περίπτωση ζούσε και ο κύριος Θη, ο οποίος είχε καταληφθεί από δαιμόνιο. Πήγαινε στον πατέρα Θανάσιο και του διάβαζε εξορκισμούς. Ο άνθρωπος υπέφερε. Το δαιμόνιο έβριζε το γέροντα. «Σκάσε, παλιόγερε, με κες». Παρόλο που ήταν ψηλός άνθρωπος, την ώρα εκείνη μαζευόταν και γινόταν σαν κουβάρι. Ο γέροντας διάβαζε με μεγάλη κατάνοιξη τις ευχές και έλεγε στους παρισταμένους να γονατίζουν και να προσεύχονται για τον άνθρωπο αυτό. Όλοι προσεύχονταν με δάκρυα, βλέποντας τον δαιμονισμένο να χτυπιέται και να υποφέρει τόσο. Σε λίγο ηρεμούσε. Το δαιμόνιο δεν μπορούσε να αντέξει την προσευχή του γέροντα και έφευγε. Ο ίδιος ο δαιμονισμένος έλεγε όταν συνερχόταν: «Να ξέρατε τι μου κάνει. Όταν θέλω να έλθω στην Αρατζιώτισσα, μου κρύβει τα ρούχα, τα παπούτσια και μου φωνάζει: Τι θες να πας στην Αρατζιώτισσα? Τόσες εκκλησίες υπάρχουν». Τελικά, με τις ευχές του γέροντα, θεραπεύτηκε.

η ζωή του γέροντα ήταν Χριστού ευωδία, αλλά και πολλές φορές ευωδίαζε στην κυριολεξία. Γράφει η κυρία Σίγμα Ξή: «Δεν θα ξεχάσουμε το άρωμα που νιώθαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όχι πάντα βέβαια, ήταν κάτι σαν το άρωμα της Παναγίας της Μαλεβής. Μερικές φορές αυτή η ευωδία ξεχυνόταν και έξω από την εκκλησία, μέχρι τη γέφυρα. Και όταν αργότερα μετέβη στο μοναστήρι, σε πολλές λειτουργίες νιώθαμε το άρωμα. Πολλές φορές όμως, και τώρα σε ολονυκτία ή και σε λειτουργία στο μοναστήρι, ο τάφος του ευωδιάζει. Μα και ένα πρόβλημα ακόμη, αν μας απασχολεί σήμερα και πάμε στον τάφο του, η απάντηση μας δίδεται με την ευωδία».

κυρία Π. Λάμδα διηγείται. Ο γέροντας είχε περάσει πλευρίτιδα και φορούσε μάλινες φανέλες. Όταν ίδρωνε, πήγαινε να αλλάξει. Κάποιες φορές, όταν ήταν στην αρατζιώτισσα, μου έδινε τη φανέλα του να την απλώσω και η οποία πάντα ευωδίαζε.

από τα πνευματικά παιδιά του γέροντα, η κυρία Σίγμα Κάπα, ήταν τακτικότατη στην Αρατζιώτισσα. Ο άνδρας της όμως αντιδρούσε. Κάποια μέρα ο γέροντας περνούσε έξω από το σπίτι τους. Ο άνδρας καθόταν στην εξώπορτα. Τον είδε να περνάει, αλλά δεν τον γνώριζε. Ένιωσε τότε ένα δυνατό άρωμα. Τάχασε και φώναξε τη γυναίκα του. «Σίγμα, έλα γρήγορα να δεις. Τι είναι?» Ο γέροντας είχε προχωρήσει. «Κοίταξε, πέρασε αυτός ο παπάς και μοσχομύριζε, ευωδίαζε». Η κυρία Σίγμα τον αναγνώρισε. «Είναι ο πατήρ Αθανάσιος από την Αρατζιώτισσα». Ο σύζυγος έσκυψε το κεφάλι προβληματισμένος. «Αυτός πράγματι είναι Άγιος», ομολόγησε.

γέροντας, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε χαριτωθεί από το Θεό με το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Ας σημειώσουμε εδώ πως ο σκοπός των χαρισμάτων δεν είναι να τεθούν σε μια ατομική σχέση και μέσα σε χρησιμοθυρικά πλαίσια. Ούτε δόθηκαν για να αυτονομηθούν από τον άνθρωπο. Σε τέτοια περίπτωση, όταν αυτονομούνται, γίνονται η μεγαλύτερη πληγή της ανθρωπότητος, η μεγαλύτερη κατάρα. Τα χαρίσματα δόθηκαν από το Πανάγιο Πνεύμα προς οικοδομήν του σώματος του Χριστού εις δόξαν του Θεού Πατρός. Όλα τα χαρίσματα προσφέρονται στους αδελφούς και στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσονται στο εύκρατο κλίμα της αγάπης, φιλανθρωπίας, φιλοθεΐας. Γι' αυτό, όπως λέει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, όποιος αγωνίζεται και παίρνει από τον Κύριο χαρίσματα, γίνεται πηγή ευλογίας για τον κόσμο. Πηγή απείρων ευλογιών είναι οι Άγιοι. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης συμπληρώνει. Σε τελική ανάλυση, το προαρατικό χάρισμα, όπως και όλα τα άλλα χαρίσματα, εμφανίζεται σαν μαρτυρία της Θείας Αγάπης.

πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου ομολογούν πως πολλές φορές ο γέροντας με το διαπεραστικό του βλέμμα έβλεπε, όπως η ακτινογραφία, τα βάθη των καρδιών, τις μύχιες σκέψεις και κρυφά πάθη οι αμαρτίες. Πριν εξομολογηθούμε, ο γέροντας είτε μας έλεγε τι είχαμε κάνει, είτε μας έδινε την απάντηση και τη λύση. Και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε, ομολογεί η κυρία Δέλτα Λάμδα. Και συνεχίζει. Κάποια φορά παρακαλούσα το Θεό για κάποιο θέμα. Πήγαινα στις παρακλήσεις που έκανε ο πατήρ Αθανάσιος, του έδινα τα ονόματα και του ζητούσα να προσευχηθεί. Μια μέρα με κάλεσε και μου είπε: «Κοίταξε παιδί, αυτό που παρακαλείς το Θεό είδα ότι δεν είναι καλό για σένα». Η κυρία Γάμα Κάπα μεγάλωσε κοντά στην Αρατζιώτισσα και γνώρισε το γέροντα από μικρή. Για ένα διάστημα είχε βρεθεί μακριά. Μετά από καιρό τον επισκέφθηκε. Η κυρία Γάμα αναθυμάται τη συνέχεια: «Ήμουν τότε 17 χρόνων. Ο γέροντας με δέχτηκε με πολύ καλοσύνη. Παιδί, πώς πας, τι κάνεις? Έμαθα ότι εργάζεσαι». «Ναι γέροντα, εργάζομαι». Κούνησε το κεφάλι του. Κούνησε το κεφάλι του και μου είπε κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω: «Παιδί, γαντζώσου από την Παναγία και θα με θυμηθείς». «Γέροντα, θέλω να διατηρήσω τη δική μου ζωή, να κάνω δική μου οικογένεια». Εκεί χαμογέλασε. «Αχ παιδί, δεν σου είπα, στην Παναγία να γαντζωθείς. Για κάτι μεγάλο σε ετοιμάζει ο Θεός». Έφυγα και θυμόμουν συνεχώς τα λόγια του, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Πέρασαν τα χρόνια. Η αδερφή μου παντρεύτηκε. Έφερε στον κόσμο δυο παιδιά. Δυστυχώς το σπίτι της το χτύπησε μεγάλη δυστυχία. Η ίδια αρρώστησε βαριά και πέθανε σε ηλικία 32 χρόνων. Σαν να μην έφτανε αυτό, πριν περάσουν δυο χρόνια σκοτώθηκε ο άνδρας της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έτσι τα δύο παιδιά της έμειναν από πολύ μικρά ορφανά, απροστάτευτα, κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Αποφάσισα λοιπόν να μην κάνω δική μου οικογένεια, αλλά να αφιερωθώ στα ορφανά. Τότε κατάλαβα τι εννοούσε ο γέροντας. Πέρασα πολλές δυσκολίες και προβλήματα, αλλά πάντα θυμόμουν έντονα τα λόγια του: «Στην Παναγία να γαντζωθείς». Και πιστεύω ότι η Παναγία και οι ευχές του με στήριξαν.

κυρία Πι Λάμδα αφηγείται. Ήταν άνοιξη του 1967 όταν φιλοξενήθηκα για λίγες μέρες στο μοναστήρι και οι μοναχές μου έδωσαν ένα κελί κοντά στο κελί του γέροντα. Πριν τα χαράματα τον άκουσα να κλαίει με λυγμούς για πολλή ώρα. Απόρρισα. Το πρωί τον ρώτησα: «Πατέρα, τι είχατε τη νύχτα? Σας άκουγα να κλαίτε». «Τίποτα, παιδί». Σταμάτησε λίγο και συνέχισε: «Να ξέρεις, μαζευτήκαμε όλοι μαζί στην Αθήνα για να μας έβρει όλους μας μαζί το κακό». Μετά από λίγες μέρες έγιναν τα γεγονότα της 21ης Απριλίου. Τον επισκέφθηκα πάλι και τον ρώτησα: «Πατέρα, θυμάστε τι μου είχατε πει? Μήπως εννοούσατε ότι θα γινόταν τώρα αυτό το κακό?» «Ναι, παιδί, αλλά επειδή υπάρχουν ακόμα μερικοί δίκαιοι, μας έσωσε ο Θεός χάρη σε αυτούς. Αλλά το μεγάλο κακό θα γίνει μετά από χρόνια. Σου τα λέω αυτά όχι πως είδα τίποτα, αλλά να, βλέπω τον κόσμο που δεν μετανοεί». Ακολούθησε πάλι μικρή σιωπή και έπειτα είπε: «Και να ξέρεις, ο καρκίνος είναι μια μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός, γιατί δεν μετανοούμε».

Σε μια στιγμή γυρίζει και του λέει: «Ετοιμάσου για το Γολγοθά». Αυτός ο λόγος προβλημάτισε έντονα τον Αρχιμανδρίτη. Τι άραγε εννοούσε ο γέροντας? Ωστόσο τα λόγια του επιβεβαιώθηκαν σύντομα. Μετά από λίγες ημέρες ο Αρχιμανδρίτης εξελέγει Μητροπολίτης.

μια περίοδο πήγαινε επισκεφθεί τον γέροντα ένα ανδρόγυνο. Είχαν μεταξύ τους κάποια διαφωνία. Ο σύζυγος επέμενε να πάρουν ένα οικόπεδο, αλλά η σύζυγος αντιδρούσε. Δεν είχαν αναφέρει τίποτα στο γέροντα. Έφτασαν στο θάλαμο του γέροντα και κάθισαν στην πόρτα, γιατί δεν επιτρέπονταν οι πολλές επισκέψεις. Σε μια στιγμή ο γέροντας γύρισε προς το μέρος τους και έκανε νόημα στη γυναίκα. Αυτή πλησίασε και ο γέροντας της είπε: «Το οικόπεδο που σου λέει ο άντρας σου, να το αγοράσετε, γιατί θα σας χρειαστεί». Υπάρχουν και άλλα παρεμφερή γεγονότα που πιστοποιούν το χάρισμα αυτό του γέροντα. Μερικά θα τα δούμε στα επόμενα κεφάλαια.

0: νομίσουμε ότι ο βίος του γέροντα ήταν ανθόσπαρτος. Ανέβηκε πολλές φορές στο δικό του Γολγοθά. Όχι μόνο κινδύνεψε από αθέους, αλλά και από ανθρώπους του εκκλησιαστικού χώρου. Κάποια μέρα τον συνάντησε θυμωμένος ένας κληρικός. Του μίλησε με οργή, με πολύ άσχημα λόγια. Ο γέροντας λυπήθηκε αφάνταστα. Δεν αντιμίλησε. «Δούλων Κυρίου ούδη μάχεστε, αλλά ήπιον είναι προς πάντας». Πήγε αμέσως στην εκκλησία, άναψε κερί και έπεσε στα γόνατα προσευχόμενος με δάκρυα όλη τη νύχτα να συγχωρήσει ο Θεός τον ιερέα. Μακαρισμός, αλλά και συνάμα προειδοποίηση του Χριστού. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών. Ασφαλώς δεν αναφέρεται μόνο στους χριστιανούς της εποχής του Νέρονα ή του Διοκλητιανού, αλλά στους χριστιανούς κάθε εποχής. Ειδικά τους Αγίους τους βρίσκουν μερικές φορές σκληρές δοκιμασίες. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου συχνά τους πολεμούν είτε με διωγμό, είτε με συκοφαντίες, είτε με τον ύπουλο πόλεμο της πείλωσης και της ηθικής εξόντωσης. Γράφει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Κατ' οικονομίαν γάρ Θεού το δοκίμιον τες ψυχές των διαφόρων παραχωρείται θλίψεων, είναι αφανερέ γέννιντο πάντως εγνησίως αγαπώσε τον Κύριον». Δηλαδή, κατ' οικονομία Θεού παραχωρείται στις ψυχές η δοκιμασία των διαφόρων θλίψεων για να φανερωθούν οι ψυχές που τον αγαπούν ειλικρινά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπληρώνει: «Η γάρ προς Θεόν αγάπη δια της των πειρασμών θλίψεων μάλιστα ακομίζεται το δοκίμιον». Δηλαδή, η αγάπη προς το Θεό δοκιμάζεται κυρίως με τη θλίψη των πειρασμών.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πυρεσίας.

0: ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθώμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχοινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψον δε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής όπως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σύμπαντα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Πλήγνω στις ποσί μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσι μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, μέκρι παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερέμπωξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρίνης. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
6: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραγωγή κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας, είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί ένα τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Ένα τελευταίο ενώ το τελευταίο. Πρώτο Θεός, θα έχει κι άλλο από την Βασίλειος. «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδός Γρηγόρη. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με τον πολύ πολύ χρήσιμο συλλογικό τόμο «Παιδική και εφηβική βία. Στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης», θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε στα σοβαρά, φίλοι ακροατές, για τη βία δηλαδή, την παιδική και την εφηβική. Να ασχοληθούμε οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι ίδιοι οι νέοι, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη. Και εδώ υπάρχει αυτός ο συλλογικός τόμος, στον οποίο γράφουν αρκετοί ειδικοί επί του θέματος, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, ιερείς, όπως ο πατήρ Βασίλειος Θερμός που διαβάσαμε στην τελευταία μας εκπομπή. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα.

τέχνη ένα αποτελεσματικό μέσο πρόληψης και διαχείρισης της βίας, της Ελένης Γιαννούλη, κλινικής ψυχολόγου, νευροψυχολόγου και εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται, φίλοι ακροτές, από πολλές αλλαγές σε διάφορες πτυχές της ζωής. Οι ενήλικοι έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους εφήβους για το μέλλον, παρά την αβεβαιότητα και την αμφιβολία που αυτό φέρνει. Η παιδική ανάπτυξη περιλαμβάνει εγγενώς, από τη φύση της δηλαδή, επιθετικές συμπεριφορές, οι οποίες ορίζονται ως ενέργειες των παιδιών που προκαλούν βλάβη στον εαυτό τους, στους άλλους ή στο περιβάλλον. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι σωματικές, ψυχολογικές, λεκτικές, συναισθηματικές ή σεξουαλικές και να κλιμακωθούν υπό ορισμένες συνθήκες. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά εμφανίζουν συχνά επιθετικότητα λόγω των μη αναπτυγμένων ακόμα ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, του αυτοελέγχου και των συναισθηματικών νοητικών στρατηγικών τους. Καθώς τα παιδιά οριμάζουν, οι συμπεριφορές τους διαμορφώνονται από τις προσδοκίες των άλλων, τους κανόνες και τις συναισθηματικές εμπειρίες τους, οδηγώντας τα στη μετατροπή της επιθετικότητας σε κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτική σημασία στην παιδική ηλικία για την επιτυχή κοινωνικοποίηση. Ποιοι είναι οι παράγοντες τώρα, φίλοι ακροατές, της εφηβικής βίας? Η βία μεταξύ των εφήβων, λέει η κυρία Γιαννούλη, είναι ένα σοβαρό και διαδεδομένο φαινόμενο που επηρεάζει πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Οι αιτίες της εφηβικής βίας είναι πολυδιάστατες και περιλαμβάνουν την ανάγκη για αναγνώριση, τις κοινωνικές πιέσεις, τις οικογενειακές συνθήκες και την έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση συγκρούσεων. Συχνά οι έφηβοι που εμπλέκονται σε βίαιες πράξεις αναπαράγουν τραυματικά σενάρια που έχουν βιώσει, επιδιώκοντας να προκαλέσουν διαφορετικές αντιδράσεις από το περιβάλλον τους. Ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εφηβική βία είναι οι εξής: δυσμενείς παιδικές εμπειρίες. Η κακοποίηση και η παραμέληση κατά την παιδική ηλικία διαταράσσουν την ανάπτυξη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης, οδηγώντας τους εφήβους σε βίαιες συμπεριφορές ως μέσο αυτοπροστασίας. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, η φτώχεια, οι διακρίσεις και η βία στην κοινότητα δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον που αυξάνει τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς. Σχέσεις με συνομιλίκους. Η πίεση από τους συνομιλίκους και η δυναμική των ομάδων μπορούν να ενισχύσουν την επιθετικότητα όταν οι έφηβοι επιδιώκουν την αποδοχή από παραβατικές ομάδες. Ψυχολογικοί παράγοντες. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση υπογραμμίζει ότι η βία δεν είναι έμφυτη, αλλά αποτέλεσμα αναπτυξιακών αποτυχιών, με τη μη εχθρική επιθετικότητα να είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Ψηφιακά μέσα. Η αύξηση της χρήσης ψηφιακών μέσων έχει εισαγάγει νέες μορφές βίας, όπως τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ενισχύοντας την κοινωνική απομόνωση και την επιθετικότητα. Η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στην εφηβική βία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των εφήβων και θα προαγάγουν την υγιή επικοινωνία εντός της οικογένειας και της κοινότητας. Μόνο με στοχευμένες δράσεις μπορούμε να μειώσουμε ή και να αποτρέψουμε τη βία, αλλά και να υποστηρίξουμε την ψυχική υγεία των νέων. Ερευνητικά δεδομένα τώρα για τη βία παιδιών και εφήβων. Η πρωτοβουλία για το παιδί, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φροντίζει παραμελημένα, κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά, ανέδειξε τις κοινωνικές συνέπειες των περιοριστικών
επιστημονικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ανησυχητική αύξηση της βίας κατά παιδιών και εφήβων. Το 2020, οι βίαιες συμπεριφορές εναντίον παιδιών αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ η εφηβική παραβατικότητα έφτασε στο 30%. Στους μαθητές δημοτικού, η σωματική κακοποίηση σημείωσε αύξηση 10%, με γονείς χωρίς προηγούμενες δυσλειτουργίες να καταφεύγουν στη βία για πειθαρχικούς λόγους. Οι αιτήσεις γονέων για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη αυξήθηκαν κατά 50%, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας πρώτης επαφής με ουσίες μειώθηκε στα 13 έτη, με το χασίς να είναι η πιο κοινή επιλογή. Η ενασχόληση των εφήβων με παραβατικές πράξεις, όπως κλοπές και εμπορία ουσιών, αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το 2019. Η συναισθηματική παραμέληση από τους γονείς θεωρείται κύρια αιτία της βίας και της παραβατικότητας, με τους γονείς να εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Η πανδημία προκάλεσε σοβαρές κρίσεις στην οικογένεια, διαταράσσοντας τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών. Η έλλειψη σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων περιόρισε τις ευκαιρίες κοινωνικοποίησής τους, ενώ η χρήση του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με τη γραμμή 11525 της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», η ποιότητα της οικογενειακής επικοινωνίας είναι καθοριστική για την πρόληψη βίαιων συμπεριφορών. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 12% των 13χρονων εφήβων έχουν βιώσει εκφοβισμό στο σχολείο και το 20% των παιδιών απομακρύνονται εξαιτίας αυτού. Κατά την πανδημία διπλασιάστηκαν τα ποσοστά κακοποίησης παιδιών και εφήβων, υποδεικνύοντας σοβαρή κοινωνική κρίση. Περισσότερα από 10.500 παιδιά εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές, με το 26% να ξεκινά την παραβατικότητα, φίλοι ακροατές, στην ηλικία των 8 έως 14 ετών.

επιπτώσεις της βίας και η ανάγκη για συλλογική παρέμβαση. Η βία, λέει η Ελένη Γιαννούλη, στο βιβλίο «Συλλογικός τόμος Παιδική και Εφηβική Βία», επιφέρει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, όπως μείωση της αυτοεκτίμησης, κατάθλιψη και άγχος. Κοινωνικά, οι έφηβοι που έχουν βιώσει ή εκδηλώσει βία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις σχέσεις

της βίας. Είναι αναγκαία η ύπαρξη μηχανισμών αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών, όπως είναι η ψυχολογική υποστήριξη για θύματα και δράστες. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας απαιτεί ενίσχυση των ψυχικών και κοινωνικών πόρων για την ανάπτυξη στρατηγικών, καθώς και για την εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαμορφωθούν υγιή πρότυπα ανατροφής. Οι στρατηγικές πρόληψεις δεν στοχεύουν μόνο στους ατομικούς παράγοντες κινδύνου, αλλά αντιμετωπίζουν και συστημικά ζητήματα, όπως την πρόσβαση σε πόρους ψυχικής υγείας, την υποστήριξη της κοινότητας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η πρόληψη δεν αφορά μόνο στην αποτροπή άμεσων κρίσεων, αλλά και στην καλλιέργεια της ανθεκτικότητας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των εφήβων. Παράλληλα με τις προσπάθειες πρόληψης, η αποτελεσματική διαχείριση της εφηβικής βίας είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των επιπτώσεών της και για την προώθηση της επούλωσης και της αποκατάστασης. Οι Δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα για τους νέους μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει αρκετές κέρυες δράσεις. Καταρχάς, είναι απαραίτητη η παροχή ασφαλών χώρων, πολιτισμικά κατάλληλων, με φιλόξενη ατμόσφαιρα και υποστηρικτικό προσωπικό για θετικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προώθηση θετικών σχέσεων είναι εξίσου σημαντική. Η σύνδεση των νέων με στοργικούς ενήλικους μέντορες και η διευκόλυνση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συνομιλίκων μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη. Η προσφορά εμπλουτιστικών προγραμμάτων αποτελεί άλλη μια σημαντική πτυχή. Η παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, σχετικά παραδείγματος χάρη με την επίλυση συγκρούσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των νέων και να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις της ζωής. Η συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Η συνεργασία με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς για την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών και την παροχή υποστήριξης συμβάλλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από τους νέους. Τέλος, η προώθηση στρατηγικών ασφάλειας είναι απαραίτητη. Η εκπαίδευση των νέων στην αξιολόγηση των κινδύνων και η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας τους βοηθά να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Με αυτές τις δράσεις, οι κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των νέων.

ταπεινείς δυνατότητες της τέχνης. Η τέχνη, είτε ως ερέθισμα είτε ως δημιουργία, αποτελεί μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας που υπόσχεται να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια και να ξεκλειδώσει κρυμμένα συναισθήματα στους εφήβους. Μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, η μουσική, το θέατρο, ο χορός και ο κινηματογράφος, οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους με αυθεντικότητα και ελευθερία, να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Η τέχνη προάγει την ευαισθητοποίηση σε θέματα που επηρεάζουν τους νέους, όπως είναι η ψυχική υγεία και η κοινωνική απομόνωση, ενώ οι θεραπείες μέσω της τέχνης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση της επιθετικότητας και στην προώθηση της υγιούς επικοινωνίας. Τα σχολικά προγράμματα τέχνης ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ευεξία, καθιστώντας την τέχνη ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των εφήβων. Οι εγγενείς δυνατότητες της τέχνης περιλαμβάνουν την έκφραση και την αναπαράσταση ανθρώπινων εμπειριών, συναισθημάτων και κοινωνικών φαινομένων. Η τέχνη λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και κριτικής, ενσωματώνοντας στοιχεία της πραγματικότητας και της φαντασίας. Επιπλέον προάγει την αισθητική εμπειρία και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές και να επηρεάσει τη δημόσια αντίληψη. Η τέχνη είναι πάντα ένα σύμμαχος στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων και δημιουργεί το χώρο για πολλές σκέψεις σχετικά με αυτά. Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία δείχνει τη σημασία της παρατήρησης και της ερμηνείας του κόσμου μας, χρησιμοποιώντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας και διαλόγου. Μια γλώσσα που υπερβαίνει τα σύνορα, τις διαφορές και τις συγκρούσεις. Αποτελεί ένα ισχυρό και πολύπλευρο μέσο εκφραστικότητας που μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να εκφράσουν, να κατανοήσουν και να μετασχηματίσουν τα συναισθήματά τους. Τα δημιουργικά μέσα της τέχνης παρέχουν ένα χώρο χωρίς κριτική για τους εφήβους, για να εξερευνήσουν τα τρωτά τους σημεία, να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά πρότυπα και να οραματιστούν ένα μέλλον χωρίς βία. Ας δούμε πώς διάφορες μορφές τέχνης μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των εφήβων. Για να τα δούμε λοιπόν, φίλοι ακρότες, για να μην μένουμε κι εμείς οι γονείς στο μόνο μέσο που ξέρουμε, στη συμβουλή ή σπάνια πια στην τιμωρία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να απασχολούμε δημιουργικά τα παιδιά και να τα φροντίζουμε. Λέει λοιπόν εδώ η Ελένη Γιαννούλη. Ζωγραφική και σχέδιο. Η ζωγραφική και το σχέδιο προσφέρουν στους νέους έναν δημιουργικό τρόπο να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Χρησιμοποιώντας χρώματα, γραμμές και σχήματα, μπορούν να δείξουν τι νιώθουν και να βρουν νέους τρόπους να το εκφράσουν. Θέατρο. Το θέατρο δίνει στους νέους μια πλατφόρμα για να ενσωματώσουν τις εμπειρίες τους μέσα από ρόλους και δράσεις. Μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικούς χαρακτήρες και καταστάσεις, τα οποία προηγουμένως έχουν επιχειρήσει να κατανοήσουν, με την επιστράτευση των ενσυναισθητικών τους δυνατοτήτων, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να μιλήσουν στο κοινό τους, υποδιόμενοι κάποιον άλλον και άρα αποστασιοποιούμενοι από τον εαυτό τους. Μουσική. Οι νέοι μπορούν να βρουν στη μουσική έναν τρόπο να εκφραστούν, είτε ακούγοντας μουσική και δημιουργώντας τη δική τους, είτε με το να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη σχέση τους με τη μουσική. Γραπτή έκφραση. Η γραφή ποιημάτων ή αφηγημάτων μπορεί να βοηθήσει τους νέους να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με λέξεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν μια επικοινωνία με τον εσωτερικό τους κόσμο και μια σχετική διορατικότητα. Όλες αυτές οι μορφές τέχνης προσφέρουν στους νέους έναν δημιουργικό και ασφαλή τρόπο να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να βρουν ανακούφιση και θεραπεία. Μέσω της τέχνης, οι νέοι μπορούν επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες αυτογνωσίας και αναγνώρισης του εαυτού τους, καθώς και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Η επίδραση της τέχνης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Η τέχνη έχει αποδειχθεί, φίλοι ακροατές, ότι έχει σημαντική επίδραση στον εγκέφαλο των παιδιών και των εφήβων, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη που ενισχύουν τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες διεγείρουν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, προάγοντας την ευρωγένεση και βελτιώνοντας τη μνήμη. Μέσω της τέχνης, τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους, βελτιώνουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους. Η ενασχόληση με την τέχνη ενθαρρύνει επίσης τη φαντασία και την κριτική σκέψη. Οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, δημιουργώντας ένα αίσθημα επιτυχίας. Αυτό βοηθά ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Η τέχνη λειτουργεί επίσης ως μέσο κοινωνικοποίησης. Στις περισσότερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους, να μοιράζονται ευθύνες και να εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Αυτή η συνεργασία ενισχύει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Επιπλέον, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Τα έργα τέχνης τους δημιουργούν συναισθήματα, ενθαρρύνουν τη συζήτηση, συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους και διευρύνουν τους ορίζοντές τους, προσφέροντας νέες προοπτικές. Συμπερασματικά, η τέχνη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Ενθαρρύνοντας την καλλιτεχνική έκφραση, μπορούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υγιών και δημιουργικών ατόμων που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής με αυτοπεποίθηση και φαντασία. Οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης, λέει η Ελένη Γιαννούλη πάντα, είναι θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τη δημιουργική έκφραση ως μέσο για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη, και για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Προσφέρονται από εξειδικευμένους θεραπευτές με αντίστοιχη εκπαίδευση, εποπτεία και εμπειρία. Ορισμένες από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες μορφές ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης περιλαμβάνουν: εικαστική θεραπεία, χρησιμοποιεί τη ζωγραφική, το σχέδιο, το κολάζ και άλλες εικαστικές τεχνικές για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Μουσικοθεραπεία. Βασίζεται στη χρήση της μουσικής, είτε μέσω της ακρόασης είτε μέσω της δημιουργίας, για να βοηθήσει στη διαχείριση των συναισθημάτων, την ενίσχυση της αυτοέκφρασης και τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας. Χοροθεραπεία ή κινησιοθεραπεία. Χρησιμοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσα έκφρασης συναισθημάτων, βελτίωσης της αυτοεικόνας και ενίσχυσης της ψυχικής και σωματικής υγείας. Δραματοθεραπεία. Περιλαμβάνει τη χρήση του θεάτρου, της υποκριτικής, του αυτοσχεδιασμού και άλλων δραματικών τεχνικών για την επεξεργασία συναισθημάτων και εμπειριών. Παιχνιοθεραπεία. Χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο, κυρίως για τα παιδιά. Τους επιτρέπει να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και χρήσης παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Οι θεραπείες μέσω τέχνης συνδέονται στενά με τις έννοιες του ενδιάμεσου χώρου και του μεταβατικού αντικειμένου που εισήγαγε ο Ντόναλντ Γουίνικοτ. Με τον όρο ενδιάμεσος χώρος νοείται το πεδίο όπου θεραπευτής και θεραπευόμενος αλληλεπιδρούν μέσω της τέχνης, επιτρέποντας την έκφραση συναισθημάτων και εσωτερικών συγκρούσεων. Η τέχνη λειτουργεί ως τρίτος πόλος στη θεραπευτική σχέση, διευκολύνοντας τη συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία.
Στις θεραπείες μέσω τέχνης, ο θεραπευόμενος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως δρόν άτομο, συμμετέχοντας στη διαδικασία έκφρασης και ανακάλυψης του εαυτού του. Μέσω της δημιουργικής διαδικασίας έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει εσωτερικά ζητήματα, να εκφράσει συναισθήματα και να αναπτύξει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. Η θεραπεία αυτή δεν απαιτεί προηγούμενες τεχνικές δεξιότητες και επιτρέπει σε καθέναν να συμμετάσχει και να βρει τη φωνή του. Από την άλλη πλευρά, ο θεραπευτής παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση. Κάθε τέτοια μορφή ψυχοθεραπείας προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια θεραπευτική προσέγγιση ή σε συνδυασμό με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Ως προς τη μείωση της ενδοσχολικής βίας, οι θεραπείες μέσω τέχνης σε σύγκριση με άλλες μεθόδους έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν τα εξής στοιχεία. Αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου. Μια μελέτη τυχαιοποίησης έδειξε ότι οι θεραπείες μέσω τέχνης βοήθησαν πολύ τα παιδιά να νιώσουν και να συμπεριφερθούν καλύτερα, με θετικά αποτελέσματα που διατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Όσα συμμετείχαν είπαν ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη και γενικά ένιωθαν καλύτερα σε σύγκριση με τις ομάδες που δεν έκαναν αυτή τη θεραπεία. Ποιοτικά ωφέλη. Οι έφηβοι που έκαναν θεραπείες μέσω τέχνης είχαν βελτιωμένη έκφραση, αυτοπεποίθηση και δύναμη. Πλεονεκτήματα εναντί άλλων μεθόδων. Ενώ οι άλλες μέθοδοι μπορεί να επικεντρωθούν στη συμπεριφορά ή στην πειθαρχία, οι θεραπείες μέσω τέχνης εστιάζουν στη δημιουργικότητα και στα συναισθήματα. Δημιουργούν ένα φιλικό, μη απειλητικό περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει τους νέους περισσότερο, ειδικά αυτούς που δεν μπορούν να αποδεχτούν αποτελεσματικά τις συνηθισμένες μεθόδους και έχουν την ανάγκη να αυτενεργήσουν μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Συνολικά, η χρήση της τέχνης τόσο στα προγράμματα ψυχικής υγείας όσο και στα σχολεία μπορεί να ενισχύσει τις υπάρχουσες μεθόδους, προσφέροντας ξεχωριστά πλεονεκτήματα για τη μείωση της βίας και την πρόθεση της συναισθηματικής ευεξίας των μαθητών.

Οι θεραπείες μέσω τέχνης βοηθούν στη διαχείριση, φίλοι ακροατές, της βίας, είτε από την πλευρά του θύματος είτε από την πλευρά του θήτη, ειδικά όταν αυτή έχει επηρεάσει τη διάθεση και τα συναισθήματα του ατόμου. Ας δούμε μερικά ωφέλη που προκύπτουν από αυτές. Δημιουργική έκφραση συναισθημάτων. Με εργαλείο την τέχνη, οι θεραπευτές βοηθούν τους ασθενείς να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους που σχετίζονται με τη βία. Μέσω της δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων, οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τον πόνο, το θυμό, την αγωνία και την απογοήτευσή τους. Ανακάλυψη προσωπικού νοήματος. Οι έφηβοι μπορούν να ανακαλύψουν το προσωπικό τους νόημα και να εξερευνήσουν την προσωπική σχέση τους με τη βία. Αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν τις αιτίες της βίας στη ζωή τους και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της. Ανάδειξη δυνατοτήτων. Η έκφραση μέσω της τέχνης αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους ψυχικούς πόρους ενός ατόμου για την αντιμετώπιση της βίας. Συγκεκριμένα οι έφηβοι ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και ανακαλύπτουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. Συνοπτικά, οι θεραπείες μέσω της τέχνης παρέχουν ένα ασφαλές και εμπεριεκτικό περιβάλλον για να αντιμετωπίσουν τη βία και να ανακτηθεί η ψυχική ευεξία του ατόμου, και οι ειδικοί θεραπευτές δημιουργούν ένα προσωπικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα θεραπείας που βοηθά στην ενσυνείδητη αυτοπαρατήρηση, την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψη. Η χρήση της τέχνης με την αξιοποίηση της προβολής, της ενσυναίσθησης, του καθρεφτίσματος, της αποστασιοποίησης και της συζήτησης σε ασφαλές περιβάλλον αποτελεί ισχυρή προσέγγιση για την κατανόηση των ρόλων και των δυναμικών της βίας. Ας εξετάσουμε πώς μπορεί κάθε έννοια να εφαρμοστεί σε αυτό το πλαίσιο. Προβολή. Μέσω της τέχνης, οι έφηβοι δημιουργούν έργα που προβάλλουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη βία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση και κατανόηση από τους άλλους. Ενσυναίσθηση. Οι άλλοι μπορούν να συναισθανθούν τις εμπειρίες των εφήβων μέσα από τα έργα τέχνης τους, καθώς αυτά διεγείρουν τη συμπάθεια και ευνοούν τη συναισθηματική σύνδεση. Ωστόσο, και οι ίδιοι μπαίνουν στη διαδικασία να επικαλεστούν τις δικές τους δυνατότητες για ενσυναίσθηση. Καθρέφτισμα. Τα έργα τέχνης αλλά και τα συμμετέχοντα μέλη μπορούν να λειτουργήσουν ως καθρέφτες, αναδεικνύοντας τις προσωπικές εμπειρίες και συμπεριφορές των εφήβων σε σχέση με τη βία. Αποστασιοποίηση. Μέσω της δημιουργίας, οι έφηβοι αποστασιοποιούνται από τις εμπειρίες τους και μπορούν να τις δουν από διαφορετική οπτική γωνία, με αποτέλεσμα να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις καταστάσεις βίας.

δράσεις τώρα για την αντιμετώπιση της βίας μέσω της τέχνης. Οραματισμός ενός ασφαλούς τόπου. Ο οραματισμός ενός ασφαλούς τόπου προσφέρει στους εφήβους τη δυνατότητα να φανταστούν ένα περιβάλλον όπου νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρούν λεπτομέρειες όπως εικόνες, ήχους και αισθήσεις. Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο αυτού του χώρου χρησιμοποιώντας υλικά τέχνης, ενσωματώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Το σχέδιο λειτουργεί ως απτή υπενθύμηση του ασφαλούς χώρου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι έφηβοι περιγράφουν το ασφαλές μέρος και εξερευνούν πώς μπορούν να το επισκεφθούν νοερά σε στιγμές αναστάτωσης ή φόβου. Αυτή η διαδικασία οπτικοποίησης λειτουργεί ως εργαλείο αντιμετώπισης, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Κολάζ. Ο έφηβος κόβει εικόνες, λέξεις και σχήματα από περιοδικά και εφημερίδες και τα τοποθετεί σε ένα χαρτί δημιουργώντας ένα κολάζ που θα εκφράζει τις εμπειρίες, τα συναισθήματα ή τις ελπίδες του. Η συζήτηση για το κολάζ αργότερα θα αποκαλύψει πολύτιμες γνώσεις για τον εσωτερικό του κόσμο, επιτρέποντάς του να εξερευνήσει και να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με έναν δημιουργικό τρόπο. Παιχνίδι ρόλων. Ο έφηβος μπορεί να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση σε μια συνεδρία με παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθει πώς να ανταποκρίνεται στους εκφοβιστές. Διαμορφώνονται διαφορετικά σενάρια όπου μπορεί να αντιμετωπίσει εκφοβισμό και καθοδηγείται για το τι να πει ή να κάνει. Είναι σαν να κάνει πρόβες για μια σχολική παράσταση, αλλά το σενάριο αφορά στο πώς να είναι γενναίος και εύστροφος. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο έφηβος έχει την ευκαιρία να εξασκήσει τις αντιδράσεις του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Ζωγράφισε αυτό που αισθάνεσαι. Ο έφηβος καλείται να εκφράσει τα συναισθήματά του σχετικά με τον εκφοβισμό μέσω ζωγραφιών ή ιστοριών. Αυτό όχι μόνο του δίνει μια διέξοδο για τα συναισθήματά του, αλλά επίσης πυροδοτεί μια συζήτηση για το πώς νιώθει και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Πλάσιμο με πύλο. Ο πυλός ή η πλαστελίνη αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να επεξεργαστεί ο έφηβος τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τους φόβους ή τις εμπειρίες του, να γράψει τι βλέπει, τι αισθάνεται και να τα μοιραστεί αν το επιθυμεί. Η εθνική στρατηγική και σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Έχει δρομολογηθεί ένα δεκαετές στρατηγικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της νεολαίας, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της αυτοδυναμίας και της ευημερίας των νέων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις για προγράμματα βασισμένα στις τέχνες που ενισχύουν την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναπτύσσει μια εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση, εστιάζοντας σε υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης με βάση την κοινότητα, οι οποίες μπορεί να ενσωματώνουν θεραπείες με τέχνες για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών αναγκών των εφήβων, ιδίως εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα. Η πολιτιστική συνταγογράφηση στην Ελλάδα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2023 σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Υγείας και με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Στοχεύει στη χρήση της τέχνης και του πολιτισμού ως θεραπευτικών εργαλείων για την ψυχική υγεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε μουσεία και θεατρικές παραστάσεις, προσφέροντας υποστήριξη σε άτομα με ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και άγχος. Στις πιλωτικές δράσεις του προγράμματος που υλοποιούνται σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς όπως με το Εθνικό Θέατρο, συμπεριλήφθηκαν δράσεις για εφήβους. Το ελληνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της νεολαίας περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα θεραπείων μέσω τέχνης με στόχο την ενίσχυση της συναισθηματικής και της ψυχολογικής ευεξίας των εφήβων. Αν και τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν περιγράφονται ρητά στο πλαίσιο, δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση των θεραπείων μέσω τέχνης, όπως είναι η εικαστική θεραπεία, η μουσικοθεραπεία και η δραματοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγείας
και την προώθηση της ανθεκτικότητας των νέων, ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν από βία ή κοινωνικό αποκλεισμό. Αντί επιλόγου. Αν και οι θεωρίες για τη βία δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα συναισθήματα που εκφράζονται, όπως το μίσος, ο φθόνος, η ντροπή και το άγχος, το κύριο μήνυμα όλων των θεωριών είναι ότι η χρόνια βία μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση της αδυναμίας του ατόμου να συμβολήσει, να νοηματοδοτήσει και να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Μια κυρίαρχη πτυχή της ψυχαναλυτικής προοπτικής προϋποθέτει την ανάγκη διαχείρισης των αφόρητων συναισθηματικών εμπειριών και πεπιθήσεων μέσω της πράξης και όχι της νοηματοδότησης. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρόληψη της μελλοντικής βίας απαιτεί την εστίαση στο νόημα της βίαιης πράξης και την αποκατάσταση της λειτουργίας συμβολοποίησης στον έφηβο. Όπως έχουμε διερευνήσει σε όλο αυτό το κεφάλαιο, η τέχνη και οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης έχουν τεράστιες δυνατότητες για την υποστήριξη των εφήβων που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της βίας και της επιθετικότητας. Παρέχοντας έναν ασφαλή και περιεκτικό ενδιάμεσο χώρο για δημιουργική έκφραση, αυτές οι μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να δομήσουν την ανθεκτικότητά τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις με τους συνομιλίκους και με τις κοινότητές τους. Διάφορα προγράμματα θεραπείας μέσω τέχνης στην Ελλάδα υπογραμμίζουν τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο αυτών των παρεμβάσεων. Υπάρχουν εργαστήρια που βοηθούν τους νεαρούς πρόσφυγες να επεξεργαστούν το τραύμα τους μέσω της τέχνης, μέχρι τα εργαστήρια δραματοθεραπείας που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Τα προγράμματα αυτά αποδεικνύουν τη δύναμη των τεχνών να θεραπεύουν και να εμπνέουν. Στο ταξίδι προς την πρόληψη της βίας, τα προγράμματα των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στέκονται ως φάρι ελπίδας, ανθεκτικότητας και μετασχηματισμού, προσκαλώντας τα άτομα να αγκαλιάσουν το δημιουργικό τους δυναμικό και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση αυτών των ψυχοθεραπείων σε πρωτοβουλίες κοινοτήτων και σε κυβερνητικές στρατηγικές στην Ελλάδα, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Η συνεχής επένδυση στην έρευνα, την κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων είναι ζωτική σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έφηβοι έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ζωτικούς πόρους. Ως γονείς, εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι κοινοτήτων, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε την υπόθεση της τέχνης και των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μπορούν να ευδοκιμήσουν, καλλιεργώντας το δημιουργικό τους δυναμικό και παρέχοντας διεξόδους για συναισθηματική έκφραση. Μπορούμε να βοηθήσουμε να σπάσει ο κύκλος της βίας και να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία.

0: αφήσουμε για σήμερα. Θυμίζω, διαβάσαμε από τον τόμο «Παιδική και εφηβική βία, στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης», από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη» σε επιμέλεια της Μαριάννας Φαφαλιού. «Παιδική και εφηβική βία. Ποιος φταίει? Η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οθόνες? Μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ειρηνικά, με σεβασμό στον εαυτό τους και στους γύρω τους? Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων? Είναι εφικτό να τους καλλιεργήσουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των διαφωνιών? Πώς μπορούμε να τους αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση? Πόσο επικοδομητική είναι η επαφή με την τέχνη για αυτό το σκοπό? Μπορούν όλα τα παραπάνω να επιχειρηθούν μέσα στο σχολείο με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης, με τρόπο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό? Σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν απαντούν ειδικοί από τους κλάδους των επιστημών της αγωγής, εκπαίδευσης, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, νευροψυχολογίας, νομικής και των δικαιωμάτων των παιδιών. Και όλοι συμφωνούν μεταξύ άλλων, φίλοι ακρότες, ότι η βία των ανηλίκων δεν είναι τίποτε άλλο από την αντανάκλαση της βίας των ενηλίκων, της βίας της σύγχρονης κοινωνίας. Φανταστείτε δηλαδή, αν τα παιδιά παρακολουθούν λίγο ειδήσεις, όλοι αυτοί οι πόλεμοι που μένονται σε πολλά σημεία της γης και κοντά μας εδώ, στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, μονίμως, σε χώρες της Αφρικής και ούτω καθεξής, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για την ειρήνη και τη μη βία, όταν οι ενήλικες και τώρα και παλιότερα έχουμε καταστρέψει ουκολίγες φορές τον κόσμο? Παιδική και εφηβική βία, λοιπόν, συλλογικός τόμος εκδόσεις «Πρώτη ύλη». Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσιμανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή, ονόματι Τατιανή, της ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφίσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσιμανή». Και έτσι και ακριβώς έγινε.

Αμήν. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, ψή. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατεφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλία συν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδή εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις το

των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αίσθηση και αγιότητα. Τον Στάρετ στο Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

δεκαετία του 50, οι πιστοί μετά την εορτή του Ιαματικού Αγίου Παντελεήμονος πήγαν όπως συνήθιζαν στο Μνημόσυνο και όπως πάντα πλησίασαν τον Μελισσόνα. Ο Μελισσόνας εκείνο τον καιρό είχε γίνει κρατικός, αλλά οι απόγονοι του γερομελισσοκόμου ακόμη παρέμεναν εκεί. Οι μελισσοκόμοι εξεπλάγησαν με την άφιξη των πιστών και όλοι ρωτούσαν μήπως είχαν ήδη πάει για εκείνη τη χρονιά στους τάφους των γερόντων. Αποδείχτηκε ότι μια από τις προηγούμενες νύχτες οι μελισσοκόμοι άκουσαν άρχονται από το βουνό, από τη μεριά των τάφων, ψαλμωδίες και ανάμεσα στα έλατα είδαν φως. Σκέφτηκαν ότι ήταν φωτιά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσκυνητές είχαν έρθει εκείνη τη χρονιά 10 μέρες νωρίτερα από το συνηθισμένο και τους κατέκριναν που δεν πέρασαν από τον Μελισσόνα. Ελπίθηκαν, αλλά το πρωί άδειασαν μέλι στο βαρελάκι να φάνε όλοι όσοι τυχόν περάσουν και πήγαν στους τάφους. Δεν βρήκαν όμως ίχνη που να μαρτυρούν ότι κάποιος ήταν εκεί. Τότε θυμήθηκαν ότι οι συγγενείς τους τους είχαν διηγηθεί ότι και παλαιότερα πολλές φορές είχαν ακουστεί ψαλμωδίες στους τάφους των γερόντων. Ο Μητροπολίτης Ιωσήφ Τσερνόφ 1893 με 1975 πολύ είχε ενδιαφερθεί για την υπόθεση αυτή. Πολλές φορές σε συζητήσεις επαναλάμβανε ότι στον τόπο ταφής των μαρτύρων είχαν γίνει θαύματα. Όλοι οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί για προσκύνημα αναγνωρίζουν ότι εκεί υπάρχει ιδιαίτερη παρουσία της Θείας Χάριτος. Αλλά ας επιστρέψουμε στα τελευταία χρόνια που συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα στην απομακρυσμένη Σκήτη. Ο πατήρ Παχώμιος, ο πατήρ Ηράκλειος και ο πατήρ Ανατόλιος μετά τα γεγονότα αυτά δεν έμειναν πια στη Σκήτη. Με τον καιρό τα κελιά των μοναχών διαλύθηκαν, τα ξύλα τους μετατράπηκαν σε κάρβουνα και στη θέση τους απέμειναν μόνο λάκι. Ο πατήρ Ηράκλειος έζησε κατόπιν στο Ταλγκάρ, στο σπίτι του Δημήτριεβ, αλλά αρνήθηκε να μείνει μέσα στο σπίτι και έκτισε το κελί του στον κήπο. Κάποιες φορές τον επισκέπτονταν από την περιοχή του Βέρνιη οι μοναχές Αλεξάνδρα, Θεοδώρα, Ευθαλία, Μαρία και Μαγδαληνή. Ο πατήρ Ηράκλειος συχνά έφευγε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα βουνά. Το 1928 συνέλαβαν τον Δημήτριεβ και με όλη την οικογένειά του τον εξόρισαν στη λίμνη Αράλ. Λίγο πριν τον συλλάβουν, ο πατήρ Ηράκλειος μετακινήθηκε στο χωριό Ανάνεβο κοντά στην Πρεσβάλσκα και έμεινε στον κήπο της οικογένειας του Ντουμίνιν. Έλαβε το μεγάλο σχήμα και έζησε εκεί μέχρι το 1936, οπότε εκοιμήθη εν ειρήνη. Ο πατήρ Παχώμιος εγκαταστάθηκε στα βουνά της περιοχής Αλματίνσκ. Εκείνη την περίοδο έστειναν μπλόκα για τους ησυχαστές. Κάποτε τον συνέλαβαν και μετά εξαφανίστηκε. Ο πατήρ Ανατόλιος, ο πιο νέος από τους μοναχούς, το 1921, ήταν δεν ήταν 30 ετών, έφυγε για το Σουχούμι και εκεί πάλι ζούσε στα βουνά. Δεν είναι γνωστό πότε εκοιμήθη. Σύμφωνα με μια πηγή, τον εκτέλεσαν στη δεκαετία του 20, ενώ σύμφωνα με άλλους, εκοιμήθη τη δεκαετία του 80.

πνευματικός πατήρ Αντώνιος. Όταν το 1942, στην εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, άνοιξε και πάλι η Μονή του Γκλίνσκ, ο πνευματικός ορίστηκε ο πατέρ Αντώνιος. Κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση, άρχισε τη μοναχική του ζωή ο πατήρ Ανδρόνικος. Όλο τον καιρό που η Μονή ήταν κλειστή, ο πατήρ Αντώνιος ζούσε στα γύρω χωριά και της Κομοπόλης. Κάποιες φορές ταξίδευε για να κοινωνήσει κάποιους ή να τελέσει ευχέλαιο. Κάποτε βρέθηκε στο χωριό Μπερέζα, κοντά στο Γκλούχοβ. Ένα αγόρι ήρθε στη γειτόνισά του, εκεί που βρισκόταν ο πατήρ Αντώνιος, μαζί με τον μικρό του αδελφό, για να δει τον Μπάτουσκα. Ο πατήρ Αντώνιος του είπε ότι σύντομα θα ανοίξει η Μονή του Γκλίνσκ και τον προσκάλεσε εκεί με τον αδελφό του. Και πράγματι, το 1943, αυτό το αγόρι, ο μελλοντικός πατήρ Σιμεών, μπήκε στο μοναστήρι. Του έδωσαν διακόνημα στην κουζίνα. Στον πατέρα Αντώνιο πήγαινε σπάνια, γιατί είχε πολλή δουλειά. Κάποτε πήγε να τον συναντήσει, ήταν το έτος 1945, και άρχισε να του ζητάει συγγνώμη για το ότι πήγαινε τόσο σπάνια σε αυτόν. Ο πατήρ Αντώνιος τον πήρε από το χέρι και του είπε: «Γι' αυτό μην ανησυχείς, άκουσε μόνο προσεκτικά τις υποθήκες μου. Μη δώσεις θάρρος σε γυναίκα, κόβεις το κεφάλι του φιδιού. Μη δέχεσαι κανέναν καταδότη, διακόπτεις το κακό. Σε άλλη το πρόβλημά σου, ρώτησε τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσεις και ο Θεός μέσω αυτού θα σου απαντήσει». Ο δόκιμος δεν κατάλαβε όσα του είπε ο γέροντας, αλλά τα θυμόταν πολύ καλά. Αργότερα έλεγε ότι 100 φορές θυμήθηκε τις συμβουλές του γέροντος και τις είχε σαν οδηγό του. «Και δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα ο Θεός με βοήθησε», έγραψε ο πατήρ Σιμεών. Στο τέλος των απομνημονευμάτων του, πρόσθεσε ότι ο πατήρ Αντώνιος, όταν ακόμη ήταν νέος ιερομόναχος, 2 φορές πήγε στα Ιεροσόλυμα με τα πόδια. Ο πατήρ Αντώνιος τελείωσε τη γήινη πορεία του στη Σκήτη το 1946.

μοναχός Ανδριανός. Στο στάβλο εργαζόταν ο αδύνατος και μικρόσωμος μοναχός Ανδριανός, που ζούσε μαζί με τα ζώα. Μεγαλόσωμοι και ιδιότροποι τάβροι τον άκουγαν χωρίς αντιρρήσεις. Πηγαίνοντάς τους για πότισμα, δεν τους έσπρωχνε, αλλά τους συνόδευε κουνώντας μια λεπτή βεργούλα. Με τους τάβρους όργωναν. Αν κάποιος πείραζε τα ζωντανά, τότε ο πατήρ Ανδριανός πήγαινε στον ηγούμενο και ζητούσε να κάνει παρατήρηση σε εκείνον που πείραξε το ζώο. Είναι παράξενο το γεγονός ότι ο ίδιος ο πατήρ Ανδριανός δεν έβλεπε και δεν μπορούσε να ξέρει ποιος και πώς εργαζόταν και πώς φερόταν στους τάβρους του, αλλά έλεγε κάποιες φορές: «Άγιε Αρχιμανδρίτα, ο Σολοβέη, ένας τάβρος με ανοιχτό χρωμοτρίχωμα, παραπονιέται ότι τον χτύπησαν». «Μα τι λες, πάτερ Ανδριανέ, πώς μπορεί ο τάβρος να παραπονεθεί?» «Παραπονιέται, το βλέπω, μου παραπονιέται». «Καλά, πήγαινε και εγώ θα ρωτήσω ποιος πείραξε τον τάβρο». Ο ηγούμενος ρωτούσε και μάθαινε ότι πραγματικά είχαν δει τον τάβρο. Για την απλότητά του και την αγάπη του προς κάθε δημιούργημα του Θεού, ο μοναχός Ανδριανός αξιώθηκε ενός μακαρίου τέλους. Μια μέρα δεν αισθάνθηκε καλά και σε 3 ώρες αναχώρησε ειρηνικά προς τον Κύριο.

αναμνήσεις για τους γέροντες της Μονής του Γκλίνσκ. Από τα απομνημονεύματα του Αρχιεπισκόπου Μιχαία. Ο πατήρ Μιχαίας έζησε στη Μονή του Γκλίνσκ όταν ήταν νέος. Αργότερα διακόνησε σε διάφορες ενορίες. Πνευματικός του πατέρας ήταν ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ, με τον οποίο παρέμεινε συνδεδεμένος μέχρι την κοίμηση του Στάριτς. Περί του Αρχιμανδρίτου Ισαακίου. Το 1913, από τον Άθωνα, εξαιτίας των ταραχών που ξεσήκωσαν οι λεγόμενοι ονοματολάτρες, εξόρισαν στη Ρωσία πολλούς Ρώσους μοναχούς. Ο πατήρ Ισαάκιος, ο ηγούμενος του κοινοβίου, τους δέχτηκε πρόθυμα στη Σκήτη, τους έκτισε εκεί κελιά με ναό προς τιμήν των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, για να καταστεί δυνατή η διαβίωσή τους στην έρημο. Τους νέους μοναχούς τους φρόντιζε και τους παρακολουθούσε για να προκόψουν στην πνευματική ζωή. Ο πατήρ Ισαάκιος όχι μόνο δεν ενέθαρρυνε την επιδίωξη πολυτέλειας, αλλά θεωρούσε επίδειξη ακόμη και την επιθυμία να αποκτήσει κάποιος παραδείγματος χάριν πολυτελείς γαλότσες ή πολυτελή ζώνη. Δεν διέφευγαν της προσοχής του και κάποια μικροπράγματα στη συμπεριφορά, όπως επί παραδείγματι το να κουνάει κανείς αδιάφορα το κομποσκήνι του ή να παίζει με αυτό στον δρόμο. Όποιον μοναχό έβλεπε να κάνει κάτι τέτοιο, τον καλούσε αμέσως και του υποδείκνυε το σφάλμα του.

πώς έψιναν το ψωμί. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο πνευματικός, εδιηγεί το πώς έψιναν προεπαναστατικά το ψωμί στο κοινόβιο. Σε έναν μεγάλο κάδο έριχναν 5 πουντ, 80 κιλά αλεύρι. Έχυναν μέσα την ποσότητα νερού που χρειαζόταν και 9 άνθρωποι άρχιζαν να ζυμώνουν. Ζύμωναν με κουπιά. Ο αρχαιότερος μοναχός έβαζε το κουπί του στο κέντρο και οι υπόλοιποι το έβαζαν γύρω από αυτό. Ο αρχαιότερος αυτός μοναχός έλεγε με το κομποσκίνι 40 φορές την ευχή του Ιησού την ώρα που 40 φορές ανακάτευαν οι άλλοι τη ζύμη με τα κουπιά προς μία κατεύθυνση. Ύστερα ανακάτευαν 40 φορές προς την άλλη κατεύθυνση. Τη ζυμωμένη μάζα όλοι μαζί 40 φορές τη σήκωναν και την άφηναν να πέσει για να γίνει συμπαγής. Στην κατάλληλη στιγμή πρόσθεταν προζύμη, την άφηναν να φουσκώσει και έψαιναν το ψωμί σε μεγάλες φόρμες. Το ψωμί γινόταν πολύ νόστιμο και αρωματικό. Οι προσκυνητές επιθυμούσαν να παίρνουν μαζί τους το μοναστηριακό ψωμί για ευλογία, γιατί ήταν ζυμωμένο με προσευχή. Η συνήθεια να δίνουν για τον δρόμο κομμάτια σκληρό ψωμί συνεχίστηκε στο κοινόβιο και στα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι μοναχοί μπορούσαν πλέον να ψήνουν καθαρό ψωμί. Στα χρόνια του πολέμου, σύντομα μετά το άνοιγμα του κοινοβίου το 1942, ψωμί έψιναν βασικά από πατάτες μαζί με μικρή ποσότητα αλευριού από σίκαλη. Έβραζαν λεπτές πατάτες ακαθάριστες, τις έλειωναν, πρόσθεταν λίγο αλεύρι και έψιναν το μείγμα. Το ψωμί αυτό ήταν βαρύ αλλά νόστιμο. Από αυτό έδιναν μικρά κομματάκια.

Συνάντηση με έναν υπνοτιστή. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ ήταν νέος υποτακτικός όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Από το μοναστήρι πήραν κάποιους για το μέτωπο και ανάμεσά τους και τον νεαρό υποτακτικό. Σύντομα τραυματίστηκε και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Εκεί ανάμεσα στους τραυματίες ξεφύτρωσε ένας υπνοτιστής, ο οποίος προσπαθούσε να δράσει πάνω σε όλους που ήσαν δίπλα του. Με τις κινήσεις των χεριών του υπνώτιζε τους τραυματίες, αλλά δεν μπορούσε να δράση καθόλου πάνω στο νεαρό υποτακτικό. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε ότι καθώς ήταν ξαπλωμένος έλεγε την ευχή, την προσευχή του Ιησού. Βλέποντας ότι οι προσπάθειες του υπνοτιστή έπεφταν στο κενό, ο πατήρ Σεραφείμ πίστηκε ότι αυτό δεν είναι απλώς επίδραση σε κάποιες κρυφές δυνατότητες του ανθρώπου, αλλά πίεση του διαβόλου, ο οποίος εύκολα κυριεύει την ανυπεράσπιστη ψυχή. Δεν μπορεί όμως να εκδηλώσει τις δυνάμεις του εάν ο άνθρωπος προσεύχεται.

πράος και ελεήμων επίσκοπος Παυλίνος. Για κάποιο διάστημα ο επίσκοπος Παυλίνος ζούσε στη Μόσχα στο μοναστήρι Νοβοσπάσκι. Ο πατήρ Ανδρόνικος που ήταν διακονητής του διηγήθηκε ότι κάλεσαν κάποτε τον δεσπότη να λειτουργήσει σε κάποιο ναό. Στο ναό αυτό πάνω από το σύνθρονο κρεμόταν μια μεγάλη κανδύλα. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Αποστόλου οι υποδιάκονοι αφαιρώντας από τον επίσκοπο το ομόφορο άγγιξαν απρόσεκτα την κανδύλα και έχεσαν όλο το λάδι πάνω στον αρχιερέα. Ο επίσκοπος Παυλίνος όχι μόνο δεν ταράχτηκε αλλά ούτε καν άλλαξε η όψη του. Δεν είπε ούτε λέξη επιπλήξεως. Ζήτησε μόνο μια πετσέτα, σκουπίστηκε και συνέχισε ήσυχα τη θεία λειτουργία. Μετά την κίνηση του Αγίου Πατριάρχου Τίχωνος, ανέθεσαν στον επίσκοπο Παυλίνο να γυρίσει σε όλους τους αρχιερείς και να λάβει από αυτούς γραπτή συμφωνία για την εκλογή σε Πατριάρχη Μόσχας του Μητροπολίτου Κυρίλου, τον οποίο στη διαθήκη του ο κεκοιμημένος Πατριάρχης είχε ορίσει ως πρώτο τοποτηρητή. Την εντολή αυτή την εκπλήρωσε ο επίσκοπος Παυλίνος. Όταν όμως επέστρεφε στη Μόσχα, τον συνέλαβαν στο τρένο, του πήραν τον κατάλογο και φυλάκισαν τους αρχιερείς που είχαν βάλει την υπογραφή τους. Ο πατήρ Ανδρόνικος οικειοθελώς ακολούθησε τον επίσκοπο Παυλίνο στην εξορία. Εκεί λειτουργούσε μια εκκλησία, όπου ο επίσκοπος προσευχόταν και σπανίως λειτουργούσε. Ζούσαν φτωχικά και τρέφονταν με λιγοστή τροφή. Κάποιες φορές δεν υπήρχε ούτε ψωμί.

μεγάλο φρεσκοψημένο ψωμί. Ο δεσπότης γέλασε. «Να λοιπόν, αν δεν έδινες χθες τον φτωχό, δεν θα έπαιρνε σήμερα τέτοιο καρβέλι».

Κάφκασο. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ είχε πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τον καιρό που ζούσε στον Κάφκασο. Είχε φύγει στα βουνά μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, που ήταν επίσης από τους μοναχούς της μονής του Γκλίνσκ. Εγκαταστάθηκαν σε κάποιο μικρό χωριατόσπιτο, χτισμένο σε ένα ερημικό μέρος. Τον κήπο του σπιτιού τον χώρισαν στα δύο για να μην πλέκονται σε μάταιες συζητήσεις. Προκειμένου να συντηρηθούν, τον έσκαψαν και φύτεψαν καλαμπόκι. Για την τροφή τους χρησιμοποιούσαν κάστανα. Κάποιοι μοναχοί εκεί επίσης ασχολούνταν με τη μελισσοκομεία. Για να έχουν οι δύο πατέρες χρήματα για τις απαραίτητες ανάγκες τους, ασχολούνταν με διάφορες τέχνες. Σκάλισαν κουτάλια και προσπαθούσαν να μην παρασύρονται από αλότριες σκέψεις, λέγοντας την ευχή σχεδόν φωναχτά. Πιο συχνά έλεγε την ευχή σαν να ανέπνεε ο πατήρ Νικόλαος: «Κύριε Ιησού Χριστέ», δίνοντας το σύνθημα, καθότι ο πατήρ Νικόλαος ήταν παλαιότερος, για να προσέχουν τον εαυτό τους και τα λόγια της προσευχής. Το δείπνο τους το ετοίμαζαν με τη σειρά, χωρίς ποτέ να συζητούν από πριν τι θα μαγειρέψουν και χωρίς να εξετάζουν μετά αν ήταν καλό το φαγητό. Έτρωγαν, ευχαριστούσαν τον Θεό και καταπιάνονταν με τη δουλειά τους. Έτσι πάντοτε υπήρχε μεταξύ τους ειρήνη και συμφωνία.

0: Ανάπτυξη και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Κάπα Εφραίμ Κατουνακιώτης, άπλιστος και κλέφτης. Η σύγχρονη αγιογράφη, και είναι πολύ στις μέρες μας, μια και η Ορθοδοξία δεν έπαψε να γεννά πολλούς Αγίους έως σήμερα, συνήθως γράφουν για τους Αγίους της Εκκλησίας μας με μια διάθεση να δοξαστούν και αυτοί λίγο ή πολύ μαζί τους. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια εξαίρεση, αφηγούμενος τις δικές μου αναμνήσεις από τον Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτη, να ταπεινώσω λίγο τον εγωισμό μου, μπας και με λυπηθεί ο Θεός και ωφεληθεί κανένας χριστιανός. Βρέθηκα κοντά στην Άγια αυτή μορφή όχι από ευλάβεια, αλλά γιατί ήμουνα γιατρός, οφθαλμίατρος. Και ο γέροντάς μου Εμιλιανός με φώναξε στη Σιμωνόπετρα μια μέρα το 1986, μόλις είχα επιστρέψει από τη δεκαετή μετεκπαίδευσή μου στη Γερμανία, και μου συνέστησε να επισκεφθώ στα Κατουνάκια τον Παπα Εφραίμ και να δω τι γίνεται με τα μάτια του. Αρνήθηκα στην αρχή. Τον θυμόμουνα το 1974, αγριάνθρωπος, κυθροπό, αγέλαστο και τελείως ακαταλαβίστικο για μένα, όταν τον είχα επισκεφθεί, από περιέργεια μάλλον, για όλα όσα άκουγα από τους σιμωνοπετρίδες πατέρες, φρεσκοφερμένους από τα μετέωρα. Τότε μόλις είχαν πεθάνει οι γεροντάδες του Παπα Εφραίμ και είχε μείνει μόνος του χωρίς υποτακτικό ακόμα. Έκανα τότε το λάθος να πάω παρέα με τον Παπα Τίχωνα και τον κατασάρκα αδελφό του Παπα Γρηγόριο, τον μετέπειτα μελωδό του ύμνου του Αγίου Νεκταρίου Αγνή Παρθένε, σιμωνοπετρίτες και πρώην μετεωρίτες από τα παλαιότερα καλογέρια του γέρο Εμιλιανού, με πείρα στην πνευματική ζωή από χρόνια. Πιάσανε λοιπόν τη συζήτηση με τον Παπα Εφραίμ, όπου εγώ όχι μόνο δεν καταλάβαινα τι λέγανε, αλλά και από πάνω έφρεξα όταν άκουσα ότι ο Άγιος αυτός γέροντας έβλεπε πάνω από την κεφαλή ενός πλανεμένου ζηλωτή που ανέβαινε το μονοπάτι δίπλα στο κελί του Αγίου Εφραίμ, τον δαίμονα να χορεύει και άλλα τέτοια βιωματικά, αλλά για μένα τότε ξένα παντελώς. Η μέχρι τότε θρησκευτική μου παιδεία, για την οποία μάλιστα ήμουν υπερήφανος, δεν μου επέτρεπε να κατανοήσω τέτοιες λογής ακούσματα. Μας ήταν άγνωστα. Στο τέλος της κουβέντας αγόρασα και δυο σφραγίδες για πρόσφορα, που ήταν το εργόχειρό του. Ούτε πολλά πολλά, ούτε ευλογίες. Τον θυμάμαι γιγαντιαίο και αγέλαστο και σοβαρό να παίρνει το αντίτιμο των σφραγίδων και να μας αποχαιρετά. Ευτυχώς διανυκτερεύσαμε στους Δανιηλαίους, όπου η ψαλτική τους με έκανε να αισθανθώ Ρώσος στην Αγία Σοφία. Ο γέρο Εμιλιανός γέλασε καλόκαρδα με τους ενδιασμούς μου. Τότε ήταν αγριεμένος από τη μοναξιά. Τότε θα δεις έναν άλλον άνθρωπο, όλο αγάπη και στοργή. Να ξέρεις, αν ο πατήρ Παΐσιος που αγαπάς είναι ο Άγιος του Αγίου Όρους, ο Παπα Εφραίμ είναι ο Μέγας, συμπλήρωσε. Και είχε δίκιο. Στα Κατουνάκια με περίμενε μια βιβλική μορφή σαν τον προφήτη Μωυσή, όταν άνοιγε την αγκαλιά του, όλο αγάπη και ευγνωμοσύνη για τις ιατρικές μου υπηρεσίες, που γι' αυτόν ήταν πολύ σημαντικές, γιατί απέφευγε έτσι την έξοδο από το Άγιον Όρος. Επακολούθησε μια σειρά από επισκέψεις στα Κατουνάκια που συνδυάζονταν κάθε φορά με αλλαγές στα γυαλιά του γέροντα Εφραίμ, ο οποίος εκδήλωνε την ευγνωμοσύνη του με μια προνομιακή φιλοξενία και συμπεριφορά, χαρακτηριστικό των Αγίων ανθρώπων. Ήθελε να ξέρει πάντα ακριβώς πόσο κόστιζαν τα γυαλιά πρεσβειοποίησης που του πήγαινα, και δεν ξεχνώ την επιστολή του την πρώτη φορά που τον εξέτασα στα Κατουνάκια. Πριν προλάβω να γυρίσω στην Αθήνα, μου έγραψε τα γυαλιά που θα του στείλω να είναι μαύρα, κοκάλινα, απλά και καλογερικά. Έχει γραφεί και επιτυχώς περιγραφεί ο τρόπος που ο Άγιος αυτός παππούλης σε ευλογούσε, σφίγγοντας με τις τεράστιες χερούκλες του το κεφάλι σου και ακουμπώντας το στο στήθος του. Δεν θα ξεχάσω τα μάτια του τα διαπεραστικά, τις αυτοσχέδιες προσευχές στο Χριστό, την Παναγία, το Άγιο Πνεύμα. Ούτε και τις φαλιάρες του τις δυνατές, που άλλοτε καταλάβαινα γιατί μου τις έδινε και άλλοτε όχι. Ελπίζω μελλοντικά, με την ωριμότητα των κερατιών που έρχονται ολοταχώς, να καταλάβω και να ωφεληθεί η ψυχή μου πριν πεθάνω. Όμως δεν θέλω να ξεστρατήσω από τον αρχικό σκοπό της αφήγησής μου, που είναι οι γκάφες και τα λάθη από πλευράς μου απέναντι στον ωκεανό αγάπης που γεύτηκα από τον ευγνώμονα αυτόν Άγιο μύστη της Θείας Χάριτος. Γιατί σίγουρα γινόταν αρρωγός της Θείας Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, ο εκλεκτός του Θεού Γέροντας, συνήθως μάλιστα χωρίς να συμμετέχει ανθρωπίνως, χωρίς να θυμάται μετά από λίγο τι σου είπε. Απλά αισθανόμουν ότι μου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός.
μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του τον αγαπημένο τον Ισραήλ μέσα από το στόμα των προφητών του. Ξεκινάω λοιπόν από το πιο βαρύ και συγκλονιστικό περιστατικό που μένει αξέχαστο στη μνήμη μου και αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Τρώγαμε στην κουζινοτράπεζα, στο κελί του, το κελί του Αγίου Εφραίμ, στα Κατουνάκια, όπου προνομιακά φιλοξενιόμουν την ώρα που άλλους δεν δεχότανε ούτε να πάρουν την ευχή του, και ο αναγνώστης εδιάβαζε το λόγο ενός Αγίου Πατρός, όπου σε κάποιο σημείο ανέφερε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι που το επιθυμούν να σωθούν. «Στοπ», είπε ξαφνικά και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, γύρισε στο μέρος μου, με κάρφωσε με τα μάτια του και με ρώτησε: «Το πιστεύεις αυτό, Στεφανάκο?» «Ναι, γεροντά μου, αλλιώς δεν θα είχα παρατήσει τη δουλειά μου και την οικογένειά μου να γυρνάω εδώ στην ερημιά, στα Κατουνάκια, μαζί σας», απάντησα χαζογαρούμενα, ανυποψίαστος ότι εκείνη την ώρα δεν με ρωτούσε ο ίδιος ο Παπά Εφραίμ. «Τι είπε?» γύρισε και ρώτησε τον Παπά Ιωσήφ, τον υποτακτικό του. Εκείνος το επανέλαβε τις εξυπνάδες μου και ο γέροντας χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και με φωνή δυνατή μου είπε: «Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί είσαι άπλιστος και κλέφτης». Κεραυνός να με χτύπαγε καλύτερα. Πέρασα όλο το βράδυ σκεπτόμενος τι εννοούσε. Καλά η απληστία, αλλά κλέφτης? Την άλλη μέρα, φεύγοντας, με κατεβόδωνε μαζί με τους πατέρες της συνοδείας του μέχρι την πόρτα της αυλής και πήρα θάρρος από την εγκάρδια ατμόσφαιρα και τον ρώτησα γιατί με είπε άπλιστο και κλέφτη. Ο Παπά Εφραίμ γύρισε απορριμμένος στον Παπά Ιωσήφ και τον ρώτησε: «Τι λέει, βρε Ιωσήφ?» «Τι?» του είπα. Είχε πλήρη άγνοια, σαν να μίλησε κάποιος άλλος. Με γέμισε ευχές και με αποχαιρέτησε.

Η επίσκεψη του πατέρα μου. Η υποψία και μόνο ότι κάποιος τον έβλεπε σαν χαρισματούχο που θα του πει τα μελούμενα ή τι να κάνει στην όποια δυσκολία ή βιωτικό δίλημα ήταν αρκετή για να του κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Λίγο πριν παλινοστήσω, 1986 στην Ελλάδα, είχα γνωρίσει έναν πολύ χαριτωμένο ιερέα με οφθαλμολογικό πρόβλημα. Ήταν πολύτεκνος και η φιλανθρωπία του και αυτού και της πρεσβυτέρας του ήταν αξιοθαύμαστη. Ερχόταν και ξαναρχόταν στο συγχωρεμένο το δάσκαλό μου, που ήταν αυθεντία για την περίπτωσή του, και εγώ βοηθούσα όσο μπορούσα, κυρίως μεταφράζοντας. Σε όσα συνιστούσε ο δάσκαλος να γίνουν, έπρεπε πρώτα να πάρει ευχή και γνώμη από τον Παπά Εφρέμ και μετά πειθαρχούσε. Αργότερα στα Κατουνάκια άκουσα τον Παπά Ιωσήφ να λέει: «Γέροντα, είναι απ' έξω ο πατήρ Τάδε και θέλει να σε δει». «Να φύγει, δεν θέλω να τον δω», απάντησε απότομα ο γέροντας. Παραξενεύτηκα και τον ρώτησα: «Γιατί, γέροντά μου, δεν τον δέχεσαι τον καημένο? Είναι καλός και ευλαβής ιερέας». «Αυτός, παιδάκι μου, έρχεται εδώ και με ρωτάει να κάνω λέιζερ που μου λένε οι γιατροί ή όχι. Πού να ξέρω εγώ? Με έχει για άγιο και δεν τον αντέχω». Τότε κατάλαβα ότι πίσω από τον αποκλεισμό κάποιων επισκεπτών κρυβόταν η ταπείνωση του γέροντα, που δεν θεωρούσε τον εαυτό του Άγιο, δυσανασχετούσε στην ανθρώπινη περιέργεια και αναγνώριση, την απέφευγε όσο μπορούσε. Κάποτε τη δεκαετία του 70 τον επισκέφθηκε ο αδελφός μου παρέα με δύο σιμονοπετρίτες. Ξεκίνησαν από τον Αρσανά, όπου τους άφησε το μοτόρι και στον δρόμο χάθηκαν. Ο αδελφός μου έφτασε πρώτος και είδε έξω στον κήπο να σκαλίζει ένας υψηλός καλόγερος. Κατάλαβε ότι είναι ο Παπά Εφρέμ και ότι είχε φτάσει πρώτος. Είπε «Ευλογείτε» και ο γέροντας τον ρώτησε πού πάει μέσα στην ερημιά. Ο αδελφός μου το απάντησε ότι πάει στον Παπά Εφρέμ. «Τι τον θες?» ρώτησε απότομα ο γέροντας. «Εγώ τίποτα», του απάντησε τότε ο αδελφός μου. «Οι σιμωνοπετρίτες πατέρες φαγώθηκαν να μου τον γνωρίσουν και με πήρανε παρέα, αλλά χαθήκαμε γιατί περπατούσα πιο γρήγορα». «Και τι είσαι εσύ, βρε Λεβέντη?» ρώτησε ο Παπά Εφρέμ. «Οδοντίατρος». «Οδοντίατρος», είπε με θαυμασμό ο παππούλης. «Για παίρνα μέσα, ρε Λεβέντη, να τα πούμε». Μετά από κάμποση ώρα κατέφτασαν οι ιδρωμένοι οι σιμωνοπετρίδες πατέρες και αντίκρισαν τον αδελφό μου καθισμένο δίπλα στο γέροντα να συζητά μαζί του για πολιτική και χριστιανισμό και πόσο μπορεί να τα συνδυάσει αυτά στη ζωή του. «Διάκριση», του είπε. «Διάκριση, αλλά είναι δύσκολα». Αυτά βέβαια πριν γίνω, όπως έλεγε ο ίδιος ο παππούλης, ο φίλος του, ο οφθαλμίατρός του, που τον δεχότανε φιλόξενα και αυτόν και τα παιδιά του και τους φίλους του και τον γέρο πατέρα του. Ο πατέρας μου ήταν ογδοντάρης όταν μου ζήτησε να τον πάρω μαζί μου στα Κατουνάκια να γνωρίσει το συνομήλικό του γέροντα Εφρέμ. Είχε αγροτική καταγωγή ο γέρος μου και μια ζωή στρατιωτικού που τον βοήθησε μια ανοιξιάτικη μέρα να ανεβεί πεζοπορώντας μαζί μου το απότομο μονοπάτι που οδηγούσε στο σπίτι του Αγίου Εφρέμ από τον Αρσανά, όπου μας άφησε το μοτόρι. Είχε ακούσει τόσα πολλά από μένα αλλά και από τους αγαπημένους του σιμωνοπετρίδες πατέρες, που όταν φτάσαμε η συγκίνησή του τον οδήγησε σε μια ακατάσχετη φλιαρία. Ο Παπά Εφρέμ τον κοιτούσε με θαυμασμό και κάθε τόσο γύρναγε και μας έλεγε: «Μωρέ, τι είναι τούτος εδώ?» Με το ζόρι μπόρεσε να του πει πως έχει και αυτός αδελφό ταξίαρχο σαν τον πατέρα μου, πράγμα που οδήγησε τον γέρο μου σε μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πολυλογία. Τούπε, μέχρι και για βότα να του μίλησε το Παπά Εφρέμ που κάνουν καλό στον προστάτη. Ο Παπά Εφρέμ, όλο αγάπη και στοργή, τον καμάρωνε και τον άφησε επί δύο ώρων να μονολογεί, μέχρι που ήλθε η ώρα για εσπερινό, τράπεζα και απόδειπνο. Εγώ ήθελα να ανοίξει γη να με καταπιεί. «Ήλθαμε για να μας διδάξεις και σε διδάξαμε, γέροντά μου», του είπα στο τέλος. Δεν θα ξεχάσω την απάντηση που μου έδωσε και δείχνει τη σχέση του Παπά Εφρέμ με το Άγιο Πνεύμα. Αυτά, Στεφανάκο μου, ήταν μέσα του κρυμμένα. Ξεκλειδώθηκαν και ο πρώτος που τα ακούει και ωφελείται είναι αυτός ο ίδιος. Τι νόμισες? Ουδίνα σε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Του πήγα και δύο φίλους, συναδέλφους, ευλαβείς ανθρώπους, πολύτεκνους. Ο ένας μετά από χρόνια έγινε και ιερέας. Ο Παπά Εφρέμ αναπαύθηκε μαζί του. Το διορατικό και προορατικό του χάρισμα τον πληροφόρησε θετικά και το εκδήλωσε με ευχές σε αυτόν και ευχαριστία σε μένα που του γνώρισα τέτοιο διαμάντη. Ο πατήρ Νεκτάριος, ο υποτακτικός του, τον ρώτησε: «Γέροντα, ο Στέφανος ή ο φίλος του είναι καλύτερος?»
απάντησε ο Παπά Εφραίμ. Σε ένα μπαχτσέ, κήπο, το κάθε άνθος έχει και το δικό του άρωμα. Και δεν ήταν διπλωματία αυτό. Δεν χαριζόταν ο Παπά Εφραίμ. Έλεγε πάντα στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για το καλό του, για την ψυχή του, για τη σωτηρία του. Έτσι, στο δεύτερο φίλο, καλό γιατρό, αλλά λίγο αλμυρό στις αμοιβές του, του είπε: «Εσείς οι γιατροί είσαστε τυχεροί. Εμείς εδώ κάνουμε άσκηση, νηστείες, προσευχές, υπακοή σκληρή και έρχεστε εσείς και φρούστ μπαίνετε μπροστά από μας. Σε μια μέρα μπορείς να κερδίσεις ότι εμείς αγωνιζόμαστε να πετύχουμε χρόνια. Ξέρεις πώς, με τις καλοσύνες, όταν δεν παίρνεις λεφτά και βοηθάς τους ανθρώπους. Και πώς θα ζήσω τα παιδιά μου άμα δεν παίρνουν λεφτά από τους αρρώστους μου», ρώτησε τότε ο φίλος μου. Τότε ο Παπά Εφραίμ του γύρισε την πλάτη και δεν συνέχισε την κουβέντα του. Σκληρό το Άγιο Πνεύμα όταν είναι για τη σωτηρία της ψυχής σου. Δεν είχε κοσμικές αυρότητες ο παππούλης. Έβλεπε κατευθείαν στην ψυχή των ανθρώπων και χτύπαγε φλέβα. Θυμάμαι την κουρά του πατρός Ευθυμίου στη Σιμωνόπετρα. Ο κατακόσμων Νεκτάριος ήταν ένας υψηλός γίγαντας μπασκετμπολίστας, ξάδελφος του πατρός Ιωσήφ, διαδόχου του Παπά Εφραίμ, που από μικρό σύχναζε στα κατουνάκια. Κάποτε τον βρήκε ο Παπά Εφραίμ σκαρφαλωμένο σε ένα υψηλό τοίχο υποστήριξης του σπιτιού του στα κατουνάκια και κατατρόμαξε. Τον έστειλε λοιπόν όταν τελείωσε τη σχολή του να μονάσει στη Σιμωνόπετρα. Το κοινόβιο το θεωρούσε ο Παπά Εφραίμ οδοστρωτήρα για ζωηρούς χαρακτήρες. Τον υπεραγαπούσε βέβαια και έτσι δέχτηκε στις 28 Δεκάτου του 90 να διαβάσει τις ευχές της κουράς του σε μοναχό μαζί με τον γέροντα Εμιλιανό στη Σιμωνόπετρα. «Είχα την τύχη να παρευρεθώ. Ο γέροντας είχε πολύ συγκινηθεί. Μετά την κουρά είχε αποσυρθεί σε ένα κελί και πήγαμε πολύ για να πάρουμε την ευχή του. Ο γέροντας είχε έλθει σε κατάσταση χάριτος και έλεγε στον καθένα μια ευχή αναλόγως ότι το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε. Ήταν και δύο γιατροί συνάδελφοι, καλοί γιατροί και καλοί άνθρωποι και τακτοποιημένοι χριστιανοί. Ο Παπά Εφραίμ τους αγκάλιασε τον ένα μετά τον άλλο και τους είπε: «Ανάργυρος παιδί μου να γίνεις, ανάργυρος». Δουλεύαμε στο ίδιο ιδιωτικό νοσοκομείο και είχαν πέσει στην αντίληψή μου επανειλημμένως περιστατικά που εξηγούσαν την ευχή του γέροντα. Η σχέση του Παπά Εφραίμ με τον Μαμονά ήταν πολύ εχθρική. Δεν ήθελε δωρεές εις δόξαν Χριστού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό ρωτούσε με επιμονή πόσο κόστησαν τα γυαλιά κάθε φορά που το τα άλλαζα. Τον μπέρδευαν οι απαντήσεις μου. Γέροντα, δεν τα πλήρωσα ούτε εγώ. Μου τα έδωσε ένας κουμπάρος μου οπτικός δωρεάν όταν του είπα για ποιον προορίζονται. Άρα τα πλήρωσε αυτός. Και πώς τον λένε τον κουμπάρο σου, επέμενε ο γέροντας. Του είπα το επίθετό του. Ναι, αλλά το βαφτιστικό του όνομα πώς είναι? Σπύρος, γέροντά μου. Και πόσο θα κόστιζαν δηλαδή αν τα πλήρωνες? Ο Παπά Ιωσήφ μου εξήγησε αργότερα ότι εξοφλούσε τα χρέη του σε κομποσκήνια αναλόγως του ύψους της δωρεάς που δεν μπορούσε να αποφύγει. Όταν φιλοξενήθηκε στο σπίτι μου στην Αθήνα για να χειρουργηθεί για καταράκτη τον Οκτώβριο του 1992, μας έφερε δώρο την ωραιότερη βρεφοκρατούσα, το ωραιότερο ίσως έργο του Παπά Ιωσήφ, που ξεκρέμασε από το σπίτι του στα κατουνάκια. Και όταν γύρισε στα κατουνάκια, μου έστειλε μια περικαλή εφαίστειο εικόνα, μια δέηση, Χριστός Παναγία Πρόδρομος, με όλους τους Αγίους της πολυμελούς μου οικογένειας γύρω-γύρω, που επί μήνες φιλοτέχνησε ο Παπά Ιωσήφ.

η νοερά προσευχή. Είχα την τύχη και την τιμή να φιλοξενήσω τον Παπα Εφραίμ στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα Ιωσήφ, διάδοχό του στο κελί του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια, όταν χειρουργήθηκε για καταράκτη και στα δύο μάτια. Έμεινε αρκετές μέρες στο σπίτι μου και συνηθίζαμε να κάνουμε το βράδυ απόδειπνο μαζί με την οικογένειά μου. Ο Παπα Εφραίμ έβαζε τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του να συμμετέχουν διαβάζοντας το απόδειπνο. Ο Σπύρος ήταν τότε στην πρώτη γυμνασίου και η Αναστασία έκτη δημοτικού. Τα κατάφερναν. Ο επόμενος, ο Βασιλάκης, ήταν στην πρώτη δημοτικού, ζήλευε και ήθελε και αυτός να συμμετέχει. Ήταν ο αγαπημένος του Παπα Εφραίμ. Ξημεροβράδιαζε στην αγκαλιά του. Ο Παπα Εφραίμ λοιπόν του έδωσε ένα κομποσχοινάκι και του δίδαξε να λέει την ευχή του Ιησού κατά τη διάρκεια του αποδείπνου. Δεν ξέρω τι άλλο του είπε, πάντως ο Βασιλάκης σοβαρός τραβούσε απορροφημένο στο κουμποσχήνι του με ανοιχτά τα ματάκια του, αλλά χωρίς να μας βλέπει. Κούνησε το χέρι μπροστά στο πρόσωπό του και το διαπίστωσα. Έκτοτε δεν το ήξερα, αλλά το παιδί αυτό συνέχιζε την προσευχή του έτσι και μάλιστα δασκάλεψε και τον κατά 3 χρόνια μικρότερο αδελφό του Χαραλάμπη να κάνει την ίδια προσευχή για να μην φοβάται τα βράδια. Το έμαθε από τον ίδιο τον Χαραλαμπάκο. Εγώ, μπαμπά, φοβόμουν τα βράδια και πήγαινα στο δωμάτιο του Βασίλη. Αλλά τώρα όμως δεν φοβάμαι, γιατί μου έμαθε την προσευχή του Παπα Εφραίμ και δεν φοβάμαι. Ο Βασιλάκης έγινε οφθαλμίατρος. Δουλεύει στη Γερμανία, όπου και γεννήθηκε πριν 32 χρόνια, έχει κάνει και διδακτορικό. Είναι μουσικός, έχει δίπλωμα κλασικής κιθάρας από τα 22 του. Ο Παπα Εφραίμ είχε πει ότι αυτός θα με δοξάσει. Μακάρι να προλάβω να δω τι εννοούσε. Ο Χαραλάμπης, οδοντίατρος, εδώ και 3 χρόνια δουλεύει στην Αγγλία. Παιδί που λάμπει από χαρά και αγάπη για τους άλλους, πολύ δοτικός, ψάχνεται όμως και αναζητεί η ψυχή του. Τον κυνηγάει όμως η ευχή του Παπα Εφραίμ και η ευχή του Ιησού και δεν τον φοβάμαι. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Τα Άγια Φιλαράκια. Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυπίτης, Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτης. Πέρασαν τα χρόνια και ο Παπα Εφραίμ πήρε 5 υποτακτικούς, η συνοδεία μεγάλωσε. Ο Παπα Εφραίμ αποφάσισε να χτίσει μια δεξαμενή και να κατεβάσει το νερό από υψηλότερα. Έστειλε λοιπόν τον Παπα Εφραίμ Σιμωνοπετρίτη να πάει να ρωτήσει τον Άγιο Πορφύριο, που ήταν τότε στο ησυχαστήριό του στο Μίλεση, στον Οροπό, από πού να κατεβάσει το νερό. Παρόλο που ήσαν γείτονες στο Άγιο Όρος, Κατουνάκια Καυσοκαλύβια είναι δίπλα-δίπλα, εντούτοις δεν είχαν ποτέ συναντηθεί. Ωστόσο, ο Παπα Εφραίμ ήξερε για το χάρισμα του Αγίου Πορφυρίου να βλέπει τα νερά κάτω από το έδαφος και μάλιστα από απόσταση. Ο Άγιος Πορφύριος δέχτηκε τον Παπα Εφραίμ Σιμωνοπετρίτη και πριν προλάβει να του μιλήσει, του είπε: «Πες τον Παπα Εφραίμ ότι από πάνω του υπάρχουν 3 φλέβες. Να πάρει τη μεσαία από τον Άγιο Βασίλειο και να κατεβάσει το νερό στο κελί του. Είναι η καλύτερη επιλογή». Ο Παπα Εφραίμ, ο Σιμωνοπετρίτης κατά κόσμων και Ρεστεντζής, ήταν συνομήλικος με τον γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη και φίλοι από παιδιά στις γειτονίες της Νίκαιας. Τον γνώρισα όταν Γενάρη το 1975 κατατάγηκα στο ναυτικό, γιατί ήταν ο στρατιωτικός ιερέας στο στρατόπεδο νεοσυλλέκτων Σκαραμαγκά. Παράτησε την καριέρα του στο στρατό και ακολούθησε τον γέροντα Εμιλιανό όταν αυτός έφυγε από το Μεγάλο Μετέωρο και εγκαταστάθηκε με τη συνοδεία του στη Σιμωνόπετρα. Υπεραγαπούσε τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη, γι' αυτό και πήρε το μεγάλο και αγγελικό σχήμα από τα χέρια του, αλλάζοντας το όνομά του από Προκόπιος Εφραίμ. Δεν βαριόμουν ποτέ να ακούω και να ξανακούω τις ξεναγήσεις κατηχήσεις του στους προσκυνητές της Σιμωνόπετρας που έκανε κάθε απόγευμα. Μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία το Σεπτέμβριο του 2015 στον μπαλκόνι του παλιού Αρχονταρικιού στη Σιμωνόπετρα, όπου η θέα είναι ίσως η καλύτερη στο Άγιον Όρος, πραγματικά μεταξύ ουρανού και γης. Έστειλαν λοιπόν μαζί με την πολύτιμη πληροφορία από τον Άγιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και ένα συνεργείο που δούλευε στη Σιμωνόπετρα να χτίσουν τη στέρνα και το νερό στο σπίτι του Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Δυστυχώς, μόλις έφτασαν, ξεκίνησε μια δυνατή βροχή και ήταν αδύνατο να εργαστούν. Οι μάστορες στενοχωρήθηκαν. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κοπάσει η βροχή, θα γυρίσουμε στη Σιμωνόπετρα. Εκεί όταν βρέχει δουλεύουμε σε εσωτερικά έργα και έτσι δεν χάνουμε τα μεροκάματά μας. Θα ξανάρθουμε αργότερα, άμα φτιάξει ο καιρός». Ο γέροντας στενοχωρήθηκε. «Πόσες μέρες χρειάζεται αναμφρία για να τελειώσετε το χτίσιμο?» ρώτησε. «Καμία εβδομάδα», απάντησαν οι μάστορες. Ο Παπα Εφραίμ αγρίεψε. «Πόσες μέρες ακριβώς, πες μου?» Τότε ο αρχιμάστορας μαζεύτηκε και του λέει: 5 μέρες, γέροντα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα την τελειώσουμε σε 5 μέρες. Ο
Παπα Εφραίμ έφυγε φουριόζος, ανέβηκε τα σκαλιά, γκαμ-κουμπ και εξαφανίστηκε στο εκκλησάκι του κελιού του. Μετά από λίγο η βροχή σταμάτησε, οι μάστορες στρώθηκαν στη δουλειά και σε 5 μέρες οι δεξαμενοί ήταν έτοιμοι, καλουπομένοι. Ο γέροντας τους πλήρωσε, τους έδωσε την ευχή του και τους είπε: «Άντε τώρα φύγετε να προλάβετε το μοτόρι να πάτε στη Μονόπετρα». Και το μεν μοτόρι το προλάβανε, όμως τη βροχή, μέχρι να κατέβουν την κατηφόρα των 400 μέτρων που χωρίζει την αετοφολιά που είναι χτισμένο το ησυχαστήριο του Αγίου Εφραίμ μέσα σε μια άγρια γρανιτένια αγκαλιά, αυτοί δεν την προλάβανε. Φτάζανε μουσκεμα, στάζοντας νερά στη Σιμονόπετρα. «Μωρέ, τι Άγιος είναι αυτός ο γέροντας που μας στείλατε? Σταματά τη βροχή άμα θέλει». Διηγούνταν εκστατικοί το πάθημά τους στους Σιμονοπετρίτες πατέρες. Πέρασαν 20 μέρες και έπρεπε να ξεκαλουποθεί η δεξαμενή. Για να μην ξαναπληρώνει εργατικά μεροκάματο Κοπούλης, αυτή τη φορά πήγαν 2-3 πατέρες από τη Σιμονόπετρα που πιάνουν τα χέρια τους και ξεκαλουπώσαν την δεξαμενή. Διηγήθηκαν λοιπόν στον γέροντα ότι οι εργάτες τον πήραν σε ευλάβεια, ότι είναι Άγιος και έκανε το θαύμα της διακοπής της βροχής για 5 μέρες. Ο Παπα Εφραίμ γέλασε τότε καλόκαρδα και είπε: «Όχι βρε παιδιά, δεν ήταν δικό μου το θαύμα. Του Αγίου Νεκτάριου ήτανε. Αυτόν παρακάλεσα».

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Λύν και Υιό και Ιστος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, αλέησον ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρεστε συνομίας ημών. Άγιε επίσης και Υιάς της ιστονίας ημών, εν εκ πνεύματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Λύν και Υιό και Ιστος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τρίτο όνομά σου, τρίτο βασιλείο σου. Γεννηθώ το θέλημά σας, αν και επί της γης, να το νήμα την οποία σου δώσουμε σήμερα και άφησε με τα θυμάτα ημών. Ως και ημί σοφία με τη σοφία της ημών και ημί εις ενίκης ημάς πειρασμών, παραλύσε ημάς από το πόνιμον.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά παραπαναδρούμενος κατά σου φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεντες τα προεκουσία στη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, της τιμού σου δόης Χριστέ ο Θεός. Έφρανον για την άμυση της πιστής βασιλής ημών, η βασιλόγικον αυτής κατά την πονεμία την συμμαχία έχει εντυσίν. Όπου είναι η νησάη των τρόπων και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και γατέσχυνται μη παρήδη σε βαθύ. Τα συγκεσίες ημών πανήμητε Θεοτό και στήριξουν ορθοδόξων πολιτείων σώζε. Ούσε και λέψε βασιλεύε και χορήγη αυτής. Ουρανότητεν την νίκη δύο διάδικες ο Θεόν μόνη ευλοκημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Διολέησον, διολέησον,
2: δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Διολέησον, διολέησον,
2: έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου.

0: Αμήν δόξαν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη. Εν ανθρώπους ευδοκία, δόξαν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις, δε στόμα μόνο λύτ την ανεσύν σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις, δε στόμα μόνο λύτ την ανεσύν σου. Κυρία τι επληθείς να θεποντές με πολύ επανέστητε με πολύ λόγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε Αντρία του Μαγή δόξα μου κύψε το κεφαλή μου φωνή μου σχύω δόξα και επίγουση μου ξέρωσα και ο αυτού. Εγώ η κοιμήθεια Κύριε πρισσα έξω γύρω του μου την Κύριος την ψεπέ μου. Που βοβηθήσω μια πνευμιά όταν λαό τον Κύπρο σου με θυμένον μια ανάστα Κύριος σου με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάθησας πάντας σωθνώντας ματέως όπου τους ματμός ανέντρωσες. Του Κυρίου σου τριά και ο τελαός σου ευλογίες σου εγώ η κοιμήθεια Κύριε πρισσα έξω γύρω του μου. Ότι Κύριος την ψεπέ μου. Κύριε με το θυμό σου λέξεις μου μη ρητρική σου παιδεύσεις με ό,τι τα ευρύσαν υπά και σώνυμη και επέστηριξη με τη χείρα σου. Ού και στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της ζεστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου επιλύνεται και φωνή μου σε φορτίον βαρύ εμβαρδίσουν επ' εμέ μου. Προσώζουν και σάπισουν οι μονοπές μου προσώπου της αφοσύνης μα τηλεπόρησαν και καθηγάφτουν ως τέλους όλην την ημέρα σκληροπάζουν να πορευούμε. Ότι η εξόδη μου επλήστη σαν λεγμάτων και ουκέ στην ίαση σαν της αρκή μου. Εκακόθηκε και επινόθηκε ως φόδρα οριόμενα από συναγωμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση τη θυμία μου και ο συναγωμός μου σου καπεκρύβει, η καρδία μου ταράχθε. Εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των αθναμών μου και αυτό και αισθήματε μου, οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Εξ συναντίας μου ίγκυσαν και έστρεσαν και έγκυστα μου μακρόθαν έστρεσαν και εξεβιάζονται. Οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στην κακά μου, αλλά άλλες ματαιότητες και τελειότητες όταν εμένα μελέτησαν. Εγώ διασηκωφώ σου κήκω μου και ως άλλος σου κανήκω το στόμα αυτού και εγενόμη μου. Ως οι άνθρωπος σου κακού και ο κήκω το στόμα διαυτό ελεγμός, ότι επί σύ και ήλπισα σας ακούσει κύριε ο Θεός μου τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει με ενθρή μου και τη σουλευθύνη επόδας μου επεμέ μεγαλωνιμόνισα. Ότι εγωισμάς του ως έτοιμος και εργηδόμενο ποιόν μας τη διαπαντός. Ότι την ομία μου εγώ να κυλώ και επιμερινήσω επέ της αμαρτίας με διεύθυνη μου ζώση και κρατιώ την περιμέ και επληθύντησον οι μισούντες με αδίκως ή αν το ποτετών της με κακά αντιγαθών ή διαβαλών με επί κατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπισμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω επ' νομού πρόσχεση στην υποηθειά μου, Κύριε της εταιρείας μου. Μη εγκαταλείπισμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω επ' νομού πρόσχεση εις την υποηθειά μου, Κύριε της εταιρείας μου. Ο Θεός μου πως σε οθρίζω. Εδείψεις έτσι η ψυχή μου πως από τους άξους με υγεία ρήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το αγιώθησε του ειδίνη την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λαιό σου ζωάστη και όλοι με πενέσεις είσαι. Ούτε σε ευλογήσε τη ζωή μου και την ομαδή σου ρότες χείρας μας χριστέατες και ποιόντους και βριστή η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου ίσο μέσα στο στόμα μου. Ή μνημόνε βόσο ή της ομνής με τις όντες σε μελετώνησε. Ότι αγενείς βοηθός μου και εν τη σκέπη την τριβώση γαλιά σου. Και κρίνει την ψυχή μου πίσω σε μου δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, οι συλλήφθοντες στην κατώτατα της γης, παραδοθήτες γύρας μου αμφέρας μου έδειξε να επικονέσονται. Ο δε βασιλέας αφαθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσου ο μνήμων αυτού. Ότι νεφράγει στόμα λαλούν άδικα της όδης μου λατώνησε, ότι εγενείται βοηθός μου και εντισκέπεται το λίγο σε βαλιά σου. Εκολλή ψυχή μου πίσω σε μόνα να πλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρή και Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρή και Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σου και δόξα και νυχτή να αντίωσον. Εις ελθέτων απειών σου, σε ευχή μου, κλείνω το ου στη διεσύ μου, ότι επλήστηκα όνει ψυχή μου και η ζωή μου του αδίκησε, πως ελογίστη, μετά το κατεβαινόντων εις λόγω και ενεγεννήθρος άνθρωπος, ο βοήθρος μου και ο ελεύθερος, ως την ευαντία καθοδεύονται στον τάφο μου και εμείς σε δική αυτή ευθύ και ως απόστησα. Έθετε με λάκκο τάτε σκοτεινή και σκιά θανάτε που με υπερσυνείδη θυμό και πάντε. Του μητρισμού σου επήγα και σε πεμέ. Με μάκουν να ξεναστού με πεμού. Έθετε με δέλμα οι αυτοί παρεδόθηκαν και ξεπορευόμουν. Η οφθαλμή μου στην ισονοπτωχία. Και έκραξα πω έκει την ημέρα διαπέτασε από ζωτά χείρα μου. Μη τη ρίξει στα μάσια γιατί είναι αστή και ξεμολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε σαν τα φωτοελαιό στην ιδία στην διαπορία. Μη γνωστήσει σε τέτοια μισκότητα μάσια σου και η διασύνη σου είναι και επιλεγισμένη. Εγώ προσεκεί εκεί το ξέρω το πολύ προσοχή μου το φτάσει. Η να τι κύριε αποθεί η ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σα και μου, πτωχό είμαι εγώ και κόπη και ο δεντό μου. Οι ψωθίζονται, επινόθυνε και ξεπολύθουν, επειδή με δίθουν οι οργέ σου. Οι φαβρισμοί σου ξεδραξάνε με, και πλεσάνε μα οι είδωρ. Όλη την έπεσο με άμα, εμάχνε σου εκμού, φίλοι εκπληκτισίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, τρεις μέρες είχα ξακινηθεί εναντίον σου, είσαι ελευθέτω με πλάση προσευχή μου, κλείνω το όσου, είσαι η δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τον τόσο μου το όνομα του Άγιον, αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πληρωθά μου πάσας, ας να τα αποδώσω σε αυτό μου. Τον ευλατεύω τα πάσα σε συνομία σου, τον νιώμενο να πάσα στο νόσο σου, τον λυτρούμενο να φθαράσει στη ζωή σου, τον στεφάνει στην αλέη και εκτρεμή σου. Τον εμπλώ τον εγαθή στην εκθυμία σου, ανακοινήσει στη ζωή του νιώτη σου. Ποιόν λιμασίνο σου, Κύριε, σου να πας αδικομένης. Εγνώρισα τις δούς αφού το Μωυσίου της ίσης ζωή τα θρήματα αυτού. Ικτήρη μόνο και λέει μόνο Κύριος μου αγαθήμος και πολύ όλοι σου και στέλος. Οργιστής αντί ο Δέος στον αιώνα μην είμαι. Πού κατά τη συνομία σου με ποιήσει, νημίνου δέκα τη αμαρτία, μόνο τα πέτω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του νου από τη γη κρατήσει ο Κύριος το έλεος αυτό, είπε τη λουμένο αυτόν. Καθώ να απέκουσε να το λέει από τη σμόν, εμάκρο να φημώ τη συνομία σιμών. Καθώ οι δύο πατήρι γούσου θύρισε κύριο του φουμένου αυτόν, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ή μόνο εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο σε συγχώρεται σε ημέρα αυτού οι άνδρε του αγρού, ούτω εξαρθήσει. Ότι πνεύμα θρύθινε με αυτό και όχι υπάρξει ούτε και πεινώσετε, έτε το τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από τεόνο και ω τεόνο, επί του φουμένου αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου και διακίνη αυτού και με μνημένη των τρών αυτού πίσω αυτά. Κύριος εν το ουρανό ήτιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνε δεσπόζει. Ευλογείται κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπό τους λόγων αυτού του ακούσουν στο λόγων αυτού. Ευλογείται κύριο πάστην άμεση αυτού του γη αυτού υπό στην τυπιούντη στο θεβήμα αυτού. Ευλογείται κύριο πάστε πάντα τα έργα αυτού. Εν πανίτω όπως βαδίες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πανίτω όπως τις βαδίες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώ της διεσύ μου τελευθεία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις άδειες κρίσματα του Θεού σου, Θεού δικαιωθείς την οποία σου πάζω. Ό,τι κατεδίωξαν αυτό στην ψυχή μου, το πνεύμα σε νησγή τη ζωή μου, κάθε σένα σκοτεινή, ω νεκρού αιώνα και η κηδεία σου είναι με το πνεύμα μου, με τα αθηκαδία μου. Δεν μνήστε με έναν αρχαίο, να μελέτε σαν να πάω στι έργε, σαν να είμαστε και όσο μελέτω. Διεπέντας άκουσα τα σχέδια με η ψυχή μου ως γέννη δρόση, τα χείλης άκουσα μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μία προστρέψει το πρόσωπό σε το μου και ομοιωθήσε με τη σταβέρα σου εις λάκου. Ακουστόν πίσω με το πρωί το έλεο σου, δίπη σου λείπησα. Γνώρισόν με Κύριε, δεν υπορεύσου με την προσέλα την ψυχή μου. Έξω με το εθό μου Κύριε πως σε κατέφυγουν, να εντάξουμε την πίνητη θέλη μάρτυση ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγεί στην υγεία ευθεία, είναι και το νοματό σου Κύριε ζήσεις με δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψει ως την ψυχή μου και εν το ελέησε εξαρτηθέσεις στα θρούς μου και πολλοί σπάντες, του στρίπουντας στην ψυχή μου τη βόδουλο σε ημί. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμα του δούλου σου. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγεί στην υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η πίση μόν Κυρία δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων.

Θεόγου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού

0: Εφημερίμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου, έγινε το άπτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

0: Πάτων άθεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
1: Εν ειν και αείνε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσηδεύσεσαι την σωτηρία του γένους ημών. Ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένο. Εν της αρχήγαρτη έξω προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών.

0: Των Απόστολων πάντες και μαθητήν του Χριστού εφημίσομεν ύμνης επί τη μνήμη αυτή. Θεόπρεπος γαρτάς ημών διανοίας αυτός τύπους των ύλων συλλαφών βεβαίαν πίστην έξιτων εστήριξεν εν Κυρίω αδιαλείπτες πρεσβεύων ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα

της Ευσεβίας, ως Απόστολος Χριστού και Διάκονος, κας Γαρινδίας λαβώνος πρισχυνίσμα, τους ανιέρους Θεό καθιέρωσας,

0: Ισόμεν πόθο, εν ύμνης φιλεόρτη, προς αυτόν ανακράζοντες, τους την ύμην σου επιτελούντας θεόφρον, τες προς Κύριον, πανευπροσδέκτης λυτές σου, δεινόν διαφύλατε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως φίλος σε Χριστό και αυτόπτην και μίστην και μάρτυρα πίστων και απόστολων.

0: Έλδοξα, ενύπτες μόντων τη λύση, ευχές σου λαμβάνουμε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο λόγος του Θεού σαρκωθεί είναι θελήσας, ενώκης εν αγνίτη αχράντο γαστρίσου, του πνεύματος τη χάριτη αγνιστήσει το πρότερον, και επέφανεν εξουδιπλούς τη ουσία οφείλει.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψαν τον εμπιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι την νομένου μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου οποίον μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηλόν μου οποίον μου σε επίησα όπως αν δικαιωθείς τη συλλόγη σου και νικήσεις τα κρινεστές. Ιδού γάρ ανομίες μου ελήφθην και εν αμαρτίες είχες εσένα η μήτρα μου. Ιδού γάρ αλήθιν γάψα στάδυλα κατά κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Γλαντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πλημείς με και υπηρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με γαλλία σου και εφροσύνη με γαλλιά σου διωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις αναμίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν ενεμία Θεός και πνεύμα ευθές. Εγκαίνησαν τις αγκάδεις μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ενδυνάμεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία στο σωτηρίο σου και πνεύμα δικαιμονικό στη ρησό μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις μου. Λύσε με εξαμάτων ο Θεός, τη σωτηρία μου αγαλία σου, την γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, δε στόμα μόνο να την πνεύσή σου. Ό,τι θέλεις σας στη σύνοδο κάνω, καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίων συντετριμένη και

0: εμπιπλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάωμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινών. Σίγαρ νυν προσφεύγων ανατείνω, και την ψυχήν και την διάνοιαν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας εις παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, των άναρχων ιών, των του Θεού Θεών λόγων, των φανέντα επί γης μορφή τη καθημάς, ον εώρακας ένδοξε ούκε τας χείρας παλάμη, και πλευράν εψηλάφισας, καθηκέτευε σώσε τους δούλους σου. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο γνώσης των κρυπτών και νεφρούς ο ετάζων και καρδίας ερευνών Θεός μου Ιησούς, σε θωμα απομακάριστε της αυτού Θεοφανίας, υπηρέτην και μάρτυρα και Απόστολων θείων προσήκατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ναμά των μυστικών ποταμός ανεδείχθης, περικλείζον σύθωμα το πρόσωπον της γης, εκκλησίαστε σύστημα ρεύμαση θεογνωσίας και το ρίζο του Πνεύματος την πολύ θεών πλάνη να πύλα σας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας νέων να μην, θανάτου και της φοράς καθαιρέτης υπάρχης, αυθαρσίας την πηγήν, τεκούσα των Χριστών Θεωτό και πανήμητε, τον και της Αθανασίας οραΐσαντα χάριτη, των ανθρώπων την φύσιν πανάμουμε.
1: Που και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, άλλεν σίτη του Πάτρος, εν υποστάτω σοφία.

Εισαγίνει των λόγων των θεϊκών, του συγχθίαζω πρίσα στους λογικούς, τούτους υπροσυγαγές απ' αρχήν το Θεόν ημών, και του Χριστού τα στηρίγματα παθών επενδύσαστε, μιμήτης του πάθους αυτού πεφανέρωσε.

0: Αμήν. Ο της Θείας Χάριτος πληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανία εκράβγαζε, «Συ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος».
1: Σίγα υπάρχεις, Θεός μου και Κύριος.
0: Προς το Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην Θωμάν του Θεηγόρον του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν τον Κύριον, έφυσεν ούτως. Εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν, μου μη πιστέψω. Αλοκτήσεις των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε, και λέγει το Θωμά. Ψηλάφισον χειρών και πλευρά στους τύπους, και μη απίσχυ. Εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός, ο δεν μετανία ευώησε. Συ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος.
1: Συ μου υπάρχεις, Θεός μου και Κύριος.
0: Τι έκτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Ο Άγιος Νέος, ο Σιωμάρτης Μακάριος, ο εκκίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος, εν προύση δε μαρτυρή σας και λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύπη τελειούτε, κατά το έτος χιλιοστό, πεντακοσιοστό και ενενικοστό. Της αυτών Αγίες Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρος

Όλους εξάλλαξε αυτού σου παρθένε, ακρογωνιαίος ετμίδη Χριστός, συνάψαστος διέστος ασπίσεις, δύο επαγαλώμενοι σε Θεοτό και μεγαλύνομαι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώσεις άφημος, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθης του ηθήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περβάστε φίλοι με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτες χείρα σου, ως εξ θέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ενέσαι στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της ρομνής μου, της όσης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων μου, δεν ήμουν σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σβάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λεύσονται στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μείον εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρσε μελέτων είσαι, ότε γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτέρυγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και λυκαιάη. Και ει του αιώνε των αιώνων αμή. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας του αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταπενόντων εις λάκων εγεννήθην. Όσοι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφων καμνίστης έπηκε αυτήν της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου εθεντόμεν βδέλη μου αυτής. Παραδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου στένσαν από πτωχίες. Εκέκρεξε προς εκείρη όλη την ημέρα, διεπέτησε προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγό προσε Κύριε και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόβεις εκνεότητός μου, ψωθήσε ταπεινώθη και ξεχωρίδη. Επε με δήλθον εωριές σου, φοβερισμοί σου, ξετάρεξάν με. Εκύκλωσάν με ως υδρόλυν την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάχνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιό σου προσευχή. Κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσες τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ενομίας των ιόμινων πάσες τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊ του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίσης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκείς θέλος ορκιστήσετε ουδέες στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέκουσιν ανατολέ αποδεισμόν εμάχρυνα θυμώντας αν μία σημών. καθώς η κτήρη πατήριου σωκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έλνο το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του γρούτος εξαλθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται εκ των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασταν θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντης οι άγγελοι αυτού δυνατοί σχεπιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γενή ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινήσας νεκρούς αιώνους και κηδίασε. Επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ενταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρος μου η ψυχή μου ως χιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οδήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιώσονται επισήλθησα. Γνωρισόν με Κύριο Δόνη, πορεύσαμε την προσέγατη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε προσέγατε έθνον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία, ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησε εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέγησον.
2: Ερτισόντας εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέγησον.
2: Ερτις ειρήνης του σύμπαντος κόσμες τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως,

0: και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης εδόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Την
0: πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το όνομα του Κύριου δυνάμειν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος

0: δεύθυν εν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως Κύριος Απόστολος Θεολογίας κρούνουσεν Θεός εξήγησας εκλογών του πλευράς Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων έλαμψες εν Ινδία ως ακτής ουρανία. Θωμά

ενός Κύπρους λάμωμε αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμε εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς πλατνιστήσα σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων μη αποστρέψεις τους δούλους και

σου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των ιδρυμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήγον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έβε μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντείς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ώστε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλυψε απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και σε βίσεπι σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδώ κάνω, λοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, των άναρχων ιών του Θεού Θεών λόγων των φανέντε επί γης μορφή την καθημάς, όν εώρακας ένδοξε ού και τα σχήρας παλάμη και πλευράν εψηλάφησας καθηκέτευε σώσε τους δούλους σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο γνώστης των κρυπτών και νεκρούς ο ετάζων, και καρδίας ερευνών Θεός μου Ιησούς έθωμα από μακάριστε της αυτού Θεοφανίας υπηρέτην και μάρτυρα και Απόστολον θείν προσήκατο. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ναμά των μυστικών ποταμός ανεδείχθης περικλείζων σύθωμά το πρόσωπον της γης, εκκλησίαστε σύστημα ρεύμαση θεογνωσίας και το ορίζο του πνεύματος την πολύ θεών πλάνην απειλά σας. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, θανάτου και φθοράς καθαιρέτης υπάρχης αυθαρσίας την πηγή τεκούσα των Χριστών, Θεοτόκε επανύμνητε έτων και της Αθανασίας οραΐσαντα χάριτη των ανθρώπων την φύση πανάμουμε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, αρετής σκάλι διαπρέπων αυτόπτα και θαύμαση των ειδών το δισιδές, ποτί το θείο κατήργα σας πίστη και εφέδρυνας τούτον την ζώχωσιν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, υπό της έγκλης πυρωθείς αυτουργία του Πνεύματος ως βολής θεοφεγγής, εξαπεστάλιστε όλυπτε και κόσμον εφώτισα στο μάτι θαύμαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, με μοιημένος της εν Θεού Σοφίας τα δόγματα ως περτάχος αστραπής διερχομένης Απόστολε, θωμάγα τελάμπρινας κόσμου τα πέρατα, και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρώγα με η Θεόν σαρκοθέντα και ίσασα των παθώντας προσβολές κλονούμενων με στερέωσον, ουγαρές την άκρα δε πλήσου βοήθεια.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

0: και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της Αγίνη των Λόγων των Θεϊκών, τα συχθεία ζωγρίσα στους λογικούς, τούτους προσήγαγες απαρχήν το Θεό ημών και του Χριστού.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ιδού χαμήλων πύλην και κύβωτων το Παναγίον όρος την φωτεινή. Νεφέλθιν εις ομέρβατον την αταταφλετών των λογικών παράδεισων της Εύας την λύτρωση της οικουμένης πάσης των μέγα κοιμήλιων ότι σωτηρία εν αυτή διεπράχθη τον κόσμο και άφεσης των αρχαίων εγκλημάτων δια του τόβομεν αυτή πρέσβευετος ο Υιό και Θεό των πτεσμάτων αφεσιδωρήσεστε της ευσεβώς προσκυνούσι των Πανάγιων τόκων σου.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών την πάντων απιστία των μάτιν ψυχόλεθρων η απιστία σου μάκαρ θεραπεύει σίγαραν αφιλέκτος και των ύλων και τη λόγη του στύπου συρρεύνησας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, αφήκαστος δυνατός Χριστέ των Απόστολων εικονημένων ως βέλος, εν εχθρών καρδίες σου ζωοδότα και των σκύλων την προνομήνση του τον προσήγαγεν. Απόστολε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, θυσία συντολικά συκτήρμων κατήργησας, σφαγιαστής επί ξύλου και σφαγές άγιες των Αγίες των Θεηγόρων Αποστόλων των τασάμι μου μένων παθήματα και νυν και αιγές του αιώνας των αιώνων αμήν ο θαύμα των απάντων θαυμάτων καινότερων καινότατων ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα απειράνδρος

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσπίνης ημών,

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον Χριστού μαθητή, ότις Θείας χάριτος πεπληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής εν μετανία εκράβγαζε, εσύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
2: Εσύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
1: Προς τον Χριστού μαθητή και μέγαν μισθολέκτην Θωμών των Θεηγόρων του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμε τον Κύριον έφησεν ούτως, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν μου μη πιστεύσω. Αλλοκτήστης των απάντων και δεσπότης ως περδούλωσε λύλιθε, θέλων πάντα σώσε και θε λέγει το Θωμά. Ψηλάφισον χειρών και πλευρά στους τύπους και μία πίστη, εγώ γαρίμη Κύριος ο Θεός σου. Ο δεν μετανία εγώ είσαι, εσύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
2: Εσύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
1: Και έκτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτήδος. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Μακάριος, ο Επχίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος εν προύση δε μαρτυρήσας, λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύφη τελειούτε κατά το έτος 1590.

Δόξα και αυτόν ως πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξη.

0: πάντες μεγαλύτωνε.
1: Μεγαλύ μου ψυχή μου των Κύρνιων και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν τον Χερουφή και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφή.

Η γέννησή σου Θεότοκε χαράρε μήνυσε πάση τη οικουμένη. Έξου γαράνε τη λένε ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον.

εις πάσαν την γην εξήλθεν αυτόν προς αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επί θανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστό, ημείς δε φρόνιμη εν Χριστό, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι, άχρη της αρτιώνας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι είτε σε δίες χέρση, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη. Που και ντρέπον ημάς γράφω τα αυτά, αδελφοί, αλλά ως τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε Χριστό, αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώ ημάς.

επίνια των Σαββάτων και των Θεών και Χρισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές ενημένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσο και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο ημών έδειξεν αυτής τα σκύρας και την πλευράν αυτού, κάησαν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων, είπεν αυτής ο

τας αμαρτίας αφήνεται αυτής, άτινο κρατείτε και κράτηνε, το μας δεις εκοδόμεται.

0: Χρήστον ή υπόν τον ήλιον, και βάλλον την πλήρα μου εις την πλευράν αυτού, μη πιστέψω, και με τη μέρα σωθώ. Πάλι εις ανέσω η μαθηταία αυτού, και το μας μεταυτόν, έτσι το Ιησούς, Θεό και κρισμένον, έστει στο μέσο και είπε ειρήνη ημίν. Ήταν λέγει το Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου, όδε και είδε τα σκύρια σου, φέρε τη χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, λέγει αυτό Ιησούς, ότι ο αγάς με απεπίστευκας, μα χάρη κοιτώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μένουν κι άλλα σημεία ετήσεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αω και στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο, κάθεται και έγραφε, ή να πιστεύσετε πότι ο Ιησούς, εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και να πιστεύοντες, ζωή να έχετε, εν το όνομα Αυτού.
1: Δόξα σοι.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εθεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και διεθνή μετέραν σωτηρίαν, κατέλθοντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και ανάσταντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος. Κι εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εμπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

σου, δεν τη βασιλεία σου, μη το θέλημά σου, σαν ευχηστής. Τον άρθον ημών, τον επιούσιον δώσιμη σήμερον και άφησιμη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις αδειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμού να λαρίσει ημάς από

ψημών καταξίωση, τη κρατεά σου χέρι με τα δόνα μη του δώσω σου και τη τιμιά μου τη στερημών πρώτα από τον Θεό σου. Ελάχιστα. Ελάχιστα.

0: σαν γυναίκα ήρθε ο θόμος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Αλληλούια.
1: Ομόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεξήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος πείραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελέξει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσκλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στη λόγχη, των θάνατων έκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι το φύσο το του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριμέρο και σου και ζωή φόρο αναστάσει τον πεπτοφόρτα προπάτων αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία καθοριστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσχημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίως όμοι δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύη τιμία του ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελέξεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη με δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσε εσύ τις νεφέλες, σύ ενεφέλες το πίστη και πλάστη μου, συμβάση της Αγίης σου, είναι τελευτήτως δοξολογώ και ανημνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός σου τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέτος τους αγράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταβλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

τίμια νέμα σου. Δέομαι όσου ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα ρυπάθιες τους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Πού φίλοι μας ειδώσω καθάπηρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων. Άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των εν νου τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρόθηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συν εις ελπίδης των εικόνα οχητών με ελέγχει, ότι μου πέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εσύν, πείθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Πού φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει,

με το φόβο Θεού της Θεός και αγάπης μας έρχεται του δείπνου σου του μυστή.

0: ημέρες των αιώνων. Αμήν. Όρθιοι με το λαβόντες των Θείων Αγίων Αφράτων Αθανάτων, εκ ουρανία και ζωπιών, κρυφό του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

Ευχαριστούμε, συνδέσπο φιλάνθρωπε. Ευεργέτε τον ψήφων ημών, το ότι την πόλη σήμερα επιτυξίωσε ημάς την υπουρανία του θανάτου μυστηρίου. Το τόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς την φούξ τους πάντες χωρίς ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών το διαβήματο ευχές και οικεσίες εν δούξε το τόπο και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν.
1: Πάντοτε νοικιαή και εις τους αιώνες του αιώνα.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός ελπισμόν και ελόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νοικιαή και εις τους αιώνες των αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο Λουμός και ο Σιμώντες πρεσβείες της Καναντάκτης και Παναμόνου και εις Αυτοκυντρός. Δυνάμει του Δημήρου και Ζωτήρου Σταυρού, προστασίες των Δημήρων και Κορανίων δυνάμων των σωμάτων, ηγεσίες του Δημήρου δόξου, το Πίτρο, το Δόξο και των Χριστιανών, των Αγίων δόξων και των Εθνικών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλήν των Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων των Πυρονιμών. Του Αγίου ενδόξου μου μάρτυρος Γεωργίου του Ενιονίνης Αθήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πολιοσημών και Μεγίης Πατροσημών, Αθανασίου Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγιονδόξων, Ιεροπόλων Γυναικών και του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνας του Χάμου, των Αγίων και Δημιουργίων του Εποτέλου Γυναικιντάνης και του Αγίου ενδόξου και Πανεθήμου Αποστόλου Θωμάου του Μνήμου του

Θεό λέγει. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ο κακός σου με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίως σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον με τα λαβήν των αθράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίως σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε επέρι μόνο αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχει των εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη δυστείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος πνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύντε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρω σε πελπίδι ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Ένθω των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστο και απέραντο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλο θάρητων. Συγχαρητών των συμβρετών και ανέκπροστο σε προσύνη των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσκου μη αγαθείς. Και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν την πτερήγων σου σκιά και δόρισε με ξεσχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρι όρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και σου την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

τόσο συγκαθήλωσον φόβον. Αίσκια επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άχνιζε και κάφερε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είνος ο Νίκων εις όδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος πανβάθος. Πρέσβησε, φέρω στην πάντα συγγιασμένους, στα ταξιαρχία σε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς τις δε συνάχρα των αγνήν μητέρα, όντα ασκητά σε έσπλαγμε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδωτος στον έργο σε λάτρη. Σιγά υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και την φοβερά και δευτέρα λέξη σου αξίως όλ με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάνω στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία. Το αγκαλίαμα μου ευχαριστώ σοι ότι εξίον σας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το χρόνο του σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεγούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας χύσα σας ζω πίσω με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονου Θεού φυλές πλαγνός μήτηρε ελεήσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών Ισία συμψυχήστε και σώματος και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ύμνη και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητε τες αμαρτίες μου, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιού σου, δώσει μες σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερ πρισσός, εκλάψας αχάρις την οικουμένη εφώτης αναφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά εσείς λόγοι σπαδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο, Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και διατασών χιλέων, πάντα στη δάση της προσύνην τριάδη. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεός, η επαξίωση φήμου μέσα υπάρχει γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών.

0: Ιησού, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστα λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε ο Θεός ο Θεός ο Θεός Χριστός ο Θεός ο Θεός ημών. Τις πεσβείες της Παναγράμμης Πατεφήμων Αποστόλων και Αγίες Παθούς ημών, Αρχιεπισκόπους και Θεοφόρους και Σωστόλους και Κυρίων και Πέσσιμεν, πάντως του επιτελείς Αγίος Ιωσήμος ο Καθός Αγίων και Κυρίων και Κύριε Σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

να δει την νευροδιαφορετικότητα ως δώρο προς καλλιέργεια, όχι ως πρόβλημα προς διόρθωση. Τότε όλοι κερδίζουμε. Σχολεία γεμάτα έμπνευση, εργασιακοί χώροι γεμάτη καινοτομία και κοινότητες πιο ανθρώπινες και δίκαιες. Γράφει και καταλήγει ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος. Η ΔΕΠΗ λοιπόν, αυτή η διαταραχή ή η διαφορετική δυναμική, ας μην τρομάζουμε, γιατί πίσω από αυτό που τουλάχιστον σαν ήχος μπορεί να μας ακούγεται κάτι δύσκολο ή φοβερό, κρύβονται σπουδαία χαρίσματα και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν και να πετύχουν στόχους υψηλούς και να κάνουν τη ζωή τους και τη ζωή των γύρων τους ακόμα καλύτερη.

το Νοέμβριο του 2025 η Νάταλι Μόσχου συμμετείχε σε μια εκδήλωση της Goldman Sachs με θέμα συμπερίληψη στην εργασία αγκαλιάζοντας την νευροδιαφορετικότητα. Εκεί έδωσαν το παρόν 950 σύνεδροι. Τρεις ειδικοί στη δυσλεξία, στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ΔΕΠΗ και στον αυτισμό ανέλησαν τις ιδιαιτερότητες του κάθε νευρότυπου. Ανέδειξαν τα ξεχωριστά ταλέντα και τις μοναδικές ικανότητες, όπως λέει η ίδια, οι οποίες πηγάζουν αφενός από τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, αφετέρου από την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και ανθεκτικότητα αυτών των ανθρώπων. Μια ανθεκτικότητα απότοκο της ακαδημαϊκής τους υποτίμησης, της αίσθησης τους ότι δεν χωρούν, δεν ανήκουν. Αυτό το συνέστημα ότι δεν ανήκουν, για παράδειγμα, σε ένα σχολείο που εμένει αποκλειστικά να βλέπει μόνο τις δυσκολίες τους, που τους χαρακτηρίζει καθημερινά χαζούς ή τεμπέληδες, μιας κοινωνίας που τους περιθωριοποιεί όταν δεν τους στοχοποιεί. Η Kate Griggs, δυσλεκτική η ίδια και μητέρα νευροδιαφορετικών παιδιών, είναι η ιδρύτρια μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που λέγεται Made by Dyslexia. Περιέγραψε λοιπόν σε εκείνη την εκδήλωση ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στη γραφή και την ανάγνωση, που εμποδίζει, επισκιάζει τις αληθινές ικανότητες των μαθητών με δυσλεξία. Όσα αξιολογούνται και εκτιμώνται σε ένα σχολείο είναι ακριβώς εκείνα στα οποία τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται, τόνισε. Κι όμως, η ζωή μετά την αποφύτιση εξελίσσεται εντελώς διαφορετικά. Περίπου ένας στους τρεις επιχειρηματίες είναι δυσλεκτικός. Η δημιουργικότητα, η σύνθεση, η πρωτότυπη επίλυση προβλημάτων και η ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα που προκύπτει από τη δυσλεξία σε κάνουν εξαιρετικό στο να οραματίζεσαι και να δημιουργείς πρωτοποριακές επιχειρήσεις, στο να επαναπροσδιορίζεις ολόκληρους κλάδους. Παρόμοια πορεία συναντάμε στους πάσχοντες, η λέξη σε εισαγωγικά φυσικά, από ΔΕΠΗ. Ο Άλεξ Πάρτριτζ, Βρετανός επιχειρηματίας, δημιουργός εταιριών, ιδρυτής podcast για την ΔΕΠΗ, διαγνώστηκε με ΔΕΠΗ ως ενήλικας. Στα σχολικά του χρόνια τον υποτιμούσαν, τον αποκαλούσαν αλόκοτο. Κρυβόταν στα διαλύματα στη βιβλιοθήκη για να αποφεύγει τις λιδωρίες των συμμαθητών του. Αυτή η οδυνηρότατη εμπειρία τον γαλβάνισε. Του δίδαξε πώς να λύνει σύνθετα προβλήματα. Έγινε το επιχειρηματικό του καύσιμο. Διηγείται λοιπόν ο ίδιος. Η αίσθηση ότι είμαστε παρείες μας σωθεί στο να αλλάζουμε τον εαυτό μας, να προσποιούμαστε κάποιον άλλον για να ταιριάζουμε, για να προστατευόμαστε από την απόρριψη. Αντιμετωπίζοντας ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα, αποκτούμε την ικανότητα να εντοπίζουμε λύσεις. Κατ' επέκταση, να διακρίνουμε ευκαιρίες. Τι άλλο χρειάζεσαι για να διαπρέψεις ως επιχειρηματίας? Από νωρίς απέδειξε και αξιοποίησε ο Πάρτριτζ αυτή την ικανότητα. Πριν ακόμη δημιουργηθούν οι σημερινές ψηφιακές εφαρμογές delivery, είχε στήσει στο Πανεπιστήμιο μια υπηρεσία νυχτερινής παράδοσης πίτσας μέσω Facebook. Η συζήτηση για την νευροδιαφορετικότητα δεν περιορίζεται στη δυσλεξία και στη ΔΕΠΗ. Ο καθηγητής Σερ Σάιμον Μπάρον Κοέν, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για τον Αυτισμό στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, διεθνώς γνωστός για την έρευνά του γύρω από τον αυτισμό και την γνωστική ποικιλομορφία, θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Υπάρχουν άραγε μόνο δύο τύποι μυαλού, το κανονικό και το μη κανονικό? Ο αυτισμός, όπως εξηγεί, είναι ταυτόχρονα αναπηρία και διαφορά. Αναπηρία στις κοινωνικές σχέσεις, στην επικοινωνία και στην προσαρμογή σε απρόσμενες αλλαγές. Διαφορά, θετική, δημιουργική, σε δεξιότητες που συχνά αποτελούν τη δύναμη, τη βάση της τεχνολογικής καινοτομίας. Στην εξαιρετική προσοχή, στη φωτογραφική μνήμη, στην έντονη ικανότητα αναγνώρισης προτύπων και στην συστηματική σκέψη.
Όταν επιβεβαιώσεις το μοτίβο, αρχίζει να πειραματίζεσαι με αυτό. Εκεί γεννιούνται η εφεύρεση και η καινοτομία, τονίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αυτισμός είναι από τις κινητήριες δυνάμεις της Silicon Valley και της ανθρώπινης καινοτομίας. Ο Μπάρον Κοέν καταλήγει σε ένα αδυσόπιτο ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζουμε τους αυτιστικούς ανθρώπους? Πώς τους ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρουν? Πώς τους δείχνουμε ότι τους εκτιμούμε? Πώς τους συμπεριλαμβάνουμε στην κοινωνία μας? Η κατάσταση σταδιακά αλλάζει, βελτιώνεται. Μεγάλες επιχειρήσεις διεθνώς στρέφουν το βλέμμα τους στους νευροδιαφορετικούς εργαζομένους. Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντιλαμβάνονται ότι οι δεξιότητές τους παράγουν οικονομική αξία. Η νευροδιαφορετικότητα προσλαμβάνεται πλέον όχι σαν εμπόδιο, αλλά ως προϋπόθεση καινοτομίας. Γίνεται περισσότερο από χρήσιμη. Γίνεται απαραίτητη. Στο επίκεντρο της μεταστροφής βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Η AI λειτουργεί καταλυτικά ως εργαλείο ενδυνάμωσης, εφόσον εξισορροπεί και παρακάμπτει τα στάδια στα οποία οι νευροδιαφορετικοί συναντούν εμπόδια. Διευκολύνει τη γραφή και την ανάγνωση. Ενισχύει την οργάνωση. Στηρίζει τις εκτελεστικές λειτουργίες. Επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να δημιουργούν και να παρέχουν εκεί που πραγματικά υπερέχουν. Η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνει τη συμπερίληψη. Υποστηρίζοντας τη συμπερίληψη με συγκινητικά λόγια για την ηθική και την κοινωνική μας υποχρέωση. Δεν βοηθάμε όσο η αγορά. Τα νούμερα είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν να δούμε την ανθρώπινη ποικιλομορφία με θετικό τρόπο. Η αγορά έχει πράγματι ανάγκη και από δυσλεκτικούς και από δέπη και από αυτιστικούς. Το χρήμα κινεί ανέκαθεν τον κόσμο. Με πρωτοπόρο την οικονομία, η κοινωνία θα συμπεριλάβει επιτέλους τους νευροδιαφορετικούς ανθρώπους στην παιδεία και στην καθημερινότητα. Όχι επειδή το οφείλει, αλλά επειδή η οικονομία, το μέλλον, το απαιτούν. Ας γίνει έστω έτσι, καταλήγει στο άρθρο της η Ναταλή Μόσχου για την νευροδιαφορετικότητα και για τον τρόπο με τον οποίο άτομα αυτιστικά, δυσλεκτικά ή με δέπη θα είναι περιζήτητα σε διάφορους τομείς λόγω ακριβώς αυτής της δικής τους διαφορετικότητας στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Όλα αυτά τα άτομα δεν μένουν στο περιθώριο, αλλά μπορούν να διαπρέψουν πραγματικά.

λίγο στο θέμα αυτό. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζουμε το άρθρο της Λίνας Γιάνναρου με τίτλο «Το παιδί σας δεν είναι για εδώ». Δεν ταιριάζουν ούτε στο κανονικό, ούτε σε ειδικό σχολείο. Οι γονείς τους επομίζονται τη φροντίδα που χρειάζονται οι ξεχωριστές τους ανάγκες. Χιλιάδες παιδιά, φίλες και φίλοι ακροατές, σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν καθημερινά για ένα σχολείο που δεν τα θέλει. Παιδιά με αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, μέτριας λειτουργικότητας, αυτισμό ή υψηλή νοημοσύνη, μοιάζει να μην έχουν χώρο στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το ειδικό σχολείο συχνά δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους δυνατότητες, ενώ το τυπικό σχολείο τα απορρίπτει ως παραφωνίες. Οι οικογένειες αναλαμβάνουν χωρίς βοήθεια τη στήριξη των παιδιών τους, ενώ καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της διάγνωσης. Θα διαβάσουμε όσα είπαν δύο μητέρες που ζουν αυτό το αδιέξοδο. Τα παιδιά τους δεν χωρούν στα καλούπια του ελληνικού σχολείου. Δεν σχεδιάστηκε γι' αυτά. Δεν ξέρει πώς να τα αγκαλιάσει. Στις ειδήσεις ακούμε μόνο για τα άκρα. Για εμάς δεν θα ακούσεις ποτέ τίποτα. Το εμάς που λέει η Αλεξάνδρα Λόλη αφορά την οικογένειά της. Την ίδια, τον σύζυγό της και τον 8χρονο αυτιστικό γιο του Ηλία, που πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού σε ιδιωτικό σχολείο με παράλληλη στήριξη. Το παιδί μου είναι μέτριας λειτουργικότητας, χρειάζεται βοήθεια σε κάποια πράγματα, σε αρκετά πράγματα. Αυτό εξυπηρετείται όμως και προοδεύει, εξελίσσεται. Τα ειδικά σχολεία δεν μας θέλουν, τα τυπικά σχολεία δεν μας θέλουν. Παντού είμαστε μια παραφωνία. Οι υποψίες ήρθαν την περίοδο του πρώτου lockdown, του πρώτου εγκλεισμού, όταν το παιδί είχε μόλις κλείσει τα 3. Είχαμε αναρωτηθεί σχετικά με την καθυστέρηση στην ομιλία. Είχε υψηλό νοητικό επίπεδο, αλλά δυσκολευόταν στην επικοινωνία. Έκτοτε προσπαθούμε να τον χωρέσουμε.

ειδική παιδαγωγός βγήκε και με συγκρατημένο ενθουσιασμό μας τράβηξε παράμερα. Μας τραγούδησε, μας ζωγράφισε, μας έφτιαξε παζλ, μας είπε. Είναι φανερά δυσκολεμένος στην ομιλία του, αλλά έχει πολύ θετικό επικοινωνιακό πρόσημο και το λεξιλόγιο του είναι πολύ ανεπτυγμένο. «Άτυπα σας λέω», τους είπε. «Μην το κουνήσετε για την ώρα από το γενικό πλαίσιο, το τυπικό σχολείο δηλαδή. Δεν είναι το παιδί σας για ειδικό σχολείο, off the record». Έφυγαν καθησυχασμένοι, αλλά και με μια απροσδιόριστη ανησυχία. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν 2 εβδομάδες αργότερα όταν πήραν το χαρτί του πορίσματος στα χέρια τους που έλεγε ότι το παιδί χρήζει ειδικού εκπαιδευτικού πλαισίου. Τους ρώτησα πώς είναι δυνατόν να μας παραδίδουν ένα τέτοιο χαρτί αφού μας είχε πει η ειδική παιδαγωγός ότι το παιδί δεν είναι για ειδικό σχολείο. Μετά ένα σύντομο επεισόδιο μεταξύ τους, συμπεράναμε ότι όλα τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχουν προβλήματα στην ομιλία παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία. Σηκωθήκαμε και φύγαμε χωρίς να υπογράψουμε το πόρισμα. Όπως πληροφορήθηκαν πάλι στο off the record, δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί παιδαγωγοί για να πλαισιώσουν όλα τα παιδιά στα τυπικά δημόσια σχολεία και το κράτος δεν έχει κονδύλια για άλλη παράλληλη στήριξη. Αυτό το κράτος, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το κράτος που έχει κονδύλια για οτιδήποτε άχρηστο, αλλά για το ουσιαστικά χρήσιμο, πάντοτε του λείπουν. Αποφάσισαν λοιπόν οι γονείς να διερευνήσουν την πιθανότητα το παιδί τους να πάει σε ειδικό σχολείο. Επισκέφθηκαν ένα δημόσιο ειδικό σχολείο στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μιλήσαμε με την πολύ φιλική και πρόθυμη διευθύντρια. Της είπαμε ότι το παιδί μας είναι 5 ετών και ήδη γράφει το όνομά του, ζωγραφίζει, μετράει ως το 100. Μας απάντησε «Γιατί κάνετε εδώ?» «Εδώ», μας είπε, «δεν έχουμε μαθησιακό πρόγραμμα, δεν έχουμε βιβλία». «Και τι κάνουν τα παιδιά όλη μέρα?» αναρωτήθηκα φωναχτά. Ήρθε η ώρα να κάνουν έρευνα για να βρουν θέση στην πρώτη δημοτικού σε τυπικό σχολείο. Τα 97% μας είπαν μην έρθετε. Σε ένα σχολείο μας είπαν ότι δεν είναι ωραία εικόνα να έχουν παιδιά στο φάσμα να περιφέρονται όταν έρχονται επενδυτές. Αυτό το σχολείο στο οποίο καταλήξαμε, αυτό το οποίο τον δέχθηκε, έχει πρόθεση να συμπεριλάβει παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες. Αλλά πολύ συχνά λείπει ο τρόπος. Λείπει η ουσιαστική ένταξη. Έτσι συχνά, πολύ συχνά, ο μικρός παρακολουθεί το δικό του εξατομικευμένο μαθησιακό πρόγραμμα στη βιβλιοθήκη μόνος του. Θα ήθελε να κάτσει να σκάσει για όλα αυτά. Να διαμαρτυρηθεί. Να βγει στις τηλεοράσεις, αλλά δεν προλαβαίνει. Οι ώρες που απομένουν ανάμεσα στο σχολείο και στις θεραπείες του Ηλία είναι λίγες και διάσπαρτες και σε αυτές τις ώρες πρέπει να δουλέψει. Είναι πολλές οι οικονομικές υποχρεώσεις που έρχονται με μια διάγνωση αυτισμού. Χονδρικά πληρώνουν 700 ευρώ το μήνα σχολείο, 700 ευρώ το μήνα για παράλληλη στήριξη, 1000 ευρώ για τις διάφορες θεραπείες, 500 για θεραπευτική υπασία και κολύμβηση. Έχουν υπολογίσει ότι πληρώνουν πλέον των 3.000 ευρώ το μήνα μόνο για το παιδί. Ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει 522 ευρώ το μήνα για τον κωδικό του παιδικού αυτισμού. Ακούω για ειδικά task force για τον αυτισμό, νέες πρωτοβουλίες για τον αυτισμό που είναι σε έξαρση. Ακούω για δέσμη οδηγιών. «Δεν χρειαζόμαστε άλλες οδηγίες», λέει η μητέρα. «Ούτε σκοπεύω να τρέχω τον μικρό από αξιολόγηση σε αξιολόγηση για επιδόματα ελεημοσύνης. Θέλω το κράτος να μας υποδείξει ένα πλαίσιο κατάλληλο, όπου το παιδί μου μπορεί να ενταχθεί και να τελειώσει το σχολείο με τις δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσει. Θέλω ένα υγιές, συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο με ενημερωμένους εκπαιδευτικούς, με καταρτισμένους ειδικούς παιδαγωγούς και τάξεις ένταξης. Θέλω το παιδί μου όταν ενηλικιωθεί να μπορεί να πιάσει μια δουλειά, να γίνει φούρναρης, να γίνει μάγειρας και πουρός. Δεν θέλω να γίνει ένας ζήτουλας που περιμένει το επίδομα», λέει η μητέρα.

Και από τις αγωνίες για τον αγώνα της μιας μητέρας, ας πάμε στην άλλη τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Επί 2 χρόνια κάθε μεσημέρι, η φωτεινή Πελέκη είχε στρες. Έστω περισσότερο στρες από αυτό που κάθε γονιός έχει. Δεν χωνεύεται εύκολα η ιδέα ότι το παιδί σου υφίσταται συστηματικό μπούλινγκ στην τάξη, στο προάβλιο, παντού, με το σχολείο να σφυρίζει αδιάφορα, όπως λέει. Από την πρώτη δημοτικού υπήρχε ένα συγκεκριμένο παιδί που καθημερινά τον χτυπούσε. Ο Παναγιώτης, που έφτασε στην τρίτη, γύριζε σπίτι με μελανιές. Του πετούσε την κασετίνα, του πατούσε τα λουριά από την τσάντα να σκοντάψει ή έκανε λεκτικές προσβολές, ανάλογα με τα κέφια του. Όλα αυτά τα έμαθαν ξαφνικά μια μέρα από τρίτους. Ο Παναγιώτης έχει διαγνωστεί χαρισματικός και επειδή έχει μια λίγο περίεργη συμπεριφορά, είναι αρκετά μόνος. Κάποια παιδιά όμως είπαν στις μαμάδες τους: «Τον Παναγιώτη τον κοροϊδεύουν και τον χτυπούν στο σχολείο». Η μια μαμά ειδοποίησε την άλλη και μόνο τότε μπήκαν τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Αμέσως η φωτεινή Πελέκη πήρε τηλέφωνο στο σχολείο. «Ένα καλό ιδιωτικό». «Ναι, θα το δούμε», της είπαν. Δεν έγινε όμως τίποτα. Ούτε μας ενημέρωσαν για την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η διάγνωση του Παναγιώτη δεν είχε καθίσει καλά στους υπεύθυνους του σχολείου. Μολονότι οι γονείς είχαν ενημερώσει άμεσα για τα όσα είχε διακρίνει η ειδική αναπτυξιολόγος στην οποία είχαν απευθυνθεί, για το υψηλό νοητικό επίπεδο του παιδιού, το οποίο τον οδηγεί ενδεχομένως στο να χάνει το ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε κάθε ευκαιρία δέχονταν παράπονα για την έλλειψη διαρκούς προσοχής στα μαθήματα, για τις δυσκολίες στη συγκέντρωσή του και την απόσυρσή του από τις δραστηριότητες. Όχι μόνο δεν είχαν ασχοληθεί να βρουν τρόπο να τον βοηθήσουν, αλλά δεν είχαν καν ενημερώσει τους διδάσκοντες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχει το παιδί. Να σημειωθεί ότι το σχολείο είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του Παναγιώτη από το ΚΕΔΑΣΥ για περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών του και ιδιαίτερα του αργού ρυθμού στην ολοκλήρωση των εργασιών του. Κάναμε την αίτηση Πάσχα της πρώτης δημοτικού, φτάσαμε στο Πάσχα της τρίτης δημοτικού και ακόμα περιμέναμε τη σειρά μας. Περιμένοντας την επίσημη διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, το σχολείο δεν έκανε τίποτα. Κουνούσε το δάκτυλο αντί να κάνει κάποια παρέμβαση. Την ίδια ώρα το παιδί απομονωνόταν στο προάβλιο, ενώ οι γονείς του απομονώνονταν από τη σχολική κοινότητα. Μιλούσα στους άλλους γονείς και η στάση τους ήταν: «Παιδιά είναι μωρέ». Έφτιαξαν μέχρι κι άλλο Viber Group για να μην είμαι μέσα. Μητέρα του παιδιού που είχε βάλει στόχο τον Παναγιώτη είπε σε κατηδίαν συζήτηση με τη Φωτεινή ότι ξέρει πως ο γιος της τον χτυπούσε, ότι το κάνει για να φαίνεται δυνατός και ότι θα του μιλούσε. Όλοι θα επιλαμβάνονταν του ζητήματος, αλλά το ζήτημα συνεχιζόταν. Τότε η ψυχολόγος του παιδιού πρότεινε στους γονείς να αναλάβει δράση ο μπαμπάς. Καμιά φορά ανταποκρίνεται πιο άμεσα το σύστημα όταν μιλάει ο πατέρας, τους είπε. Έτσι και έγινε. Αλλά η απάντηση ήταν και πάλι η ίδια: «Το κοιτάμε, θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε». Οι πληροφορίες που έφταναν σε αυτούς, λιγοστές. Μια φορά έμαθαν ότι ένας δάσκαλος παρατήρησε αυτή την επιθετική συμπεριφορά εις βάρος του παιδιού τους στο προάβλιο, αλλά κατέληξε να κάνει παρατήρηση και στο θύμα. «Και εσύ φταίς που δεν μιλάς», του είπε. Οι γονείς του εξοργίστηκαν. Είδαμε και πάθαμε να τον κάνουμε να μας μιλήσει. Και αυτός του έκανε παρατήρηση. Μας είχε βέβαια αναφέρει το 1% αυτού που περνούσε. Στα τέλη εκείνης της σχολικής χρονιάς έκανε πρεμιέρα η πλατφόρμα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Σκεφτήκαμε να καταγγείλουμε το περιστατικό, αλλά θέλαμε ο Παναγιώτης να είναι σύμφωνος. Του μιλήσαμε, του δείξαμε το σχετικό βιντεάκι που περιέγραφε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν.
ήταν διστακτικός. Λίγες μέρες αργότερα όμως, και έπειτα από κάποια περιστατικά ακόμη, μας έδωσε το πράσινο φως. Το σχολείο πήρε αμέσως τον πατέρα του Παναγιώτη, λέγοντας ότι έχει ενημερωθεί για την καταγγελία και θα επιληφθούν. Έπειτα από μερικές ημέρες όμως, ήρθε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα ότι το περιστατικό αποχαρακτηρίστηκε από bullying. Άρα γιατί τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να το κάνουν, αναρωτιέται η κυρία Πελέκη. Δεν θα μάθει ποτέ ίσως, όπως δεν θα μάθει αν η αντιμετώπιση του περιστατικού bullying ήταν τέτοια ώστε να εξωθηθεί τελικά η οικογένεια να αλλάξει σχολείο. Όπως και έγινε. Το σχολείο μας αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες τους. Με στόχο την προσωπική τους εξέλιξη στους διαφόρους τομείς και μιλάει πάντα στους γονείς με ειλικρίνεια, γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα είμαστε χρήσιμοι και θα βοηθήσουμε τα παιδιά. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που έλαβαν. Ευχόμαστε καλή πρόοδο στον Παναγιώτη και καλή συνέχεια στο νέο του σχολείο. Τελείωνε αυτή η ενημέρωση.

Διαβάσαμε δύο μαρτυρίες από μητέρες με παιδιά που έχουν τις μαθησιακές τους δυσκολίες και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τα σχολεία και το σύστημα. Το ένα παιδί με δυσκολία, το άλλο παιδί με χαρίσματα, κι όμως και τα δύο μπερδεμένα και οι γονείς να ψάχνουν απεγνωσμένα το καλύτερο, όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι γονείς που έχουν παρόμοιες καταστάσεις να αντιμετωπίσουν καθημερινά με τα παιδιά τους. Ωστόσο, αυτές οι διαφορετικότητες, όπως λέγαμε από το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, δεν είναι λόγος για να μένουν τα παιδιά αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο περιθώριο, αλλά λόγος για να μπορέσουν να στηριχθούν πρώτα και κύρια από την οικογένεια και μετά από όλα τα υπόλοιπα ευρύτερα πλαίσια που υπάρχουν, να στηριχθούν λοιπόν και να καταφέρουν να μεγαλουργήσουν στο μέλλον. Δεν είναι δευτέρας κατηγορίας παιδιά, κάθε άλλο. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργεί και αντιλαμβάνεται τα πάντα ο εγκέφαλος, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής μας πρωινής αυτής ραδιοφωνικής διαδρομής. Η αγωνία λοιπόν των γονέων είναι ένα μεγάλο θέμα που ακόμα και άλλα προβλήματα να μην υπήρχαν, η αγωνία και ο αγώνας που καθημερινά κάνουν θα συνεχιζόταν για όλα τα παιδιά και για όλους τους γονείς φυσικά αμύωτος. Καιρός είναι να κάνουμε όλη την μεγάλη διαφορά, να αντιληφθούμε ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι παιδιά κατώτερα, παιδιά που μένουν στο περιθώριο, αλλά παιδιά που θα μπορέσουν να κάνουν σπουδαία πράγματα στο μέλλον, αν τα στηρίξουμε κι εμείς με κάθε τρόπο. Στο χέρι μας είναι.

μιλώντας για αγώνα και αγωνία γονέων, ναι, υπάρχουν τα παιδιά με την νευροδιαφορετικότητα, υπάρχουν όμως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ζουν σε ένα περιβάλλον που μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο περίεργο. Ας κρατήσουμε τη λέξη εισαγωγικά, γιατί κάτι τρέχει με την Gen Z. Ειδικοί στην ψυχική υγεία των εφήβων μιλούν για την αύξηση των διαταραχών και των κρουσμάτων βίας. Ναι. Ποια είναι αυτή η γενιά? Είναι αυτή για τους οποίους όλοι προσπαθούν να τους αναλύσουν. Να κατανοήσουν πώς σκέφτονται, πώς ψηφίζουν, τι και γιατί καταναλώνουν. Η νέα γενιά, όπως κάθε νέα γενιά, είναι ένα ένιγμα που ενηλικιώνεται πρωτού λυθεί. Όμως, η παρούσα νέα γενιά καταγράφεται ως η πιο ευάλωτη στις ψυχικές διαταραχές. Οι έρευνες δείχνουν πως τα κρούσματα παίρνουν διαστάσεις πανδημίας. Αλλά δεν το δείχνουν μόνο οι έρευνες. Το δείχνουν και οι εικόνες από τις σοκαριστικά βίαιες συμπλοκές ανηλίκων σε σχολεία, πλατείες και πάρκα. Το επιβεβαιώνει ο Πίτερ Φόναγκη, επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας στο UCL του Λονδίνου και τέος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών, σε μια δική του συνέντευξη. Με μακρόχρονη ακαδημαϊκή καριέρα στην ψυχική υγεία των νέων, ο κύριος Φόναγκη επισημαίνει πως στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, το Ισραήλ, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύουν την παγκόσμια κρίση και δείχνουν έξαρση των διαταραχών, όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη και οι διατροφικές διαταραχές, οι οποίες παρουσιάζουν υπερδεκαπενταπλάσια αύξηση στις ηλικίες 17 έως 19 ετών. Πρόσφατες έρευνες για το 2023 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα περιστατικά ψυχικών διαταραχών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 6 χρόνια στα παιδιά και στους εφήβους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η τάση αυτή είναι πιο έντονη στα νεαρά κορίτσια. Ο Αργύρης Στριγκάρης, καθηγητής ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το UCL του Λονδίνου και επιστημονικός διευθυντής στον Οργανισμό Μαζί για το Παιδί, αναφέρεται ειδικότερα στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, η ανεργία μελών της οικογένειας, η φτώχεια και οι ελλιπείς υποδομές συνδέονται με την χειρότερη ψυχική υγεία. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ανισοτήτων και ανεργίας των νέων στην Ευρωζώνη. Φανταστείτε, παρατηρεί, έναν έφηβο του οποίου οι γονείς είναι άνεργοι, ο οποίος δεν ξέρει αν θα βρει ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι του και δεν έχει τα χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα ή για να πάει στην σχολική εκδρομή. Στην Ελλάδα περίπου 28% των παιδιών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού, όμως, όπως σε τόσα άλλα πράγματα στη χώρα μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά, γιατί λείπουν οι απαραίτητες μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που διαθέτει κάθε στοιχειωδώς ανεπτυγμένη χώρα. Σχετίζονται αυτές οι συνθήκες άραγε με το γεγονός πως τον τελευταίο καιρό εκπαιδευτικοί και γονείς έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με σοβαρά περιστατικά βίας, με θύτες και θύματα, ανήλικα παιδιά, τα οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις προέρχονται από εύπορες οικογένειες. Το αστυνομικό ρεπορτάζ δείχνει πως η αγριότητα των αντιπαραθέσεων έχει οξυνθεί και είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας των εμπλεκομένων ατόμων. Ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024 οι ανήλικοι που κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικών βλαβών αυξήθηκαν κατά 73% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το χρονικό του 2023. Και φέτος πάλι αύξηση. Όλο και νεότερα παιδιά επιδίδονται σε όλο και βιαιότερες πράξεις. Ο κ. Στριγκάρης τονίζει πως θα ήταν λάθος η βία και η παραβατικότητα να θεωρηθούν συνώνυμα ψυχικών προβλημάτων. Ωστόσο, αυτά είναι πολύ συχνότερα στα θύματα.
αλλά και στους θύτες βίας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Πολλά από τα αναπτυξιακά μονοπάτια που οδηγούν στην νεανική βία, όπως το να έχει μεγαλώσει κανείς κακοποιούμενος, είναι και αυτά που θα οδηγήσουν σε ψυχικά νοσήματα, λέει, προσθέτοντας πως η αντιμετώπιση της βίας και ως προβληματισμός δημόσιας υγείας και όχι μόνο ως αστυνομικού ζητήματος, έχει αποβεί κοινωνικά υποφελής όπου έχει εφαρμοστεί. Αντιμετωπίζοντας τις συχνά κοινές αιτιολογικές καταβολές και προλαμβάνοντας και θεραπεύοντας έγκαιρα τα ψυχικά προβλήματα, μπορούμε να έχουμε σημαντικές μειώσεις της βίας.

πρώτο όχημα ενός παιδιού που βιώνει δυσφορία είναι φυσικά το οικογενειακό του περιβάλλον. Ωστόσο, συχνά οι γονείς δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει στο παιδί τους, είτε παραβλέποντας τα σημάδια, είτε μεταφράζοντας τα λάθος. Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία έχει μερικές φορές θολώσει τα όρια μεταξύ της φυσιολογικής δυσφορίας και των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Το απλό αίσθημα στενοχώριας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ένδειξη προβλήματος ψυχικής υγείας, έχοντας κατεβάσει τον πήχη για το πότε αναζητούμε βοήθεια. Αυτό ισχύει και για τους ενήλικες. Όλοι λειτουργούμε σε ένα φάσμα ψυχικής υγείας που, σύμφωνα με τους ειδικούς, περιγράφεται συνήθως ως εξής: υγιής το διαχειρίζομαι, δυσφορώ, δεν είμαι καλά. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις προσωρινές συναισθηματικές δυσκολίες και τις παθήσεις που χρειάζονται την παρέμβαση ειδικού. Οι γονείς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην καταπολέμηση του στρες, όμως δεν περιμένει κανείς από αυτούς να παριστάνουν τους ερασιτέχνες, ψυχολόγους ή θεραπευτές. Αντιθέτως, πρέπει να επιδιώκουν να είναι ήπια πρότυπα που ακούν με προσοχή και δίνουν χρήσιμες συμβουλές. Όταν ένας έφηβος παρουσιάζει απώλεια λειτουργικότητας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ένα μήνα ή περισσότερο, απομακρύνεται από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, τότε μπορεί να είναι απαραίτητη η επαγγελματική παρέμβαση. Ειδικότερα για τα πιο νεαρά παιδιά, στο μέλλον πιθανόν να φανερωθούν περαιτέρω επιπτώσεις του εγκλεισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη γίνει αντιληπτές. Σκεφτείτε ένα παιδί με δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και κάποια διαταραχή στη συγκέντρωση, που στην πανδημία ήταν 7 ετών. Ένα παιδί που δεν είχε τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθεί όσο θα μπορούσε και που λόγω της παρακολούθησης online εμφανίζει μεγάλα μαθησιακά κενά. Τα αποτελέσματα αυτών των κοινωνικών και μαθησιακών ελλείψεων θα φανούν κάποια χρόνια μετά, όταν τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές απαιτήσεις αυξηθούν, όπως συμβαίνει κατά την εφηβεία.

αυτά που για χρόνια βλέπαμε σε σύριαλ και ταινίες να συμβαίνουν στο εξωτερικό και τα θεωρούσαμε ενδεχομένως και τραβηγμένα από τη φαντασία του κάθε σεναριογράφου, να που είναι πέρα για πέρα αληθινά, να που έχουν φτάσει και στην χώρα μας, να και που επεκτείνονται συνέχεια όλο και περισσότερο αυτά τα κρούσματα βίας, οι συμπεριφορές που έχουν τα νέα παιδιά, οι έφηβοι μεταξύ τους, πραγματικά είναι κάτι που δεν το χωράει ο νους μας. Κι όμως είναι υπαρκτό και θέλει πολύ πολύ προσοχή και σίγουρα πολύ προσευχή για να τα καταφέρουμε, να βγούμε αλόβητοι από αυτήν την τρέλα που ζούμε και που μας περιβάλλει καθημερινά, πνίγοντας οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μας κάνει να πετάμε. Ωστόσο, δεν είναι μαύρα τα πράγματα, το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέποντας το πρόβλημα, αναγνωρίζοντάς το, το αμέσως επόμενο βήμα δεν είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να χωθούμε με στίγη γιατί υπάρχει πρόβλημα, αλλά να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να αγωνιστούμε για να κάνουμε το πρόβλημα λύση. Να κάνουμε το αδιέξοδο να έχει διέξοδο. Και πραγματικά μπορούμε να το πετύχουμε. Ο Θεός περιμένει. Και τι περιμένει? Τη δική μας μεταστροφή. Τη δική μας μετανοημένη επιστροφή, έχοντας αναλογιστεί ο καθένας και έχοντας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του πρέπει. Κάπως έτσι ήταν τα θέματα που είχαμε για σήμερα, γιατί και τα παιδιά με ΔΕΠΗ, με δυσλεξία ή στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην καθημερινότητα, κυρίως στον χώρο των σχολείων. Ωστόσο, πρόκειται για ιδιαίτερα χαρισματικά παιδιά που μπορεί να μας κάνουν κάποια στιγμή στο μέλλον όλους μαζί σαν λαό περήφανος από την δική τους προσπάθεια και τα δικά τους επιτεύγματα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δείξουμε όλοι αυτό ακριβώς που λέμε εύκολα στα λόγια, κυρίως όταν αναφερόμαστε στο Χριστό μας και όταν καυχόμαστε εντός εισαγωγικών που εμείς είμαστε οι καλοί χριστιανοί. Εμπιστοσύνη, προσευχή, αγώνας πραγματικός, ο Θεός μπροστά και όλα τα άλλα γίνονται. Και ας προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε μέσα από την καρδιά μας όχι την ανεκτικότητα που είναι της μόδας, ούτε την αποδοχή που είναι και αυτή μια έννοια που δεν ξέρεις που αρχίζει και που τελειώνει. Να ανοίξουμε την καρδιά μας με αγάπη. Να αποδεχθούμε τα παιδιά που δυσκολεύονται, ακόμα και τα παιδιά που εμπλέκονται καθημερινά σε περιστατικά βίας. Όλα τα παιδιά μας έχουν ανάγκη. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας εμπιστευτούμε τα παιδιά μας στο Θεό. Ας παρακαλέσουμε τη μητέρα μας, την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, να τα σκέπει, να τα φρουρεί, να τα αγιάζει, να είναι κοντά τους όλοι οι Άγιοι. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
9: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
10: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί για να ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά το μικρό αφιέρωμα σε έναν αφανή ερημίτη του Άθωτον, τον μοναχό Γεώργιο, που έζησε τον περασμένο αιώνα στην Αθωνική Χερσόνησο και του οποίου τον βίο τον διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου. Ξεκινήσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 και το email στο info@pradio.com. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι πρόθυμη στο τηλεφωνικό κέντρο να καταγράψει τα μηνύματά σας. Στείλουμε και σήμερα τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς μας σε κάθε γωνιά της χώρας μας, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας και σε όσους μας ακούτε βέβαια εκτός Ελλάδος μέσα από την διεύθυνσή μας στο ίντερνετ στο piradio.com. Στην προηγούμενη εκπομπή, στην πρώτη για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο, σας είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε αυτή την χρονιά να φέρουμε όσο αυτό είναι δυνατόν αφανείς αγιορείτες, αφανείς ασκητές, αφανείς μοναχούς της Αθωνικής Χερσονήσου που έζησαν ανά τους αιώνες και ωφέλησαν πρώτα απ' όλα τους συνασκητές τους, αλλά πολλοί βίοι αυτών διεσώθηκαν έστω και αποσπασματικά. Πολλές διδασκαλίες, η σοφία αυτών των ανθρώπων που έχουν καταγραφεί σε διάφορα βιβλία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, όπως είπαμε από την προηγούμενη εκπομπή, να φέρουμε αυτές τις διδαχές στην καθημερινότητά μας, των αφανών μοναχών, των αφανών αγιορειτών. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος από την προηγούμενη εκπομπή, την πρώτη. Διαβάσαμε τον βίο του μοναχού Γεώργιου, τον ερημίτη του Άθω, που έζησε στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στην παλαιά Ρωσική Μονή και που ευτυχώς από τα πνευματικοπαίδια του, από τους συνασκητές του, διεσώθηκε ο ασκητικός βίος του και ο μακαριστός μοναχός Μωυσής, ο αγιορείτης, τα κατέγραψε σε ένα μικρό βιβλίο αφιερωματικό. Έχοντας διαβάσει λοιπόν ήδη τον βίο του, θα διαβάσουμε σήμερα μερικά πράγματα που μεταφέρουν συνασκητές του καθώς και ο ίδιος ο Μωυσής.

Ερημίτης Πατέρας Γεώργιος. Προ 4 μηνών μία εξέχουσα αθωνική μορφή, ο Σέρβος Ερημίτης Πατήρ Γεώργιος Μπράνκο ανεχώρησε σε ηλικία 52 ετών για την αιωνιότητα. Η είδηση του θανάτου του προξένησε οδύνη σε όσους εγνώρισαν τον ανεκτίμητο πνευματικό πλούτο που έκρυβε ο Μεταστάς. Οι εις των κόσμων περγαμηνές του μακαριστού ανδρός δεν υπήρξαν καθόλου ευκαταφρόνητες. Αξιωματικός του σερβικού στρατού, απόφυτος γερμανικού πολυτεχνείου, άριστα καρταρτισμένος φιλοσοφικά και θεολογικά, κάτοχος 4-5 γλωσσών. Τα αξιώματα του όμως και τα διπλώματα θεώρησε καλό να τα ανταλλάξει με την ταπεινή μαθητεία στην ασκετική σχολή του Αγίου Όρους. Επεδόθη με ασυνήθιστο ζήλο στην εκμάθηση της καταπράξην και θεωρία ηθικής φιλοσοφίας και νύψεως. Εσπούδασε στο σεμινάριο του ΑΘΟ, τους θησαυρούς της μυστικής εν Χριστώ ασκητικής παραδόσεως, εγεύθηκε την κάθαρση και εν συνεχεία την μέθεξη του Θείου Φωτός για να αναδειχθεί άξιος φορεύς του ησυχαστικού ιδεώδους, όπως το παρέδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και τόσοι άλλοι νηπτικοί πατέρες που ελάμπριναν όχι μόνο τον ΑΘΟ αλλά και την Ορθοδοξία ολόκληρη. Είχα την εξαιρετική ευτυχία να γνωρίσω πολύ καλά τον αείμνηστο πατέρα Γεώργιο. Αναπολώ τώρα γεμάτο συγκίνηση τις αξέχαστες συναντήσεις μας στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονο στο λιμανάκι της Δάφνης, στο αγιορείτικο πλοιάριο, στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ουράνιες, αλυσμόνητες συναντήσεις. Εάν πηγαίνοντας προς το όρος θα ζητούσα κάτι στην προσευχή μου, θα ήταν να συναντήσω τον πατέρα Γεώργιο. Και ευγνωμονώ τον Θεόν που συγκατένευσε στο αίτημά μου και δεν μου στέρισε το δώρο αυτό. Τον πρωτογνώρισα ως βιβλιοθηκάριο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Αμέσως συναισθάνθηκα πως ο άνθρωπος αυτός κρύβει μέσα του πολύ πλούτο. Θεώρησα τη γνωριμία του ως ευλογία του ουρανού. Ο πατήρ Γεώργιος υπήρξε άνθρωπος βαθύς. Ζούσε το βάθος της πνευματικής ζωής. Ο νους του και η καρδία του είχαν βυθιστεί στον ωκεανό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η καλλιέργεια της νοεράς προσευχής είχε εκλεπτύνει σε αφάνταστο σημείο τον ψυχικό του κόσμο. Όταν ομιλούσε και απεκάλυπτε πτυχές της εσωτερικής του ζωής, σε έκανε να κρέμεσαι εκστατικός από τα χείλη του. Μπορούσες να είσαι ώρες μαζί του και να συνομιλείς και να μην καταλαβαίνεις πως φεύγει ο χρόνος. Οι τρόποι του ήταν εξευγενισμένοι στο έπακρον. Όλος λεπτότητα, ευγένεια, γλυκύτητα, μιχηλιότητα. Ανέβαινε κάποτε προς τον Άθο να δει ένα ρουμάνο πνευματικό. Συνέβη να βρίσκομαι τότε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Συναντηθήκαμε. Τον παρακάλεσα επιστρέφοντας, είτε το βράδυ της ίδιας ημέρας είτε το πρωί της επομένης, να με επισκεφθεί. Εκείνος επέστρεψε την ίδια μέρα και επειδή ήταν λίγο αργά, προτίμησε να παραμείνει όλη τη νύχτα έξω από την καλύβη. Να με συναντήσει την ερχόμενη μέρα παρά να μας ενοχλήσει το βράδυ. Ανήκε στους ανθρώπους που ποτέ τους δεν ενοχλούν άλλον παρά μόνο τον Θεό. Η ακτιμοσύνη του και η παινία του ήταν σε όλους καταφανής. Αξίζει να σημειώσουμε πως μετά το θάνατό του, στο κελί του, βρέθηκαν μόνο λίγα κέρματα ως 50 δραχμές πλάι σε μερικά ξερά κομμάτια ψωμιού και μερικές μισοχαλασμένες ελιές. Η φλόγα της θείας αγάπης που έκαιε μέσα του ήταν απέραντη. Νύχτες ολόκληρες έλειωνε στην προσευχή υπέρ των άλλων, υπέρ της εκκλησίας, υπέρ των δεινοπαθούντων και ιδιαιτέρως υπέρ των αμαρτωλών της γης. Ποτέ του δεν καυχήθηκε για τις γνώσεις του και τα διπλώματά του. Όλα αυτά μπρος στο υπέρεχον της γνώσης του Χριστού τα θεωρούσε σκύβαλα. Έφτανε να ονομάσει το χρόνο που κατηνάλωσε σε αυτά χαμένο καιρό. Τιμή του και πλούτος του ήταν η θησαυρή του Αγίου Πνεύματος που ανεκάλυψε στον Άθο. Δεν στερήθηκε από τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ακόμη αξιώθηκε της προοράσεως. Σε μένα προσωπικά προείπε ξεκάθαρα μια μεγάλη δοκιμασία που έμελε να υποστώ και την οποία ουδέποτε φανταζόμουν.
αλλά ο λόγος περί της αξίας, των αρετών, των αγώνων και των κατακτήσεων του πατρός Γεωργίου είναι πολλής. Ας αναλάβει η Εκκλησία το ευχόμεθα διακαώς να φέρει εις φως τα εκλεκτά τέκνα της που ζουν την κεκριμένη εν Χριστώ ζωή. Να φέρει εις φως την καύχησή της. Δεν είναι ολίγοι σαν τον πατέρα Γεώργιο στο Άγιον Όρος. Ο άθος κρύβει μυστικούς ανεξιχνίαστους θησαυρούς. Ας μην γίνει λόγος μόνο για τα τροτά, τις ελλείψεις, τα δυσάρεστα. Ας εξιχνιαστούν οι απόκριφοι θησαυροί του, οι αφανείς ήρωες της ασκήσεως και φορείς πλουσιωτάτης υπερχιλιετούς ιεράς παραδόσεως, για να πλουτίσει έτσι το σώμα της Εκκλησίας και να αποδειχθεί πως το Άγιον Όρος και στις ημέρες μας δεν έπαυσε να είναι το παγκράτιον της ασκήσεως, το σεβάσμιον όρος, η πατρίς των μοναζόντων, ιερό και μοναδικό σε όλον τον κόσμο φροντιστήριο αγιασμού. Αρχιμανδρίτης Χερουβίν, Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής.

να δούμε τώρα τι σημειώνει και ο μακαριστός Ιωσήφ ο Βατοπεδινός για αυτή την μορφή. Είναι αφάνταστα τολμηρό να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να περιγράψει τη ζωή ενός φίλου του Θεού, ενός πνευματικού ανθρώπου που κατά τη γραφή αυτός μεν πάντας κρίνει, υπουδενός δε κρίνεται. Εμείς οι ταπεινοί άρα δεν περιγράφουμε, αλλά ελάχιστα μέρη της ζωής του μεταφέρουμε στους συνανθρώπους μας, αφού συνέπεσε να γνωρίσουμε με την κατά καιρού συναναστροφή που είχε μαζί μας. Ο ουσιότατος, όπως ανεπιφύλακτα το χαρακτηρίζει ο αδελφός μας Γεώργιος Μοναχός, κατά κόσμο Μπράνκο, Σέρβος στην καταγωγή, πλησίασε τον αείμνηστο γέροντά μας Ιωσήφ τον Ησυχαστή, όταν μέναμε στη Νέα Σκήτη, για πνευματική συμβουλή. Αυτή ήταν και η αιτία που τον γνωρίσαμε και παρετάθη η γνωριμία μας έως των δυσμών του βίου του που υπάγει κατά την γραφή ενωρίτερα. Την αιτία της μεταστροφής του στην Ευσέβεια γνωρίζουν καλύτερα οι πατριώτες του, οι αδελφοί της Ιεράς Μονής Χελανδαρίου, και γι' αυτό αφήνουμε αυτούς να περιγράψουν, ενώ εμείς θα αναφερθούμε σε αυτά που μας διηγήθηκε ο ίδιος. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ελληνικά του στην αρχή ήσαν λίγα, αλλά και ο ίδιος απέφευγε να λέει περιτά που δεν ήταν στο δικό του σκοπό για ωφέλεια πνευματική. Φαινόταν πάντως πειρακτωμένος στο θείο ζήλο ακριβής φύλακας και των λεπτομερεστέρων όρων της μοναστικής μας ιδιότητος. Πολλά εμείς δανειζόμεθα από την αρτία του συμπεριφορά και ιδίως την εσωστρέφεια που ιδιαιτέρως τον χαρακτήριζε. Ένα από τα πρώτα του ερωτηματικά, από ό,τι θυμούμε, που ερωτούσε τον γέροντα ήταν το εξής: γιατί η Θεία Χάρις που τον επισκέφθη στην αρχή για να τον ελκύσει στην Ευσέβεια μειώθηκε τώρα που βρίσκεται στον τόπο ειδικά της Χάριτος, εννοώντας το Άγιον Όρος που βρισκόταν τότε για να συνεχίσει ως μοναχός τη ζωή του? Τότε ο γέροντας, με πολλή υπομονή και βραδύτητα στην έκφραση, γιατί δεν γνώριζε τόσο καλά τα ελληνικά, του ερμήνευσε ότι αυτό είναι η φύση των πραγμάτων και ότι έτσι συνηθίζει η χάρη να ενεργεί σε όσους συνήθως καλεί στο πνευματικό στάδιο. Έλεγε ο ευλογημένος Γεώργιος: «Μήπως χρειάζεται να ξαναγυρίσει στη Γαλλία, γιατί εκεί σπούδαζε όταν τον επισκέφθη η χάρις του Θεού και του έδειξε τα δικά της μυστήρια, αφού εδώ που ήρθε για περισσότερη αντίληψη μάλλον εμειώθη». «Δεν εμειώθη, παιδί μου», του ερμήνευσε ο γέροντας, «και ούτε ποτέ θα μειωθεί, γιατί είναι αμεταμέλητα τα θεία χαρίσματα. Η αίσθηση της θείας χάριτος εκρύβει, όχι η θεία της ενέργεια». Με δύο τρόπους συνήθως η χάρη εκδηλώνεται. Ο ένας είναι και λέγεται ενέργεια, και ο άλλος ως αντιληπτός το λέγουμε αίσθηση. Ως ενέργεια η χάρη βρίσκεται πάντοτε στους πιστούς και χωρίς την παρουσία της κανείς δεν θα έμενε πιστός. Ως αίσθηση παρουσιάζεται ή μάλλον εξωτερικεύεται όταν θέλει να παρηγορήσει και να πληροφορήσει τον άνθρωπο, είτε κουρασμένο, είτε αγνοούντα ή κινδυνεύοντα μέσα στον αγωνιστικό του βίο. Σε σένα τότε, επειδή αγνοούσες ή και απορούσες τα μυστήρια της πίστεως και γενικά τον πρακτικό τρόπο της πνευματικής ζωής, για να σε πληροφορήσει αλλά και να σε ελκύσει στο πνευματικό στάδιο, η χάρις σου παρουσιάστηκε αισθητά ως αίσθηση σε πληρέστερο σημείο για να μπορέσει να αρνηθείς την πρώτη σου συνήθεια και ζωή και να εφαρμόσεις σωστά τον όρο της μετανοίας που ήδη άρχισες. Η πρώτη βαθμίδα είναι η αποταγή και η ξενιτεία. Τώρα συνεστάλλει, εκρύβει η αισθητή της παρουσία για να αρχίσεις εσύ με πίστη τώρα την υπακοή στο θείο θέλημα και να κερδίσεις μόνο σου σαν αντίκρισμα της προσπάθειάς σου τη χάρη. Αυτός είναι ο λόγος που τώρα δεν φαίνεται τόσο αισθητά όπως στην αρχή που σε κάλεσε.
αυτά τα λόγια έπεισε τον ευλαβέστατο Γεώργιο, ο γέροντας, και όχι μόνο δεν ξανασκέφτηκε την επιστροφή του στη Γαλλία, αλλά δεν ξαναχωρίστηκε από τον γέροντα που τον είχε ως πνευματικό του οδηγό. Έμενε μαζί μας λίγο καιρό όσο ήθελε και πάλι έφυγε, ιδίως στο αιρεσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, και συγκεκριμένα όχι μέσα στη Μονή, γιατί απέφευγε τους θορύβους, αλλά στο παλαιομονάστηρο ψηλά στο βουνό, όπου διορίστηκε από τη Μονή ως φύλακας. Μαζί με τη σιωπή κρατούσε ισχυρά και την νηστεία ο αείμνηστος, που η τροφή του ήταν μόνο παξιμάδι με τσάι, εκτός που όταν επισκέπτεται άλλους αδελφούς ή μονές, που έτρωγε στην τράπεζα με πολύ εγκράτεια. Και στην ακτιμοσύνη κρατούσε πολύ αυστηρότητα και σχεδόν δεν είχε άλλο τίποτε περίσσευμα εκτός από αυτά που φορούσε, και αυτά ήσαν πολύ ευτελή και ταπεινά. Κάποτε κάθισε και στη Μονή Αγίου Παύλου, στο κοινόβιο, αλλά το πνεύμα της ησυχίας πάντοτε τον εχμαλώτιζε και αναζητούσε μέρη αμέριμνα και ήσυχα για να λέγει αδιάλειπτα την ευχή. Υπέφερε αγόγγιστα δύο πληγές στο σώμα του που συνεχώς τον μάστιζαν χωρίς να φροντίζει καθόλου για τη θεραπεία τους. Όταν σπούδαζε στην Ευρώπη και φυσικά εργαζόταν ταυτοχρόνως, του συνέβη δυστύχημα αυτοκινητιστικό και τραυματίστηκαν τα πόδια του στις κνήμες. Φυσικά τότε θεράπευσε κατά το δυνατό την πληγή, αλλά τα μέρη αυτά παρέμειναν ευπαθή, που και στη μετέπειτα ζωή του με την ορθοστασία και τις κακοπάθειες άνοιξαν πληγές χωρίς να μεριμνά για κάποια περιποίηση. Μόνο έδαινε τα πόδια του μεράκι και κουρέλια που τυχόν έβρισκε, όμως τον πονούσαν πολύ, όπως μας έλεγε, αλλά ήταν καταφανής και εξωτερικά η ταλαιπωρία του. Η δεύτερη του πληγή ήταν οι αμυγδαλές του, που ήταν τόσο ρεθισμένες που εφαίνονται εξωτερικά το πρίξιμο του λαιμού του, και ούτε να μιλήσει εύκολα μπορούσε, και υπέμενε και αυτή τη δοκιμασία αγόγγιστα, χωρίς να κάνει καμία θεραπεία για ανακούφιση, και μόνο τύλιγε το λωμάο του με τα λίγα αράκι που είχε. Στο παλαιομονάστηρο που έμενε και στη χειμερινή περίοδο με ψύχος αρκετούς βαθμούς κάτω του μηδενός, ούτε θέρμανση είχε, παρόλο που υπήρχαν σόμπες και ξύλα όσα ήθελε, αλλά ούτε και σκεπάσματα κατάλληλα χρησιμοποιούσε. Η αυστηρή φιλοπονία ήταν ο γενικός κανόνας της ζωής του και ουδέποτε χαλάρωσε αυτή την ανελαίητη ζωή έως του θανάτου του. Κάποτε έφυγε από το ρωσικό μοναστήρι και έμεινε κοντά μας στη Νέα Σκήτη, αφού του παραχώρησα εγώ το ησυχαστικό κελάκι μου κάτω προς τη θάλασσα, πάνω των εκεί ευρισκομένων σπηλαίων, περίπου ένα εξάμηνο. Οι πατέρες του ρωσικού τον αναζητούσαν γιατί χρειάζονταν στο παλαιομονάστηρο φύλακα. Κάποτε που τον επισκέφθηκα εκεί στο μικρό του κελί, μου είπε πως επιμένουν οι πατέρες να γυρίσει στο ρωσικό, και επειδή δίσταζε να γυρίσει, τον αποκαλούσαν πλανεμένο. Εγώ του είπα: «Δεν πειράζει, αδελφέ Γεώργιε, ας σε αποκαλούν έτσι. Μη λυπάσαι όμως, κάνε τους υπακοή και θα κερδίσεις μισθό γι' αυτό». Τότε με αγκάλιασε ο Μακάριος και δάκρυσε από συγκίνηση. Μετά, πράγματι, ξαναγύρισε πίσω στη Μονή και αγωνιζόταν ανένδοτος στη σκληρή φιλοπονία και αυταπάρνηση, με το παξιμάδι μόνο και το τσάι, χωρίς άλλη παρηγοριά, με το λαιμό του φουσκωμένο από τις πιώδεις αμυγδαλές. Ο ύπνος του ήταν μόνο 3 ώρες, πλαγιάζοντας το πλευρό, και όλες τις υπόλοιπες στεκόταν όρθιος, και αυτό το τηρούσε με πολλή επιμονή. Γι' αυτό και τα πόδια του ήταν συνεχώς πληγωμένα και έτρεχαν υγρά. Άλλον αυστηρό τύπο στη ζωή του είχε ο Μακάριος και τούτο. Δεν προσήρχε το ποτέ στη Θεία Κοινωνία, στα άχραντα μυστήρια, αν δεν έκανε πρώτερα πολύ ετοιμασία και ακρίβεια συνειδήσεως. Όταν θα επέστρεφε, όπως είπα, στο παλαιομονάστηρο από το καλυβάκι του στη Νέα Σκήτη, περάσαμε από τον τάφο του γέροντά μας Ιωσήφ και τον ασπάστηκε με πολύ ευλάβεια. «Αν ζούσε ο γέροντάς μας», λέει, «θα ήμουν πάντοτε κοντά του». Η επαφή του με τον γέροντα δεν ήταν μια απλή γνωριμία, αλλά ένας σύνδεσμος, ένας πνευματικός δεσμός συγγενείας, και αυτό ξέρουν όσοι κοινωνούν σαν μαθητές με τους δασκάλους τους, ή καλύτερα σαν αληθινή υποτακτική με τους πνευματικούς τους πατέρες. Μερικά σημεία που παρακολουθήσαμε στον ευλογημένο αυτό αδελφό μας έπειθαν γι' αυτό. Όταν η υγεία του γέροντος κλονιζόταν επικίνδυνα, ο πατήρ Γεώργιος θα βρισκόταν μαζί μας χωρίς να τον ειδοποιήσουμε ποτέ, ούτε καν γνωρίζαμε σε ποιο μέρος βρισκόταν.
Τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο γέροντας βρισκόταν κοντά του και όταν εμείς απελήθημεν από το γέροντα, ο κάθε ένας στα ίδια, αυτός έμεινε δίπλα του και με ένα μεγάλο χαρτόνι έκανε αέρα στο γέροντα που υπέφερε από δύσπνοια. Και ήταν ο μόνος που παρακολουθούσε τον αποχαιρετισμό και την κοίμηση του γέροντος. Διακόνησε στην ταφή του γέροντος με ευλάβεια και στην ανακομιδή του πάλι βρέθηκε πρώτος να διακονήσει χωρίς καν να τον ειδοποιήσουμε, γιατί ούτε οι κοντινοί μας σχεδόν το γνώριζαν. Κράτησε μαζί μας την πνευματική αυτή συγγένεια και αγάπη, όπως και εμείς τον αγαπήσαμε ως γνήσιό μας αδελφό. Μόνο ότι εμείς δεν αξιωθήκαμε να βρεθούμε ούτε στο τέλος του, ούτε στην ταφή του για τον τελευταίο ασπασμό. Λυπηθήκαμε για το χωρισμό όταν το μάθαμε. Χαρήκαμε όμως αφάνταστα, γιατί με πλήρη μαρτυρία αληθινού εργάτου και ζηλωτού αθωνίτου μοναχού, με τα δείγματα της κατά το δυνατόν ακριβούς πατερικής μας παραδόσεως, ετελειώθη ο μακάριος όντος Γεώργιος, θρίαμβος της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας και κάφημα του αθωνικού μας πολιτεύματος, που αδιάκοπα δίδει τη μαρτυρία της παραδόσεώς του. Αλλά και για την πονεμένη και διωγμένη του πατρίδα και τον ευσεβή σερβικό λαό αποτελεί λαμπρό καύχημα και βέβαια ελπίδα ότι αγγίζει την απολύτρωσή του. Χάριτη και ελέη Χριστού, του αληθινού ημών Θεού, της Παναχράντου ημών Δεσπίνης και Θεοτόκου Μαρίας και του μεγάλου μας πατρός Σάβα, του αληθινού προστάτου της χώρας αυτής. Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Σεπτέμβριος 1988, γέρον Ιωσήφ Μοναχός.

Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Και σήμερα, όπως από την προηγούμενη εκπομπή έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον μοναχό Γεώργιο, τον ερημίτη του Άθο, μέσα από το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μυγδονία.

Πάμε να δούμε τώρα πως η Αγία Μορφή, ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, γνώρισε τον πατέρα Γεώργιο και τι περιγράφει από τις συναντήσεις του. Σχετικά με αυτόν θα προσπαθήσω να αναφέρω ό,τι θυμούμε. Δεν είναι πολλά, αλλά για μένα ήταν και είναι πολύ σημαντικά, γιατί πάντα τον θεωρούσα εδώ στη γη σαν το φύλακα άγγελό μου, σταλμένο από το Θεό στον κατάλληλο χρόνο, για να με βοηθά και να με ενδυναμώνει στις πολλές και διάφορες δυσκολίες μου στη σχολή του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από τον ερχομό μου όταν κάποια μέρα μπήκα στον σχεδόν άδειο κοιτώνα και τον είδα να στέκεται στη θέση του και να με κοιτάζει. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μυστικά η πνευματική μας επικοινωνία. Το πώς δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ μόνο να πω είναι ότι ήταν γεγονός. Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πώς ακριβώς γνωριστήκαμε. Υποθέτω όμως ότι ο Σλάβος πήρε την πρωτοβουλία για την πρώτη μας επαφή. Ήταν ο πιο κοινωνικός από τους τρεις μας και έτσι υποθέτω ότι πλησίασε πρώτα εμένα και μετά με γνώρισε στον Μπράνκο. Υπήρχε και ένας τρίτος Σέρβος σπουδαστής, ο Ζάρκο, που ήταν γενικά ήσυχος. Όταν όμως διαφωνούσαν, ύψωναν τις φωνές τους σε τέτοιους τόνους, φαινόταν τόσο αναστατωμένοι και χειρονομούσαν με τέτοιο τρόπο, ώστε είχε κανείς την εντύπωση ότι από στιγμή σε στιγμή θα έπεφτε το ταβάνι στα κεφάλια τους. Και αυτό που ήταν ακόμη πιο εκπληκτικό ήταν το ότι όσο πιο απροσδόκητα άρχιζε η φασαρία, τόσο απότομα σταματούσε, και παρά τις καταφανώς αντίθετες απόψεις και γνώμες τους, ήταν πάλι καλοί φίλοι όπως και πρώτα. Από διάφορα άλλα πιο εξωτερικά χαρακτηριστικά μάντευα ότι όπως ο Στάρετ Σιλουανός ήταν και αυτός πολύ δυνατός. Μου έλεγε επί παραδείγματι ότι στη νεότητά του, ακόμη και το χειμώνα, πήγαινε ξυπόλυτο στο σχολείο που απήχε πολύ από το σπίτι του. Έλεγε επίσης ότι με τη γροθιά του μπορούσε να σπάσει ένα αρκετά παχύ σανίδι δίχως να πονέσει καθόλου. Ο ίδιος δεν είχε πολλά βιβλία, παρά το ότι διάβαζε πολύ και ειδικά τους πατέρες. Δίπλα όμως στην Αγία Γραφή είχε τα πνευματικά κείμενα του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης με τον τίτλο «Η εν Χριστώ ζωή μου» και παραδίπλα τις διδαχές της Μέρι Μπέκετ Έντι. Τον ρώτησα γιατί εκτιμούσε τόσο πολύ αυτό το ερωτικό έργο και μου έδωσε μια πολύ απλή εξήγηση. Στη Γιουγκοσλαβία ο πολλής κόσμος δεν είχε επαφή με τα ορθόδοξα βιβλία. Η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στην εκκλησία να τυπώσει πολλά έργα. Καθώς λοιπόν οι χωρικοί δεν ενδιαφέρονται και πολύ για θεωρητικές διαφορές, διαβάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους για να διατηρήσουν την πίστη τους, και όχι μόνο τα διαβάζουν αλλά κάνουν και αυτά που λένε αυτά τα διάφορα βιβλία, και όχι σπάνια εκτελούν ακόμη και πραγματικά θαύματα. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού, έστω και περιπελεγμένος και παρεφθαρμένος, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες πηγές, μπορεί μερικές φορές να κρατήσει την ορθή χριστιανική βίωση ζωντανή και αποδοτική. Εγώ προσωπικά τον εξοικείωσα με το έργο του Στάρετ Σιλουανού, του οποίου τα κείμενα συνέπεσε να μελετώ τότε λέξη προς λέξη, σελίδα προς σελίδα και κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Και καθώς γνώριζε ήδη τη ρωσική γλώσσα, διάβαζε το βιβλίο με μεγάλο ζήλο και είχε μεγάλο όφελος. Και έτσι και οι δυο μας δοκιμάζαμε με προσπάθεια στον εαυτό μας τη βαθιά του ενόραση ως προς την γνήσια χριστιανική ευσπλαχνία. Ήμουν απορροφημένος όσο γινόταν με το πρόγραμμα μαθημάτων της τάξεώς μου και δεν αντιλαμβανόμουν καθαρά τι συνέβαινε γύρω μου μέσω των φίλων μου, όμως καθώς και μέσω των άλλων σπουδαστών διεπίστωσα κατά κάποιο τρόπο σύντομα πόσες διαφορετικές τάσεις υπάρχουν σε αυτό το μέρος και τι αντιθέσεις βρίσκονται υπό εξέλιξη. Συμπεριφερόμουν σαν να μην συνέβαινε τίποτε, αλλά σιγά σιγά έχαναν την αφελή εκείνη εμπιστοσύνη που είχα δείξει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, καθηγητές και σπουδαστές που με πλησίαζαν. Τις περισσότερες φορές έλεγα σε όλους ανοιχτά αυτό που σκεφτόμουν όταν με ρωτούσαν κάτι κατευθείαν. Συγχρόνως όμως ένιωθα, και τώρα είμαι απόλυτα αβέβαιος, ότι αυτή η στάση δεν ήταν καθόλου διπλωματική. Η λογική εν σχέση προς την επικρατούσα κατάσταση.
Να δύο μικρά παραδείγματα. Κάποιο Πάσχα ή λίγο πριν από το Πάσχα μας είπε ο αρμόδιος να κόψουμε τα μαλλιά μας και τα γένια μας. Ο Μπράνκο υπάκουσε και έκοψε τα μαλλιά του, αλλά εγώ αρνήθηκα πεσματικά. Είχα πάρει, ας πούμε, την απόφασή μου, μια και καλή, ίσως όχι δίχως και κάποια χρειά ρομαντισμού, ότι καθώς έγινα ορθόδοξος θα γινόμουν και μοναχός. Δεν μ' άρεσε άλλωστε ποτέ το ξύρισμα και το κούρεμα και τώρα είχα ξεμπλέξει πια με αυτά. Είχα αφιερώσει τον εαυτό μου στο Θεό και στην Εκκλησία και σαν Ναζαρινός δεν θα άφηνα ποτέ μαχαίρι ή ψαλίδι να αγγίξει το κεφάλι μου. Στο τέλος του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σηκώθηκε ο Μπράνκο, έτσι μου είπαν, και είπε στον Πρίτανη ότι η θεολογική του διδασκαλία ως προς την Καινή Διαθήκη δεν ήταν ορθόδοξη στην πραγματικότητα. Αυτό εγώ δεν θα το τολμούσα ποτέ, είτε λόγω υπακοής είτε λόγω ασθενέστερου χαρακτήρος, αν και γνώριζα από φήμες ότι πράγματι υπήρχε στο σεμινάριο η επίδραση του γερμανικού κριτικού πνεύματος της Βίβλου, της γερμανικής ιδεαλιστικής φιλοσοφίας κλπ. Εδώ πήρα τον Οριγένη σαν παράδειγμα. Αυτός δεν ήταν εντελώς ορθόδοξος, ούτε και πατήρ της Εκκλησίας, αλλά σαν κάποιος κατά πρόνοια κρίκος της ιστορίας της Εκκλησίας, έκτισε μια γέφυρα προς την Ορθοδοξία και έγινε διδάσκαλος άλλων Αγίων και περιφήμων εκκλησιαστικών πατέρων. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να δείξει πως εξετέθην προσωπικά και δημόσια πέφτοντας στην παγίδα. Κάποτε με ρώτησε ένας σπουδαστής τι γνώμη είχα για τον Πατριάρχη Αλέξιο της Μόσχας. Απάντησα σαν χριστιανός ότι προτιμώ να μην κρίνω ή να καταδικάζω κανέναν, γιατί πώς να κρίνω άλλωστε έναν Πατριάρχη, όταν μάλιστα δεν μπορώ να φέρω τον εαυτό μου στη θέση του. Από τότε λοιπόν ένιωθα ότι για αυτούς είχα γίνει κόκκινος ή τουλάχιστον ροζ. Με τον Μπράνκο ποτέ δεν φύγαμε τέτοια προβλήματα, καθώς και οι δυο μας υποφέραμε εξαιτίας τέτοιων διενέξεων και προσπαθούσαμε να κρατηθούμε όσο πιο ήρεμοι και ειρηνικοί γινόταν. Θυμάμαι όμως μια τρομερή διένεξη που είχα μαζί του. Πάνω από το κρεβάτι του κρεμόταν μια εικόνα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ Υιός και Πουλή, όπως την ονόμαζαν γενικά όλοι οι σπουδαστές. Κάποιος Γερμανός σπουδαστής, ο Δόκτωρ Μαρτίν Τζόρνταν, μου είχε μόλις πριν λίγο εξηγήσει ότι αυτή την παράσταση της εικόνας την είχαν εισαγάγει στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Ιησουίτες σαν μυστική προπαγάνδα του Φιλιούγκ. Πήγα λοιπόν στο Μπράνκο και του είπα: «Η εικόνα σου δεν είναι Ορθόδοξη». Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μανία του, την κατάσταση δηλαδή οργής στην οποία βρέθηκε και με την οποία αντιμετώπισε το τόλμημά μου. Μου φώναξε: «Πάμε μέσα στην αυλή να ανάψουμε μια φωτιά και θα μπω μέσα εγώ με την εικόνα μου και εσύ με τη βλαστημία σου και τότε θα δούμε ποιος θα γίνει στάχτη». Εγώ κατατρόμαξα, όχι τόσο για τη φωτιά όσο για αυτόν τον ίδιο και τη δική μου ηλιθιότητα. Προσπάθησα να ζητήσω συγγνώμη και να του εξηγήσω ότι η παρατήρησή μου δεν άξιζε τέτοια οργή και τότε ηρέμησε και παραμείναμε φίλοι. Εσωτερικά και εξωτερικά και θα είμαστε ελπίζω φίλοι μέχρι ότου συναντηθούμε πάλι στην αιωνιότητα. Ιερά Μονή Προδρόμου Έσεξ, Τετάρτη 3 Μαρτίου 1993. Ιερομόναχος Προκόπιος Προδρομήτης.

διαβάσουμε τώρα τι σημείωσε για τον μοναχό Γεώργιο και ο μοναχός Πορφύριος ο Σιμωνοπετρίτης. Εισήλθε στις καρδιές πολλών ο πατήρ Γεώργιος και εκεί μένει και ενεργεί συνεχώς. Άφησε όμως κενό που θα παροτρύνει άλλους να το γεμίσουν. Αφιέρωσε και θυσίασε την επίγεια ζωή του χάρη της δόξης του Θεού. Πολύ προσεκτικός στα λίγα του λόγια, με αφάνταστη καλοσύνη για μικρούς και μεγάλους. Πέθανε κατά το αστυνομικό δελτίο από καρδιακή ανεπάρκεια και τον έθαψαν από το ρωσικό μοναστήρι μέσα στο κελί του, τυλιμμένο στο μοναδικό τριμμένο ράσο του. Τον βρήκαν δύο Αμερικανοί νέοι που πήγαν να το συναντήσουν για προσωπική τους ωφέλεια. 50 δραχμές σε κέρματα, λίγο παξιμάδι χωρίς αλάτι, λίγες μουχλιασμένες ελιές, ένα κουρέλι κρεμασμένο στον τοίχο, κλονιά τσάι του βουνού, χωρίς να βρεθεί πουθενά εκεί ζάχαρη, ένα ζευγάρι χοντρές μπότες και λίγα λειτουργικά και θρησκευτικά βιβλία, ήταν ό,τι βρέθηκε στο κελί του. Ο δικός μας πατήρ Ισαΐας Νικόλαος τότε τον είχε γνωρίσει. Μάλιστα είχε βγάλει και φωτογραφία μαζί του στο κιόσκι της Μονής Αγίου Παύλου κατά την πανήγυρη του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμινού στις 28 Ιουλίου 1972, σχεδόν δύο μήνες πρώτου τέλους του. Αυτός μάλιστα τον όθησε και στη γνωριμία με τον πατέρα Σοφρόνιο του Έσεξ και την ημέρα που ο Νικόλαος έμπαινε στην οικία αδελφότητα στον Άθωνα, ο πατήρ Γεώργιος άφηνε τον κόσμο. Τότε, μετά την πανήγυρη, πήγε να τον συναντήσει στη σπηλιά του Γεροϊωσήφ, στη Νέα Σκήτη, όπου τότε έμενε. Ένα λιθάρι ήταν το προσκέφαλό του και ένα άλλο λιθάρι όριζε τον τόπο με τα πόδια. Ο πατήρ Ισαΐας φυλάγει αυτή την παλαιά φωτογραφία μαζί με ένα σχεδιάγραμμα της καρδιάς, όπου ο πατήρ Γεώργιος δίνει όλες τις ενέργειες της καρδιακής προσευχής, πως από στοματική επίκληση καταλήγει σε θεία ένωση, χρησιμοποιώντας την πιο αισθαντική κάθε φορά λέξη σε μία από τις γλώσσες που γνώριζε. Όταν βρισκόταν στο Παρίσι, ο μακάριος πατήρ Γεώργιος διηγείται ο πατήρ Ισαΐας τις νύχτες αναρριχόταν στους τοίχους και για 2-3 ώρες κρυβόταν στις τεχνητές σπηλιές του γειτονικού κήπου και καλλιεργούσε την ωραία προσευχή. Εκεί γνωρίστηκε και με τον πατέρα Σοφρόνιο. Για την εποχή του, ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν στάθμη για όλες τις μορφές ασκήσεως. Είχε φτάσει σε μέτρα τελείας ησυχίας, αλλά ήταν τελείως μόνος και αυτοδίδακτος. Πολλές φορές έπαιρνε λίγο ύπνο όρθιος, στηριζόμενος σε κάποια γωνιά του κελί του. Ο πατήρ Γεώργιος εξομολογούταν στο γνωστό Ρουμάνο πνευματικό Παπαδομέτιο, που έκανε και πνευματικό στη Μονή Κωνσταμονή του από την Κολιτσού. Το πνευματικό του πρόβλημα, που είχε συζητήσει και με τον πατέρα Προκόπιο και άλλους αγιορείτες, ήταν αν έπρεπε να συνεχίσει μόνος ή να κάνει υπακοή σε γέροντα, μένοντας μαζί του, αποφεύγοντας τις πνευματικές πλάνες που θα μπορούσε να τον οδηγούσε η υπερβολική του άσκηση. Για τον πατέρα Γεώργιο συζήτησα και με τον πατέρα Σιλουανό τον Κύπριο, που και αυτός τον γνώρισε και τον θυμάται πολύ ζωντανά. Το τελευταίο εξάμηνο της ζωής του, ο πατήρ Γεώργης το πέρασε στη Νέα Σκήτη, στη σπηλιά του Γεροϊωσήφ του Ησυχαστή. Τσάι και παξιμάδι ήταν το φαγητό του. Σπάνια η ζάχαρη. Αν έβρισκε, έτρωγε και κανένα λεμόνι. Ο ύπνος του, 2-3 ώρες στο ένα πλευρό και όλη την υπόλοιπη μέρα, δουλεύοντας ή κουβεντιάζοντας, έστεκε πάντοτε όρθιος. Συγκινητικές ήταν και οι τελευταίες του ώρες στη Νέα Σκήτη. Από το ρωσικό τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο και ανυπότακτο και το δίλημά του ήταν αν θα συνέχιζε μόνος ή θα υποτάσσετο σε γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ, ο Κύπριος, τον προέτρεψε να γυρίσει στο ρωσικό. «Δεν πειράζει, πατήρ Γιώργη, ας σε λένε πλανεμένο. Γύρνα στη μετάνοιά σου», του είπε και ο μακαρίτης υπάκουσε. Κατέβηκαν τότε οι τρεις στον τάφο του Γερου Ιωσήφ και εκείνος έβαλε στρωτή μετάνοια και έκλαψε για πολλή ώρα πάνω στο μνήμα. «Αν ζούσε ο γέροντας», είπε, «δεν θα τον άφηνα ούτε στιγμή». Ο θεσμός του ήταν πολύ μεγάλος με τον Γερου Ιωσήφ. Ήταν μάλιστα αυτός που του έκλεισε τα μάτια. Μετά τη λειτουργία του Ευαγγελισμού στους Κυριλαίους,

λέγοντας: «Εσύ δεν ξέρεις να κάνεις αέρα», έστειλε και τον Γεροθανάση να ξεκουραστεί και έμειναν μόνοι οι δυο τους. Και τότε σε μια στιγμή λέει: «Φεύγω, φεύγω», και η ψυχή του, ανεβαίνοντας ο ήλιος, πέταξε στον ουρανό. Έτσι διηγούταν το τέλος του η Γεροϊωσήφ, ο Γερογιώργης, και εκείνη την ώρα το ξαναθυμήθηκε. Ύστερα τους μίλησε για τον Άγιο Σάβα της Σερβίας, τον μεγάλο Άγιό του. Ο Άγιος Σάβας, έλεγε, και νεκρός μαρτύρησε, γιατί οι Τούρκοι τον έκαψαν. Έκαναν μια παρέλαση οι Σέρβοι και είχαν μαζί τους την εικόνα του Αγίου τους, και οι Τούρκοι για αντίπεινα έκαψαν το λείψανό του. Έμειναν λίγο ακόμα μαζί και ο Γερογιώργης, αφού τους ασπάστηκε, γύρισε στο Ρωσικό. Ύστερα από 2-3 ημέρες έφαγε μανιτάρια δηλητηριώδη και πέθανε μέσα στις φρικτούς πόνους μαρτυρικούς. Στο πρόσωπό του ήταν χαραγμένη όλη η οδύνη που ένιωσε από τη δηλητηρίαση. Ανάμεσα σε αυτούς που τον είδαν ήταν και ένας κοινός φίλος του και των Κυπρίων, Γιώργης Ιταλός στην καταγωγή, που αργότερα έγινε Ορθόδοξος παπάς. Ο Γερογιώργης έκανε υπακοή, γύρισε στη μετάνοιά του και μαρτυρικός παρέδωσε την ψυχή του σε αυτόν που γνωρίζει περισσότερα ή καλύτερα τα πάντα. Το αν κάποιος που έφυγε στους ουρανούς άφησε πίσω του σημάδια, θα το καταλάβεις και από το εξής. Πρώτα, όσους τον έζησαν. Τα φετινά εισόδια βρέθηκα στο Χιλαντάρι, στην Πανήγυρη, και είχα την ευκαιρία να ρωτήσω δύο πατέρες για τον πατέρα Γεώργιο τον Σέρβο, τον Βίτκοβιτς. Τον πατέρα Αρσένιο, που έλαβε το μέγα σχήμα και ονομάστηκε Αγάθων μοναχός, και τον πατέρα Μητροφάνη, τον σοφό γέροντα. Και οι δύο είχαν την ίδια ανταπόκριση. Σκύρτησε το πρόσωπό τους από χαρά και μέσα στο βλέμμα τους διέκρινα μια απορία. «Πού ξέρεις εσύ γι' αυτόν», σαν να μου έλεγαν, και μια νοσταλγία για το διδάσκαλο και φίλο που έφυγε και πάνε τώρα 20 χρόνια και παραπάνω. Και οι δύο αναφέρθηκαν κυρίως στα χρόνια που ο πατήρ Γεώργιος ζούσε στην Αγία Τριάδα, στο κάθισμα του Αγίου Σάβα, μισή ώρα κοντά στο Χιλαντάρι, με την απέραντη σιωπή. «Μια φορά», λέει ο πατήρ Αγάθων, «στο μοναστήρι είχαμε αγρυπνία. Μετά ο πάτερ Γεώργιος ξεκίνησε για το κάθισμα, ήταν ακόμη νύχτα. Ύστερα από μέρες», έλεγε, «πηγαίνοντας για το κελί, 1000 δαιμόνιους είχα, 500 από τα δεξιά. Αυτοί ήταν καθολικοί και έλεγαν: «Τι θέλεις εσύ με μας?» Και 500 από τα αριστερά. Αυτοί ήταν προτεστάντοι και έλεγαν: «Τι θέλεις εσύ με μας?» Ο πάτερ Γεώργιος πολύ τους πολεμούσε και τους δύο αυτούς. Τον πατέρα Μητροφάνη τον βρήκα στην Λυτή, μπροστά στην τοιχογραφία της Παναγίας, με ένα βλέμμα ηλαρό να την θοπεύει και να εξομολογείται τη δόξα της. Είπαμε πολλά, αλλά όταν μιλούσε για τον πατήρ Γιώργη, η φωνή του γινόταν ρωμαλαία, ζεστή. Είχαν γνωριστεί από φοιτητές στη Γερμανία και σχεδόν μαζί ήρθαν στον Άθωνα. Από όσα είπαμε, τα περισσότερα τα ξέρω. Τα επιπλέον τα γράφω. Ο ιερομόναχος Πέτρος, που πήγαινε στην Αγία Τριάδα και ακόμη έδινε κουμπάνια στον πάτερ Γεώργιο, δήλωνε ότι ποτέ δεν του έδωσε και κάτι άλλο εκτός παξιμάδι. Μόνο παξιμάδι έτρωγε και νερό. Το πιο ενδιαφέρον, βεβαιωμένο και από τους δύο πατέρες και από τον Διάκο Σεραφείμ, είναι το εξής. Ο πατήρ Γεώργιος κρατούσε προσωπικές σημειώσεις για την πνευματική ζωή και την πορεία της προσευχής. Όταν πέθανε, ένα χοντρό βιβλίο με χιλιάδες σημειώσεις και αποκόμματα βρέθηκε στα πράγματά του στο παλιό Ρωσικό. Αυτό το κληρονόμησε ο πατήρ Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, ο οποίος λέει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να το μελετήσει κανείς. Ο Διάκος Σεραφείμ λέει ότι ένα άλλο βιβλίο, μικρότερο όμως, τσέπης, με αποκόμματα και χειρόγραφες προσευχές, του πατήρ Γιώργη, βρίσκεται στο Χιλαντάρι. Μετά την θανή του γέροντα, πήγαν ο τότε πάτερ Αρσένιος με τον πάτερ Αμφιλόχιο και συγκέντρωσαν ό,τι βρήκαν στο κελί του μακαριστού πατρός. Οι παλιοί αγιοπαυλίτες όλοι τους θυμούνται τον πάτερ Γεώργιο τον Σέρβο. Όταν συνάντησα στη Δάφνη τον Παπα Παύλο και τον ρώτησα, τον θυμότανε τον πάτερ Γεώργη όταν ζούσε στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο κάθισμα της Αγίας Τριάδος, όπου παλιότερα έζησε και ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Μια φορά, θυμάται ο πατήρ Παύλος, στο αρχονταρίκι του μοναστηριού, ο πάτερ Γεώργιος έδειχνε στους αρχάριους τότε

Κίμους και Καλογύρους πώς έκανε τον καμονώνα του. Στα σταυρωτά κομποσκίνια τις μετάνοιες τις έκανε ως τη γη και στις στρωτές μετάνοιες σοριαζόταν με ορμή στο χώμα. Τέτοιο ζήλο είχε. Η ηλικία του όμως ήταν περασμένη. Ψωμί δεν έτρωγε. Λίγο αλεύρι το ανακάτευε με νερό και το έριχνε πάνω στα κάρβουνα. Αυτό ήταν. Τότε από το Ζαρκάδι κατέβαινε μονοπάτι προς τις σπηλιές και το κάθισμα της Αγίας Τριάδος. Τες αυτού πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Μοναχός Πορφύριος Ιμονοπετρίτης, Ιανουάριος Φεβρουάριος 1992.

με αυτά τα πολύ όμορφα που διαβάσαμε από το βιβλίο «Μοναχός Γεώργιος, ο ερημίτης του Άθο 1920-1972 του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου από τις εκδόσεις Μυγδονία. Η εκπομπή μας, αυτή η δεύτερη για την εφετινή περίοδο, έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα γνωρίζοντας κάποιον άλλον αφανή πνευματικό ήρωα του Αγίου Όρους. Ωστότε, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
9: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
10: Ώρα Ελλάδος 12.
5: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Στο πλαίσιο των συνεδριών της Ιεράς Συνόδου θα πραγματοποιηθούν οι εισηγήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κυρίου Δωροθέου με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε νωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας, στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Άνθρωποι, τα δώρα του Θεού στην πορεία της ζωής μας», όπου θα λάβουν μέρος ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου και ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ράκρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλος Λουδοβίκος, με θέμα «Η εντός ημών βασιλεία». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, με θέμα «Ο γέροντας Αναστάσης Κουδουμιανός, ένας σύγχρονος εμπειρικός θεολόγος». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο ναό νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας απόψε στις 10.30. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα έως αύριο το απόγευμα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση και θα ακολουθήσει η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο των Εν Πάτμο. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 9 το βράδυ. Για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίας Μαρίνας Θυσίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στην αίθουσα της ΧΕΕΝ, 3 Σεπτεμβρίου 11 στην Αθήνα, αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ελευθέριος Μπαλάκος με θέμα «Μίζουν η αγάπη». Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλή αίσθηση και υψηλή ποιότητα εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη. Διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ελόγω ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Καραϊσκάκη 1 στο Νέο Φάληρο, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μετυλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θα τελεστούν επίσης ιερές Αγρυπνής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
13: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: www.tsatravilias.gr.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.

σας καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην Ράδιο Παραμυθία. Σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη μουσική και κυρίως γεμάτη νέους ανθρώπους. Παιδιά ακόμη 7, 8 ή 10 ετών, έφηβοι που μεγαλώνουν μαζί με ένα βιολί, ένα βιολοντσέλο, ένα πνευστό. Παιδιά που γνωρίζουν από πολύ νωρίς τι σημαίνει μελέτη, πρόβα, πειθαρχία, αλλά και τη μοναδική χαρά του να δημιουργείς μουσική μαζί με άλλους. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πρόκειται για ένα νεανικό ορχιστρικό σύνολο που αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά και νέους, σπουδαστές μουσικής, ηλικίες από 7 έως 18 ετών. Πολλά από τα μέλη της έχουν ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς, έχουν λάβει βραβεία και υποτροφίες, ενώ ορισμένα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μουσικές ακαδημίες της Ευρώπης και της Αμερικής. Η ορχήστρα έχει πίσω της περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας, με συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ηχογραφήσεις έργων κλασικής και σύγχρονης μουσικής και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες. Πίσω όμως από μια ορχήστρα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι. Και στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η δημιουργός και μαέστρος της, η διεθνούς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου, η οποία όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της στην ορχήστρα.

την βάλουμε όμως στην κουβέντα μας, να σας προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε στην αρχή της εκπομπής μας. Αφήνουμε Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και πνευματικά εμψυχωτικό. Το παράδειγμα της Αγίας Γαβριηλίας, που διακόνησε όλη της τη ζωή ακούραστα τον Κύριο και τον πλησίον, και μάλιστα στις συνθήκες του σύγχρονου κόσμου, φωτίζει τις ψυχές μας και μας δίνει ελπίδα. Ένα βιβλίο με καλογραμμένα βιογραφικά κείμενα, πνευματικές διδαχές της και φωτογραφικό υλικό που φανερώνει το πνευματικό μεγαλείο της. Αφήνομαι Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθρους, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, να μιλήσουμε για την Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη, την βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου, η οποία είναι μαέστρος, και την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με μεγάλη χαρά. Κυρία Πατρικίδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Χατζή, καλησπέρα, και το δικό σας, η δική σας εκπομπή. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χαιρετισμό. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για μουσική, θα ακούσουμε και μουσική, και στην διάρκεια της συζήτησής μας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αποσπάσματα από συναυλίες της Παιδικής Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας και να γνωρίσουμε μέσα από τον ήχο της αυτά τα παιδιά για τα οποία μιλά τώρα η καλεσμένη μας. Κυρία Πατρικίδου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς γεννήθηκε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια η ιδέα να δημιουργήσετε μια συμφωνική ορχήστρα αποτελούμενη αποκλειστικά από παιδιά και νέους?
1: Καλή ερώτηση. Στην Αθήνα είμαι αρκετά χρόνια, παραπάνω από 20. Όταν ξεκίνησα τη δράση μου στην Αθήνα μαζί με την σολιστική μου καριέρα και μαζί με την καριέρα ως εξάρχουσα της ορχήστρας της λυρικής σκηνής, σκέφτηκα ότι εκείνη την εποχή που το ξεκίνησα, μιλάμε τώρα για το 1980, ξεκίνησα την καριέρα, σιγά σιγά γεννήθηκε η ιδέα ότι δεν υπάρχει κάτι, τότε δεν υπήρχε κάτι για τα παιδιά, δηλαδή επιπλέον εκτός από τους καλούς δασκάλους που είχαν, κάποια σύνολα, κάποιες ορχήστρες για να μπορέσουν να είναι πιο κοντά και πιο συχνά στην έντεχνη μουσική. Και έτσι το 1993 δημιούργησα ένα σύνολο, το οποίο ήταν μια, έτσι ας πούμε, το baby της ορχήστρας. Και τρέχαμε από μια πόλη στην άλλη και είδα ότι άρεσε και στα παιδιά και, και στους ακροατές και στους γονείς. Σιγά σιγά αυτό το σύνολο έχει γίνει συμφωνική ορχήστρα, και το 1995 διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο Γιώργος Τσαγκάρης, μου λέει: Πατρικίδου, έλα εδώ. Πήγα στην ΕΡΤ και εκεί ήταν για πρώτη φορά, παρόλο που ο κανονισμός της ΕΡΤ δεν πρόβλεπε συμφωνική ορχήστρα των παιδιών, το κάνανε και φτιάξαμε ορχήστρα που ήταν κοντά στα 70 άτομα. Καθίσαμε μερικά χρόνια εκεί, μετά γίνανε κάποιες φασαρίες, ως συνήθως στην Ελλάδα πάντα υπάρχει κάτι που μας χαλάει.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι, το 2013 μας αγκάλιασε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος Οβίτα, ο οποίος λέει: Πατρικίδου, έλα. Μας έδωσε ένα καταπληκτικό χώρο που λέγεται περιοχή Ρούφ, αλλά είναι δίπλα στον Γκάζι, στην Μεγάλου Βασιλείου, ένα καταπληκτικό νεοκλασικό κτίριο. Μας έδωσε όλα τα όργανα, μας αγόρασε όλα τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας, κρούστα, πιάνο, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα, βιολιά, δηλαδή δεν λυπήθηκε τίποτα ο άνθρωπος, για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τη Συμφωνική Ορχήστρα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, που και αυτό ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και λιγάκι με ρίσκο, γιατί μέσα στην Εκκλησία, πώς μου λέγανε κάποτε, Φράγκη και μουσική πώς θα παίξει. Μα οι Φράγκοι αναδείξαν και τον Θεοτοκόπολο και όλους άλλους τους μεγάλους Έλληνες που δημιουργούσαν μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι από το 2013 είμαστε η Συμφωνική Παιδική Νεανική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
0: Κυρία Πατρικίδου, ένα παιδί ας πούμε 7 ή 8 ετών που μπαίνει για πρώτη φορά σε μια συμφωνική ορχήστρα, τι συναντά και τι ζητάτε εσείς από ένα μικρό παιδί? Τόσο μικρό παιδί.
1: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, για να μην υπάρχει έτσι απότομη βουτιά, παρόλο που μου αρέσουν οι βουτιές, αλλά απότομη βουτιά, έχω φτιάξει δύο σύνολα. Ένα σύνολο που είναι τα μικρά παιδάκια από ίσως και 5-6, γιατί υπάρχουν παιδιά που παίζουν και πιο νωρίς, μέχρι τα 12. και των μεγάλων από 12 μέχρι να τελειώσουν το οδείο και μετά στις μεγάλες συναυλίες παίζουν όλοι μαζί. Λοιπόν, στην ορχήστρα τα μικρά παιδάκια που τα έχω από 5-6 μέχρι 12 παίζουμε κλασικά κομμάτια, όχι μεγάλης δυσκολίας, αλλά κάτι που μας αρέσει, κάτι που είναι όμορφο, και τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, μαθαίνουν ένα σωρό πράγματα εκτός από την γνωριμία με καταπληκτική μουσική. Μαθαίνουν καταρχήν μια ομαδική προσπάθεια, κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε δυνατή κοινωνία, γιατί μόνος σου βεβαίως θα κάνεις θαύματα, αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί κάνουμε μεγάλα θαύματα.
0: Έτσι, τι όμορφο αυτό που μας λέτε.
1: Τα λέω και στα παιδιά για να καταλάβουν γιατί χρειάζεται.
0: Ακριβώς, πόσο δύσκολο είναι να πάρεις, ας πούμε, πολλά παιδιά διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών χαρακτήρων, εδώ που τα λέμε, ναι, και να τα μάθεις όχι απλώς να παίζουν καλά το δικό τους όργανο, αλλά να ακούν το ένα το άλλο. Εγώ αυτό μεγάλη απορία το έχω.
1: Ναι, αυτό καταρχήν, κοιτάξτε, όλα τα μεγάλα πράγματα και όλα τα πετυχημένα πράγματα στη ρίζα έχουν την αγάπη. Δηλαδή, άμα αγαπάς αυτό που κάνεις και άμα τα παιδιά που έρχονται αγαπάνε αυτό που θέλουν να κάνουν, βρίσκουμε μια καλή βάση. Και μέσα από την αγάπη για αυτό που κάνουμε, δηλαδή ο δάσκαλος από την αγάπη να τα δώσει και ένας μικρός από αγάπη να τα μάθει, βγαίνει μια πολύ καλή επικοινωνία. Και τα παιδιά, όπως και στο μεγάλο αθλητισμό, τα παιδιά μέσα από την ομαδική προσπάθεια μουσική μαθαίνουν καταρχήν μια κοινωνική πειθαρχία. Δηλαδή σέβονται ένας τον άλλον, σέβονται αυτό που κάνουν, αγαπάνε αυτό που κάνουν, και τους αρέσει κιόλας να πετυχαίνουν όλοι μαζί το ίδιο καλό αποτέλεσμα.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή της εκπομπής μας να ακούσουν οι ακροατές μας ένα δείγμα, να ακούσουμε όλοι ένα δείγμα από τη δουλειά σας με τα παιδιά της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας. Με τι να ξεκινήσουμε, κυρία Πατρικίδου?
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το χορό του Μπραμς, που παίζανε και μικρά και μεγάλα στο Μέγαρο Μουσικής, στη μεγάλη αίθουσα του κ. Λαμπράκη, το οποίο το παίξαμε στη συναυλία αφιερωμένη στα 10 χρόνια του Αρχιεπισκόπου του Ιερώνυμου Β' σε αυτή τη θέση.
0: Πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Ναι, ναι.

0: Και συνεχίζουμε με την κυρία Πατρικίου. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο απόσπασμα, το οποίο έδωσε, ας πούμε, η ορχήστρα, η νεανική ορχήστρα, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής, μας είπατε. Και ακούσαμε και τα χειροκροτήματα. Φαντάζομαι τα παιδιά τι χαρούμενα που θα ήταν από αυτό το χειροκρότημα, έτσι. Έτσι, και εσείς θα καμαρώνατε. Έτσι, πολλά από αυτά τα παιδιά, ας πούμε, διαβάζουμε ότι έχουν ήδη σημαντικές διακρίσεις, έχουν βραβεία, υποτροφίες. Κύριε Πατρικίδου, πώς προστατεύεται ένα ταλαντούχο παιδί από το βάρος της επιτυχίας, ας πούμε, πώς παραμένει παιδί?
1: Είναι μεγάλο θέμα, και ειδικά για μας τους Έλληνες γονείς, που εμείς οι Έλληνες γονείς είμαστε πάρα πολύ της οικογένειας και των παιδιών, και όταν μας λείπουν πράγματα είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι στις επιτυχίες των παιδιών, και καμιά φορά ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό άλλα παιδιά ταλαντούχα, δυνατά, με βραβεία, και πάντα ένα παιδί πρέπει να προσπαθεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο ψηλά, να βγάλει ό,τι έχει το καλύτερο από τον εαυτό του. Τώρα, πώς προστατεύεται αυτό, είναι στα χέρια της οικογένειας, των δασκάλων. Ας πούμε, οι δάσκαλοι αγαπάνε συνέχεια να λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οκ, το μπράβο χρειάζεται. Αλλά για ποιο πράγμα? Για το επίτευγμα. Όχι για να κάνει ό,τι να είναι και μετά μπράβο, μπράβο, για να μην σταματήσει. Είναι δύσκολο θέμα, είναι πολύ δύσκολο θέμα.
0: Έτσι, αλλά και τόσα χρόνια κι εσείς στην εκπαίδευση της μουσικής, πιστεύω ότι έχετε πολλές εμπειρίες. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, κυρία Πατρικίδου, δηλαδή ώρες μελέτης, πρόβες, σχολείο, υποχρεώσεις. Τι θυσιάζει ένα παιδί που επιλέγει τόσο σοβαρά τη μουσική, και τι παίρνει πίσω όμως από αυτή την προσπάθεια?
1: Ναι, κοιτάξτε, λέξη θυσιάζω δεν μπορώ να το πω, γιατί αυτός που διαλέγει τη μουσική διαλέγει το παιχνίδι που το αρέσει. Με κάποιο παιχνίδι που αρέσει στο παιδί, πόσο μπορεί να καθίσει, και 2 και 3 και 4 ώρες? Το αρέσει το βιολί, ας πούμε. Το αρέσει. Κάθε, αντί για παιχνίδι, κάνει αυτό. Δεν θυσιάζεται, γιατί και τα μαθήματα θα κάνει, και φροντιστήριο θα πάει, και γλώσσες θα πάει, παντού θα πάει, και αθλητισμό θα κάνει. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, πολύ καλό προγραμματισμό, που θα δώσουμε τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, και οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα στο προγραμματισμό και κάποια ώρα ξεκούρασης. Βέβαια, στη σημερινή εποχή αυτά που λέω είναι λίγο δύσκολο να τα κάνεις, γιατί τα παιδιά νομίζω τα παραφορτώσαμε με ένα σωρό υποχρεώσεις, γιατί είναι και για όλους μας και για τους μεγάλους η εποχή είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Εκεί θέλει πάλι αγάπη από τους γονείς, μια σωστή συνεργασία με τον δάσκαλο και με το παιδί. Κάπως έτσι πάει. Είναι δύσκολο, αλλά δεν το θεωρώ ότι θυσιάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πού θυσιάζεται? Αφού παίζει αυτό που αγαπάει, παίζει στην ορχήστρα με τα παιδιά της ηλικίας του. Είναι πολύ ζωντανά παιδιά. Κάνουμε συναυλίες, κάνουμε ταξίδια, κάνουμε... Δεν θυσιάζει τίποτα. Κάνει τις γλώσσες, κάνει τις υποχρεώσεις, τα πάντα.

0: περισσότερο ένας άνθρωπος που τα συνοδεύει καθώς μεγαλώνουν. Είναι πολλά όσα ζείτε.
1: Εγώ, επειδή είμαι και μαμά, αισθάνομαι έτσι σαν μητέρα. Αλλά και τα παιδιά κάπως έτσι αισθάνονται.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δει παιδιά να μεγαλώνουν έτσι μέσα στην ορχήστρα κυριολεκτικά.
1: Δεν χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Τι αισθάνεστε όταν ένα παιδί που γνωρίσατε, πολύ μικρό, φεύγει αργότερα για σπουδές, ας πούμε, σε μια μεγάλη μουσική ακαδημία?
1: Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ για το ίδιο το παιδί, γιατί τα παιδιά που πετυχαίνουν αυτό που θέλουν αποκτάνε μια γερή δόση χαράς ότι πετύχανε σε αυτό που αγαπάνε. Επίσης χαίρομαι για τα παιδιά που βγαίνουν έξω να μπορέσουν, γιατί δυστυχώς στο δικό μας το κλάδο της κλασικής, ας πούμε, μουσικής, όπως το λέμε εδώ, δεν είναι ακριβώς κλασική, λοιπόν, αλλά κλασικής μουσικής, υπάρχουν πολύ πιο περισσότερες ευκαιρίες, γιατί είναι πιο οργανωμένες σε αυτό το θέμα οι χώρες, καταλάβατε, και οι ακαδημίες οργανωμένες και οι δάσκαλοι με πολλές σπουδές και γνώσεις και βιβλιοθήκες και συναυλίες, είναι όλα οργανωμένα και τα παιδιά μπαίνοντας σε αυτό το κόσμο παίρνουν δυνάμεις πολλές, ακούσματα, παραδείγματα, ιδέες, και ανοίγονται και μόνοι τους και μετά βρίσκουν τον εαυτό τους, γιατί ποιο είναι το νόημα της ζωής του κάθε ανθρώπου? Να βρεις τον εαυτό σου, να είσαι ευτυχισμένος, να μπορείς να παλεύεις αυτό που θέλεις, ακόμα και όταν έχεις και αποτυχίες, να μην απογοητεύσεις, γιατί αυτό είσαι.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε, νομίζω είναι ώρα τώρα, λίγη μουσική ακόμη από των παιδιών τη μουσική,
1: ναι,
0: από της Νεανικής Ορχήστρας. Τι θα ακούσουμε στη συνέχεια?
1: Μπορούμε να ακούσουμε, ας πούμε, το μικρό πρίγκιπα της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
0: Πολύ ωραία. Μικρός πρίγκιπας, λοιπόν.

0: Συνομιλούμε με την κυρία Νίνα Πατρικίδου, συνεχίζουμε. Είναι τόσο όμορφα αυτά που ακούμε. Ακούσαμε λοιπόν για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ένα απόσπασμα από το Μέγαρο Μουσικής, ο μικρός πρίγκιπας της Πανθίας Ρεμπούτσικα. Ήταν η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έτσι, και μαέστρος η κυρία Νίνα Πατρικίδου, η οποία είναι ψυχή πραγματικά όλων των συναυλιών και η ψυχή της ορχήστρας, είναι και μαέστρος και βιολονίστρια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για το πώς μπορούν τα παιδιά που μας ακούνε σήμερα και θα θέλουν να ασχοληθούν με την κλασική μουσική, ας πούμε, με αυτή την έννοια όμως που προσφέρετε εσείς, δεν είναι ακριβώς αυτά όπως μας τα είπατε προηγουμένως, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν και αυτά στην ορχήστρα?
1: Ναι, σωστή ερώτηση και καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, είμαι πολύ χαρούμενη που δημιουργήθηκαν πολλά σύνολα παιδικά το τελευταίο καιρό. Εμείς, το δικό μας το σύνολο, η δική μας ορχήστρα, συνεχίζει να έχει μόνο ένα στόχο: να μάθουν και να αγαπήσουν τα παιδιά που κάνουν κάποιο μουσικό όργανο, μέσα από την ορχήστρα, μέσα από αυτή την δουλειά, να μάθουν και τη μουσική έντεχνη κλασική και να προσπαθήσουν να φτάσουν όσο μπορούν και πιο ψηλά αυτό που θέλουν εκείνοι. Λοιπόν, δηλαδή ο στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά. Γι' αυτό δεν περιμένουμε ποτέ κάποιο παιδί έτοιμο. Εκείνο που χρειάζεται, κάποιο παιδάκι που άμα θέλει να μπει μέσα στην ορχήστρα, πρέπει να μάθει τουλάχιστον να κρατάει το όργανο που παίζει. Το βιολί, το βιολοντσέλο, έχουμε κρουστά, έχουμε πνευστά, έχουμε κλαρινέτο. Γιατί άμα δεν ξέρουν να το κρατάνε, πώς θα παίξουν, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Δηλαδή ένα-δύο χρόνια σίγουρα κάτι να κάνουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ανάλογα ποια παιδιά είναι, σε ποιο επίπεδο είναι, διαλέγω το ρεπερτόριο και σιγά σιγά μέσα από το ρεπερτόριο και τις παράλληλες σπουδές που κάνουν με τους δασκάλους τους αποκτάνε μια δύναμη και από τα 12 τους πηγαίνουν στη μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τακτικά κάποιες ακροάσεις. Δηλαδή η ακρόαση τι περιέχει? Να δούμε το παιδί τι όργανο παίζει, μέχρι πού ξέρει, για να ξέρουμε και εμείς πού θα το εντάξουμε το παιδί.
0: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ξέρει να παίζει ένα όργανο, έτσι.
1: Να παίζει, ναι, αλλά να κρατάει. Ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί που δεν ξέρει ότι το βιολί έχει 4 κορδές.
0: Μάλιστα.
1: Να πατάει τουλάχιστον από μια νότα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μετά τα βρίσκουμε. Λοιπόν, άρα τουλάχιστον ένα χρόνο να κάνει κάτι να κάνει με τον δάσκαλο και να δει μετά, θα μάθει τα πολλά πράγματα και από την ορχήστρα. Θα παίξει ό,τι μπορεί, θα παίξει, μπορεί να παίξει ανοιχτή χορδή, μπορεί να παίξει μια μελωδία, μπορεί να παίξει ένα τραγουδάκι, ό,τι να είναι. Δεν κρίνομαι από το πόσο καλά παίζει, κρίνομαι με άλλα κριτήρια. Το πόσο πολύ θέλει να είναι σε αυτό το σύνολο και η οικογένεια πόσο το στηρίζει. Δηλαδή, γιατί μέσα στην ορχήστρα θα πρέπει να κάνει υπομονή. Ας πούμε, κάνουμε μία ώρα, μετά κάνουμε διάλειμμα. Μία ώρα μπορεί να καθίσει να κάνει μουσική.
0: Μάλιστα, έτσι.
1: Θέλουμε δηλαδή, ναι, τη συνεργασία και της οικογένειας.
0: Έτσι. Τώρα, τι συμβαίνει λίγα λεπτά πριν από μια μεγάλη συναυλία? Έχουν άγχος τα παιδιά? Και τι λέει η μαέστρο στα παιδιά της πριν σηκώσει την μπαγκέντα?
1: Ναι, λοιπόν, στη δική μας την περίπτωση δεν έχω δει ποτέ άγχος, γιατί καταρχήν όπως είπα και πριν, το κάνουμε όλα από αγάπη και να μάθουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Δεύτερο, Κρατάω την παράδοση μου από τις σπουδές μου και από την καταγωγή μου ποντιακή, ότι ό,τι κάνω πρέπει να το κάνουμε τέλεια όσο γίνεται. Άρα γιατί να έχουν άγχος, ξέρουν πολύ καλά τα κομμάτια, χαίρονται την ομορφιά των κομματιών, χαίρονται ότι θα βγουν σε μια ωραία αίθουσα, χαίρονται που θα τους ακούσει πολλοίς κόσμος και δεν έχουν άγχος.
0: Μάλιστα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ορχήστρα, αγαπητοί ακροατές, έχει εμφανιστεί επανελειμμένος στο σύνολο των συναυλιακών χώρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Ηρώδιο, Μέγαρο Μουσικής, Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, Προεδρικό Μέγαρο, Βουλή, στο Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, στο Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου, φυσικά σε πνευματικά κέντρα, θέατρα διαφόρων πόλεων της Ελλάδος, καθώς και στο εξωτερικό, και πρόσφατα στο Σάλτσμπουργκ και στη Βιέννη. Έτσι. Και σε πολλά μέρη, έτσι, ακόμη και
1: σε πολλά, και στο Σάλτσμπουργκ, εκεί στο τμήμα, στο μικρό τμήμα του φεστιβάλ Μοτσαρτέου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και οι Αυστριακοί που μας ακούγαν, γιατί ξέρουν πολύ καλά να ακούνε.
0: Βεβαίως.
1: Σε αυτά τα φεστιβάλ.
0: Πώς όχι.
1: Στο Μοτσαρτέο παίζουν και τραγουδάνε τα μεγαλύτερα ονόματα. Μας χειροκροτήσαν σαν σπουδαία παιδιά, γιατί μελετήσαμε πολύ καλά.
0: Συγχαρητήρια, πολύ χαιρόμαστε κι εμείς για όλα αυτά. Τι θα ακούσουμε στη συνέχεια, κυρία Πατρικίδου?
1: Μια που μιλάμε για σοβαρές πίστες, λέω να ακούσουμε του Σιμπέλιους το έργο που λέγεται Φιλανδία. Το παίζουμε όλοι μαζί, είναι ένα σπουδαίο έργο. Αυτό είναι λιγάκι μεγαλούτσικο, είναι.
0: Θα το ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια, να το απολαύσουμε κι εμείς και όχι μόνο όσοι πηγαίνουν στις συναυλίες. Μάλιστα.

0: Κυρία Πατρικίδου, συνεχίζουμε και θα θέλαμε σε αυτή τη στιγμή, έτσι πλησιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής μας, να μας περιγράψετε κάτι που όλο αυτό τον καιρό, κάποια μάλλον, γιατί σίγουρα σας έχουν συγκινήσει πολλά περιστατικά από τα παιδιά και τους νέους της ορχήστρας, κάποια μικρή ιστορία που μπορεί να σας έχει μείνει στην καρδιά σας και να τη θυμάστε, ανάμεσα στα άλλα να την ξεχωρίζετε.
1: Ναι, είναι πραγματικά δύσκολη η ερώτηση, γιατί όπως, και συζητήσαμε, εμένα με συγκινεί κάθε παιδάκι το οποίο θέλει και προσπαθεί και κάποια στιγμή βλέπω από εκεί που δεν μπορούσε τίποτα να κάνει, ξαφνικά κάνει καριέρα, παίζει, όλοι το χειροκροτούν. Είχαμε παλιά την Δανάη Μάτσικε, η οποία τώρα κάνει μαζί με τον μπαμπά της μεγάλη καριέρα σολίστ βιολού, εκείνη και ο μπαμπάς σολίστ πιάνο. Τους ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν ήταν η Δανάη 8,5-9 χρονών, εκείνη την εποχή βρέθηκε στην ορχήστρα, τα πονταράκια της δεν φτάνανε μέχρι το πάτωμα, τα ακουμπούσε κάπου εκεί στην καρικλίτσα. Ήταν στο τελευταίο αναλόγιο, στα δεύτερα βιολιά, και ήταν να παίξουμε ούτε λίγο ούτε πολύ την 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς στο Ηρώδιο. Και όταν το μάθανε κάποιοι συνάδελφοι, ένας πολύ γνωστός Έλληνας μαέστρος είπε, άμα αυτά τα παιδάκια θα παίξουν όλες τις νότες αυτής της συμφωνίας, να μου τρυπήσει τη μύτη.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, το είπε. Εμείς το παίξαμε. Ήταν 70 άτομα. Το κονσερτίνο ήταν το πιο μεγάλο, 17 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το πιο μικρό ήταν η Δανάη. Λοιπόν, όταν τελειώσαμε, έρχεται η Δανάη, με αγκαλιάζει και λέει, κύριε Ανίνα, πού είναι ο κύριος, δηλαδή αυτός ο μάεστρος που το είπε. Λέω, τι τον θέλεις? Να του τρυπήσω τη μύτη, γιατί έπαιξα όλες τις νότες. Αυτό το θυμάμαι, ναι, γιατί το παιδάκι ακόμα δεν ήξερε και πολλά, αλλά είχε τέτοια αγάπη που έπαιζε έστω και με το αυτή όλες τις νότες, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία.
0: Ακριβώς, και αν την δείτε θα τη θυμίσετε αυτή την ωραία ιστορία.
1: Το είπα και αγκαλιαστήκαμε. Τώρα είναι μια όμορφη, πολύ επιτυχημένη και παίζει παντού, σε όλο και έξω και μέσα, παντού, και χαίρομαι πάρα πολύ για τη Δανάη.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, παρόλο που δεν την γνωρίζουμε, ας πούμε, με αυτά τώρα που μας λέτε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα, που αγαπά ένα μουσικό όργανο και ίσως ονειρεύεται κάποτε να καθίσει και εκείνο ανάμεσα στους μουσικούς μιας συμφωνικής ορχήστρας, κυρία Πατρικίδου?
1: Μόνο ένα πράγμα λέω. Μόνο ένα. Αγάπη αυτό που κάνεις. Μόνο αυτό. Γιατί η αγάπη, εμείς εντάξει, έχουμε συνηθίσει να λέμε αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αλλά άμα θα την σκεφτούμε σοβαρά, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια. Άμα πραγματικά αγαπάς κάτι, δεν ξέρεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Τα όρια της δύναμης του πνεύματος του ανθρώπου δεν υπάρχουν.
0: Έτσι. Και θα ακούσουμε τώρα, τελειώνοντας, το Toreador.
1: Ναι, από την σουίτα Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Μπορούμε να ακούσουμε το Toreador, που είναι και νικηφόρα μουσική και παίζουν όλοι μαζί, και μεγάλα και τα μικρά παιδιά, στο Μέγαρο μουσική, στη συναυλία αφιερωμένη στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

0: κάτω το Ρεαντόρ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πατρικίδου θερμά για την σημερινή μας συνάντηση. Ακούσαμε για ορχήστρα, για μια ορχήστρα, αλλά τελικά μιλήσαμε για κάτι περισσότερο από μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Μα έτσι είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι μονοπλευρό.
0: Ακριβώς. Έτσι, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας μιλήσατε για αυτά τα παιδιά, για την ορχήστρα, για την πορεία, για πνευματικά και άλλα πολλά.
1: Ευχαριστώ εγώ, κύριε Χατζή, και για την πρόσκλησή σας, και χαίρομαι πάντα όταν εισακούεται η δουλειά των παιδιών, γιατί, πως έλεγε ο Πάμπλο Καζάλς, ο μεγάλος μουσικός τσελίστας, ο καλλιτέχνης ζει με τα παλαμάκια.
0: Πολύ όμορφα. Για το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Για το ακριβώς, χειροκρότημα. Για το...
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Έτσι πολύ. Λοιπόν, φίλοι μας, χρειάζεται να επιμένεις, να μελετάς, να πειθαρχείς, αλλά συγχρόνως να ακούς ένα καλό δάσκαλο, να ακούς την καρδιά σου και να βλέπεις πόσο πολύ αγαπάς αυτό που μας είπε, η αγάπη που μας είπε η κυρία Πατρικίδου, και ίσως αυτή να είναι μία από τις ομορφότερες εικόνες που μπορεί να μας δώσει μια παιδική νεανική συμφωνική ορχήστρα. Πολλά παιδιά, διαφορετικά όργανα, διαφορετικές φωνές, και κανείς δεν χρειάζεται να χάσει τη δική του φωνή για να μπορέσουν όλοι μαζί να δημιουργήσουν μια αρμονία.
1: Τι ωραία, έτσι, πολύ σωστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νίνα, την κυρία Νίνα Πατρικίδου, για τη σημερινή παρουσία της, αλλά και για όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια αφιλοκερδώς στα παιδιά και στους νέους μέσα από τη μουσική. Και ευχαριστούμε και τα παιδιά της νεανικής συμφωνικής ορχήστρας που ακούσαμε σήμερα, που μέσα από τα μουσικά αποσπάσματα έγιναν και εκείνα με το δικό τους τρόπο καλεσμένα της εκπομπής μας. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο τον Ζιάκα, που σήμερα είχε περισσότερη δουλειά, καθώς μας βοήθησε να μοιραστούμε μαζί σας, φίλοι μας, όχι μόνο λόγια αλλά και τη μουσική. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε. 28 Οκτωβρίου, η εθνική μας η γιορτή με μολύβι και χαρτί. Μόλις κυκλοφόρησε ένα πραγματικά πρωτότυπο και εκπαιδευτικό βιβλίο με την υπογραφή της Κατερίνας Μουρίκη. Μαθαίνουμε τα πάντα για την εθνική επέτειο του όχι, μέσα από εικόνες που μπορούμε να ζωγραφίσουμε μόνοι μας, ενώ παράλληλα εξασκούμαστε στην αλφαβήτα μέσα από την ιστορία που ζωντανεύει η πανέμορφη εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, κατασκευές και τραγούδια. Το ιδανικό βιβλίο για την 28 Οκτωβρίου για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. 28 Οκτωβρίου, η εθνική μας η γιορτή με μολύβι και χαρτί. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295 0 22 22 8.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ένα από τα ζητούμενα της ύπαρξης κάθε ανθρώπου είναι η ένωσή του με τον Θεό. Αυτό ήταν και παραμένει το μόνο επίκαιρο για ό,τι έχουμε να κάνουμε στην ζωή μας. Για την ακρίβεια, αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Πώς γίνεται, πώς το πετυχαίνεται, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και να βιωθεί, είναι κάτι που ενδεχομένως θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε από σήμερα για πάρα πολλές ημέρες. Όμως αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα είναι να προσεγγίσουμε το θέμα, αφήνοντας, όπως λέγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτήν μας την εκπομπή, την καλή ανησυχία. Και την καλή ανησυχία θα την καλλιεργήσουμε και σήμερα, κύριε καθηγητά, αφού σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Είναι ο κύριος Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητής της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θα έχουμε σήμερα την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για ένα πολύ σημαντικό, ίσως σε κάποια σημεία του και δύσκολο, αλλά πέρα για πέρα ουσιαστικό θέμα. Την ένωση με τη Θεία Χάρη και κατ' επέκταση την θέωση του ανθρώπου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνετε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και με τη βοήθεια του Θεού θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο πραγματικά, γιατί και λεγόμενο άρρητο μένει και γίνεται εμπειρικά μόνον προσβάσιμο η θεωρητική παρουσίασή του. Απλώς μπορεί να εμπλουτίσει τις όποιες γνώσεις και τα ενδιαφέροντά μας, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος ούτε του Θεού ούτε και αυτής της εκπομπής, παρά μόνον αυτό το οποίο λέχθηκε ήδη από τον κύριο Μαρκούδη, ότι εμείς παρουσιάζοντας την εμπειρία της Εκκλησίας επιχειρούμε να δημιουργήσουμε την καλή ανησυχία για αυτό που αποτελεί τον κύριο σκοπό υπάρξεως του ανθρώπου και τον κύριο σκοπό της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου.
0: Και κάπως έτσι, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε. Πώς και με ποιον τρόπο ακριβώς γίνεται η ένωση με τον Θεό?
1: Κατά την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, την οποία εκφράζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει στις εκπομπές μας, μόνον με την άκτιστη θεοποιώ χάρη. Δεν μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί με δυνατότητες κτιστές με το δικό μας το ενδιαφέρον ή τους δικούς μας τους όποιους αγώνες. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν ενώνεται, θα πρέπει να πούμε, ο άνθρωπος κατ' ουσίαν ή καθ' υπόσταση με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος μυστηριακά αναγεννάται δίδατος και πνεύματος, όπως λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή στο Άγιο Βάπτισμα, ενώνεται πραγματικά με τον Τριαδικό Θεό και γίνεται από τότε κιόλας ένα πνεύμα με Αυτόν. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος συγκεκριμένα, και η ενότητα αυτή άρα είναι ήδη δεδομένο με την ύπαρξή μας, με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Έχουμε γίνει μία έχουμε επιτύχει αυτήν την ενότητα ως δωρεά, και ευθύς εξ αρχής θα πούμε ότι αυτή υπερβαίνει κάθε μορφή άλλης ενότητας που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα κτίσματα, από τα δημιουργήματα του Θεού. Η άκτιστη Θεία Χάρη είναι εκείνη που ενοποιεί με απόρριτο, ανέκφραστο τρόπο τους αξίους με τον Θεό, παραμένοντας πάντοτε αδιαίρετη με την Θεία Φύση. Δηλαδή, ενώ παρέχεται σε μας, δεν αφαιρείται και δεν απομακρύνεται από την πηγή της, που είναι η τρισυπόστατη θεότητα. Κρατάμε λοιπόν αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικότερο, ότι η ένωση με τον Θεό δεν μπορεί να γίνει με κανένα άλλο κτιστό μέσο παρά μόνον με τον ίδιο τον Θεό, και συγκεκριμένα με την άκτιστη θεοποιώ χάρη του, η οποία αποτελεί μία άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία είναι κατεξοχήν σε μας ευχάριστη και γνωστή στην διαδικασία αυτής της ενώσεως με τον Θεό, και γίνεται κατά έναν τρόπο που είναι απόλυτα αισθητός, εν πάση αισθήσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και λέει και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος είναι ένας εμπειρικός θεολόγος, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ως θεολόγοι είναι εμπειρικοί θεολόγοι, είναι αυτοί που την είδαν, την βίωσαν ψυχείτε και σώματι, γιατί και η χάρη του Θεού, μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, έρχεται καταρχήν στο λειπτικό όργανο της γνώσεως που είναι ο νους, γι' αυτό λέγεται και ο νους πρωτοπαθής ήδη από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, και αυτή η καλή αλλίωση την οποία πραγματώνει η άκτιστη αυτή θεοποιώς χάρη διαβιβάζεται και στις άλλες δυνάμεις της ψυχής και δια της ψυχής και στο σώμα, οπότε αυτό το εν πάση αισθήσει εκφράζει ακριβώς αυτήν την υπαρξιακή πλέον σχέση, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, ακούμε πολλές φορές και ποιος ξέρει ποιος θα σωθεί και τα λοιπά. Βεβαίως η τελική κρίση εναπόκειται στον Θεό, αλλά έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μυστικό με την έννοια του ότι δεν το ξέρουμε, αλλά είναι μυστηριακό. Είναι ένα γεγονός το οποίο εμείς δεν κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να το προκαλέσουμε, εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε, όμως όταν μας προσεγγίζει γίνεται εν πάση αισθήση. Γι' αυτό μιλάμε άλλωστε και για αραβόνα στην παρούσα ζωή, και αυτός ο αραβόνας δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, είναι ένα διαρκές ψυχοσωματικό γεγονός που γεμίζει την ύπαρξή μας και το οποίο είναι μέσα στις προδιαγραφές μας, υπό την έννοια ότι έχουμε το κατοικώνα το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυτονομηθεί, γιατί τότε θα ειδωλοποιηθεί, θα αντικειμενοποιηθεί, αλλά αυτό το κατοικώνα είναι να αναζητήσει το καθομοίωση, το οποίο όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας είναι το ζητούμενο προς το οποίο είναι ο σκοπός, είναι το τέλος για το οποίο υπάρχουμε, και το οποίο τόσο κατά την πρώτη δημιουργία του Αδάμ εδόθη προκαταβολικός. Εδώ είναι ένα εκπληκτικό γεγονός ότι ο Θεός προκαταβολικά μας έδωσε το ζητούμενο στη συνέχεια, υπό την έννοια ζητούμενο το να καταφάσκουμε σε αυτήν την άπειρη δωρεά του Θεού, το να το θέλουμε, το να έχουμε δηλαδή αγαπητική ανταπόκριση σε αυτές τις προδιαγραφές που είναι του κατοικώνα, προκειμένου να το διατηρήσει. Αυτή είναι η φύλαξη του καθομοίωση. Αυτό το ίδιο πράγμα τώρα, με πολύ ασφαλέστερο τρόπο θα έλεγε κανείς, μας έχει γίνει και κατά την δεύτερη δημιουργία μας, την αναγέννησή μας, δια του βαπτίσματος και δια του Αγίου Χρήσματος μας δόθηκε αυτό το καθομοίωση, γιατί ακριβώς εκεί δόθηκε, το οποίο στη συνέχεια, όπως τότε ο Αδάμ, έτσι τώρα και εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και ενώ μεν ο Αδάμ το έχασε ανεπανόρθωτα, θα λέγαμε, εντάξει, οπωσδήποτε δέχτηκε το μήνυμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δέχτηκε τον ίδιο τον Κύριο στον Άδη, αλλά μέχρι την Ανάστασή του παρέμενε δέσμιος. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του Αδάμ. Ποια είναι αυτά? Ότι έχουμε ενταχθεί οργανικά σε αυτό το σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία, έχουμε γίνει μέλη του, και όταν αλωτριωθούμε, όταν εκπέσουμε από αυτήν την σχέση, από αυτόν τον αραβόνα, όταν το ένδυμά μας που είναι ο ίδιος ο Χριστός έχει περισταλεί, έχει λερωθεί, μπορούμε εδώ και τώρα, στην παρούσα μας ζωή δηλαδή, να το καθαρίσουμε δια της μετανοίας και να ανακτήσουμε την πρωτόκτιστη αυτή πραγματικότητα την οποία ζήσαμε μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του άνθρωπος να το ανακτήσει μόνο ένα λεπτό σημείο. Δεν ξέρουμε αν θα ζούμε την επόμενη μέρα για να το κάνουμε ή αν θέλετε και την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό τώρα είναι η στιγμή η κατάλληλη, ο κατάλληλος καιρός, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας μας. Πότε δηλαδή? Όταν το πάρουμε αυτό το μήνυμα, όταν το πληροφορηθούμε καθιονδήποτε τρόπο, να μετανοήσουμε αμέσως. Και η μετάνοια δεν θέλει πολύ κόπο. Όπως δεν θέλει κόπο να πιστέψει κανείς, δεν θέλει κόπο να αγαπήσει, έτσι δεν θέλει και κόπο να μετανοήσει. Είναι η στροφή από το εγώ μας στον Θεό. Και αυτή η στροφή που γίνεται με αίσθημα αυτής της ανεπάρκειας και αυτής της γνώσης, είναι εκείνο το οποίο κάνει τον Θεό να μας εναγκαλίσει και να μας καθαρίσει χωρίς κρατούμενα, χωρίς ουλές στο τραύμα.
0: Κύριε Καθηγητά, αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι είναι μυστήριο που γίνεται προσβάσιμο εμπειρικά, είναι και το πιο σημαντικό. Προσπαθήσατε να μας μεταφέρετε ακριβώς αυτήν την πρακτική του. Είπατε κάτι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι όλοι μας πλέον είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον πρώτο Αδάμ. Έτσι. Γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να ενεργοποιούμε και να έχουμε την άμεση σχέση μας με τον Θεό από την βάπτισή μας κιόλας και μετά, κάθε φορά δια της μετανοίας, όπως είπατε, αφού μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το χάσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε πότε τελειώνει αυτή η ζωή. Όμως αυτό είναι ο πλούσιος αραβώνας, όπως μας είπατε και εσείς, και κάνοντας έναν πλούσιο αραβώνα προσδοκούμε σε έναν πολύ καλύτερο γάμο. Πώς λένε λοιπόν τώρα, κύριε καθηγητά, θέλαμε να μας πείτε, οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι η αγάπη μας ενώνει με το Θεό, ή ακόμα ότι η τήρηση των εντολών μας ενώνει με το Θεό γενικότερα, σε συνδυασμό με τα μυστήρια της Εκκλησίας?
1: Ναι, ξέρετε, ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζουμε και σήμερα και ήταν ανέκαθεν, θα έλεγα και ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος, έχει αυτό το χαρακτηριστικό του, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο, να αυτονομεί κάτι από την Αγία Γραφή, από το θέλημα του Θεού. Θεσμικά αυτό το κάνουν οι Προτεστάντες, ιδιαίτερα με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή βεβαίως έχει σκόρπια πράγματα, θα πει κανείς, διάφορες εντολές και διάφορα γεγονότα τα οποία δεν έχουν την σκοπιμότητα μιας συστηματικής διδασκαλίας που μας παίρνει από τα νήπια και θα μας πάει στο πανεπιστήμιο. Γιατί το γεγονός της σωτηρίας είναι ένα γεγονός προσωπικής σχέσης. Όλα αυτά είναι γεγονότα που αναφέρονται σε κάποιες πτυχές αυτού του ζητουμένου, αυτής της αποκάλυψης του Θεού. Είναι επομένως, και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, θέμα θείας σοφίας, να δει κανείς από πού πρέπει να ξεκινήσει και ποια πρέπει να είναι τα βήματά του. Γι' αυτό και η προσευχή του πιστού είναι προς τον Θεό να μας γνωρίσει τα δικαιώματά του. Σε αντίθεση με τον σημερινό κόσμο, με τον σημερινό άνθρωπο που ζητάει διαρκώς τα δικαιώματά του, πρώτον να τα κατοχυρώσει και μετά να τα απαιτήσει. Ο πιστός όμως, στο πλαίσιο της Εκκλησίας, λέει «Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου». Δηλαδή, οι προδιαγραφές μας βρίσκονται στον Θεό. Εκεί βρίσκεται ο τόπος μας και από Αυτόν διδασκόμαστε, και η Αγία Γραφή, το έχουμε πει και άλλη φορά στο παρελθόν, για μας που έχουμε αναγεννηθεί αυτήν τη νέα γέννηση έχουμε, ξέρετε, αυτόν τον νόμο και αυτές τις προδιαγραφές και αυτά τα βήματα αποτυπωμένα μέσα στην καρδιά μας. Υποσχέθη ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ότι αυτό θα γίνει όχι σε πλάκες λίθινες αλλά στις καρδιές μας, και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που έγινε με το βάπτισμα, ξέρετε, και ειδικότερα με το Άγιο Χρήσμα. Τώρα εμείς, καθώς κάναμε αλλεπάλληλες παραβιάσεις του θελήματος του Θεού, και δεν θα το πω έτσι συνολικά στη ζωή μας, ήδη άμα κάνει κάποιος μια αυτοεπίσκεψη και δει τι έκανε όλη την ημέρα, που ήταν ο προσανατολισμός του, ποιες ήταν οι σκέψεις του, ποιες ήταν οι επιδιώξεις του, θα δει ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι για αυτόν ψήλο στάχυρα, υπό την έννοια όχι ότι δεν ήταν σοβαρό, σοβαρότατο ήταν, αλλά το επαναλαμβάνει με μεταπατορικά αμαρτήματα εντός ελαχίστου χρόνου, μιας ημέρας ας πούμε. Με αυτό θέλω να πω ότι επισκιάστηκε αυτή η καθαρότητα την οποία πήρε και έβλεπε και κοινωνούσε με τον Θεό ο άνθρωπος, οπότε τώρα στη συσκότηση αυτή που έχει πάθει και στον αποπροσανατολισμό τον οποίον τροφοδοτεί ο σύγχρονος πολιτισμός, όπου στρέφει τον άνθρωπο είτε στον ίδιο τον εαυτό του ώστε αυτόν να εμπιστεύεται, ο εαυτός του τώρα είναι όμως σκιασμένος, είναι μπαζωμένος από όλα αυτά τα απόβλητα της αμαρτίας, οπότε δεν έχει την πρωτογενή λειτουργικότητά του για να αναζητήσει αυτήν την πορεία, και από την άλλη τον αποστρέφει από τον Θεό, ενώ ο άνθρωπος δια του κατοικώνα. Είπαμε ότι είναι ένα κάτοπτρο το οποίο πρέπει να είναι στραμμένο προς την πηγή προελεύσεώς του, δηλαδή τον Θεό, και αυτόν να εικονίζει και αυτόν να φέρει, να μορφοποιεί μέσα του. Αυτή είναι η έννοια της δημιουργίας του κατοικώνα, και αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος λόγος της υπάρξεώς του, δηλαδή είναι αιτία και σκοπός. Όταν αυτά τα πράγματα ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό τα αγνοεί παντελώς, διαβάζοντας ή επισκεπτόμενος την εκκλησία ή πηγαίνοντας κάπου με όλα αυτά συμπαρομαρτούντα μέσα στη σκέψη και στην καρδιά του, πιάνει αυτονομημένα πράγματα και μέσα στον ναό. Δηλαδή ακούει για τις εντολές. Ποιες εντολές? Οι εντολές είναι πάρα πολλές, και άμα δεν τηρήσει μία είναι πάντον ένοχος. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά, και ξέρετε, μέσα στην εκκλησία μας έχουμε εμείς τον πνευματικό οδηγό, τον οικονόμο. Δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει μια επιστήμη, μια τέχνη, πρέπει να πάει σε έναν έμπειρο δάσκαλο, όχι θεωρητικό, αυτόν ο οποίος τα έκανε ξεκινώντας με τα πρώτα βήματα. Έτσι πρέπει να γίνεται και στο χώρο της εκκλησίας, και εκείνο το οποίο θα πρέπει πρωτίστως να επιδιώξει κανείς είναι να βρει πνευματικό οδηγό, και λέγοντας πνευματικό οδηγό ενώ στην προκειμένη περίπτωση εκείνον ο οποίος είναι θεοφώτιστος, ο οποίος έχει περάσει την ακαθαρσία αυτή, έχει καθαριστεί, έχει φωτιστεί το λιγότερο, και αν είναι και θα λέγαμε και πολύ τυχερός, να βρει και έναν θεούμενο άνθρωπο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν δεν έχει την διάκριση των πνευμάτων να διακρίνει ο πνευματικός οδηγός τι από αυτά που του λέμε είναι του πονηρού ή εκ του πονηρού, τι είναι δικά μας καθαρά και τι είναι του Θεού, δεν θα είναι σε θέση με ασφάλεια να μας οδηγήσει σε αυτόν τον σκοπό που λέμε της ένωσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν ακούμε και διαβάζουμε σε διάφορα βιβλία σχετικώς ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η τήρηση των εντολών. Άλλοι μας λένε ότι σημασία έχει να έχεις μια λατρευτική ζωή, διότι η ένωση με τον Θεό γίνεται μυστηριακός. Αυτά τώρα που είπα και τα δυο είναι σωστά, αλλά δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή η αγαπητική τήρηση των εντολών από τη μια προϋποθέτει, θα πρέπει να πούμε, κατεξοχήν την βούληση και την ελευθερία του ανθρώπου. Πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος και ελεύθερα. Γι' αυτό μιλάμε για αγαπητική τήρηση των εντολών. Οι εντολές δεν είναι διαταγές υπό την έννοια κάποιου άρχοντα ο οποίος μας θέλει εμάς υποτελείς έτσι για να ικανοποιείται ο δικός του εγωισμός ότι εμείς τηρούμε αυτές τις εντολές, αλλά οι εντολές είναι προδιαγραφές δικές μας, απλώς μας τις γνωστοποιεί ο κατασκευαστής μας ο Θεός, και σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η σκοπιμότητα των εντολών αυτών με την τήρησή τους. Με την τήρηση των εντολών κάθε αυτών δεν ενωνόμαστε με τον Θεό. Είπαμε ήδη με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε ότι αυτό είναι έργο κατεξοχήν του ίδιου του Θεού. Η γέφυρα ένωσης με τον Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός δια της θεοποιού χάριτός του. Αυτό όμως δεν μας το δίνουν οι εντολές που είναι κτιστές. Μας το δίνει η μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας που εκφράζεται μέσα από την λατρεία της και η και ειδικότερα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, διότι τα μυστήρια είναι αυτά τα κτιστά μέσα από τα οποία διοχετεύεται σε εμάς τους κτιστούς ανθρώπους η άκτιστη θεοποιός Θεία Χάρη. Θα μπορούσαμε λοιπόν μετά από όσα είπαμε να συμπεράνουμε ότι η ανθρώπινη ελευθερία και η συνεργία που εκφράζεται μέσα από την αγωνιστική μας προσπάθεια για την αγαπητική τήρηση των εντολών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ένωση με τον Θεό. Άλλο πράγμα όμως είναι η προϋπόθεση και άλλο είναι το ίδιο το γεγονός. Το γεγονός της ενώσεως είναι κάτι το οποίο μας παρέχεται από τον ίδιο τον Θεό και αυτό είναι η χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας. Η τήρηση των εντολών, μάλιστα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη και μαζί με την άειλη και καθαρή προσευχή καθιστά εφικτή πλέον την ένωση του ανθρώπου με την άκτιστη Θεία Χάρη. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί, αλλά και με μία τάξη. Προηγείται δηλαδή η τήρηση των εντολών η οποία παρέχει αυτήν την αρετή. Η αρετή που προκύπτει από την τήρηση των θείων εντολών κάνει τον άνθρωπο επιτίδιο, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή τον κάνει κατάλληλο, αγώγημο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να περάσει μέσα από αυτόν πλέον η χάρη του Θεού για να γίνει η ένωση με τον Θεό, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της αρετής καθεαυτήν. Αλλά είπαμε η αρετή τον κάνει διαβιβάσιμη αυτήν την χάρη και το είπαμε και άλλες φορές και θα το επαναλαμβάνουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που διασφαλίζει πως δεν είναι μαγική η διαδικασία. Ότι δηλαδή ακαθάρτο νοεί Θεός ουχ ίνοτε. Του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αμαρτία παν το παρημόν γενόμενο. Που σημαίνει ότι είπαμε κι άλλη φορά ο Θεός είναι πανταχού παρόν, το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς σωζόμαστε έτσι μηχανιστικά. Θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες και οι διαδικασίες έχουν προϋπόθεση, συνέχεια και ολοκλήρωση. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να μπει στην διαδικασία του κόπου της τήρησης των εντολών και κατά το δυνατόν αγαπητικά. Και αφού καθαριστεί, τότε πλέον μπορεί να φανερωθεί αυτή η χάρη την οποία έχει μέσα στην καρδιά του. Διαφορετικά δεν μπορεί ο Θεός που είναι η καθαρότητα, ο Θεός που είναι η αλήθεια,

0: Και έτσι λοιπόν, με αφορμή να το πω τώρα, ακούτε να λέγεται και από εκκλησιαστικά πρόσωπα και ημών των Ορθοδόξων ότι σημασία έχει η αγάπη, παρενσχάρη. Μα η αγάπη, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει πηγή της την πίστη. Αν δεν αληθεύει η αγάπη, μπορεί να είναι και διαβρωτική αυτή η αγάπη, να είναι και ευδελυρή απέναντι στον Θεό αυτή η αγάπη. Δηλαδή υπάρχει αγάπη σαρκική, υπάρχει αγάπη η οποία είναι καταλυτική του ίδιου του προσώπου, διότι είναι εμπαθής αυτή η αγάπη. Άρα θα πρέπει να τα δούμε όπως τα προδιαγράφει ο κατασκευαστής μας και ο οποίος μας πληροφορεί ότι η αρετή πρέπει να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άρα πρέπει να έχουμε εμείς κριτήρια όταν ακούμε για κάποια αρετή. Η ελεύθερη λοιπόν άσκηση των αρετών εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, καθιστώντας τον έτσι κατάλληλο και δεκτικό για την ένωση με τον Θεό, όπως είπαμε. Αυτή η ομοιότητα ακριβώς είναι εκείνο που δίνει αυτήν την επιτιδιότητα, όπως είπαμε, δηλαδή την καταλληλότητα, ώστε να μπορεί η αγάπη που είναι η κατεξοχήν αρετή του Θεού και λέγεται και ότι ο Θεός αγάπη εστί, να μας ενοποιήσει. Γιατί υπάρχει και αυτή η πατερική έκφραση, θυμάμαι από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ότι αυτό ενούν, αυτό που μας ενώνει δηλαδή, η αγάπη εστί. Η αγάπη είναι πράγματι που μας ενώνει. Το θέμα όμως είναι ποια αγάπη. Είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού όμως είναι άκτιστη. Η αγάπη του Θεού είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη που λέει ο Απόστολος Παύλος, ου ζητήτα εαυτής. Όχι του έδειξα αγάπη και αυτός επειδή μου έδειξε αχαριστία, τώρα εγώ τον βλέπω με ευδελιγμία. Όχι, η αγάπη δεν εκπίπτει ποτέ. Απλώς ο άλλος δεν είναι δεκτικός αυτής. Ζημιώνει τον εαυτό του αυτός που δεν δέχεται την αγάπη του Θεού. Άρα η οποιαδήποτε άλλη μορφή αγάπης που έχει ιδιοτέλεια δεν μπορεί να φέρει το όνομα της αγάπης ουσιαστικά, γιατί η αγάπη έχει ως χαρακτηριστικό της την ανιδιοτέλεια. Όταν επομένως ο άνθρωπος έχει την απορία πως ενώ έχει αγάπη, για πως δεν βρίσκει τον Θεό μέσα του ή πως δεν ενεργεί ο Θεός όπως στους Αγίους και τα λοιπά, έχει την απάντησή του. Δηλαδή έκανε ο ίδιος μια κατασκευασμένη δική του αρετή ή την πήρε από την κοινωνία, όχι όμως από τον Χριστό και την Εκκλησία, ως δηλαδή μια βιταμίνη, θα την έλεγα εγώ, του καρπού του Αγίου Πνεύματος, που συνολικά έχει, όπως μας λέει εκεί στην προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστης, μακροθυμία, προαότηση, εγκράτεια κτλ. Όλα αυτά είναι ο πολυβιταμινούχος, ας πούμε, καρπός αυτής της αυτού του καρπού. Γι' αυτό και δεν λέγονται καρποί ουσιαστικά, αλλά λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αν λοιπόν η αρετή δεν ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η δύναμη της προσευχής ιερουργεί και τελεσιουργεί την ένωσή μας με τον Θεό. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει πάλι να διευκρινίσουμε.
1: Και πριν το διευκρινίσουμε, να πούμε ότι ήδη θίξατε πάρα πολλά θέματα, κύριε καθηγητά. Μιλήσατε για την τήρηση των εντολών που μπορούν να αποτελέσουν την προϋπόθεση και βέβαια από μόνες τους δεν φτάνουν. Τονίσατε για μία ακόμα φορά ότι για να γίνει ένωση με τον Θεό είναι κάτι που γίνεται μυστηριακά, είναι μία μυστηριακή πράξη, και αναφερθήκατε στην αλήθεια και στην αγάπη. Είναι και οι δύο έννοιες ιδιαίτερα στρεβλωμένες στην εποχή μας. Αυτή η αλήθεια που αν την γνωρίζαμε θα μας ελευθέρωνε, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, είναι η αλήθεια που ο καθένας την παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Και αντί να μας ελευθερώνει, τελικά μας σκλαβώνει.

0: στον ίδιο μας τον εαυτό, στα πάθη και τα λάθη μας. Το ίδιο και η αγάπη, που είπατε ότι αν δεν είναι ανιδιοτελής, δεν μπορεί να φέρει το όνομα της αγάπης. Δεν μπορεί η αγάπη να είναι. Υπάρχει όμως η πιθανότητα κάποιος να αγωνίζεται και να θεωρεί ότι τηρεί τις εντολές του Θεού και παρόλα αυτά να μην μπορεί να φτάσει στην ένωση με τον Θεό.
1: Βέβαια, γιατί έχει κάνει κύριο τον εαυτό του αυτός. Πώς θα πάει να ενωθεί με άλλον κύριο? Ουδήναστε δυσί κυρίες δουλεύει, λέει ο Χριστός. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο κύριος είναι ο πονηρός ή είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Αυτό έκανε και η Εύα και ο Αδάμ, ξέρετε. Αυτό είναι το προπατορικό αλλά και το μεταπατορικό αμάρτημα. Όταν ενώ έχουμε το κατ' εικόνα το οποίο πρέπει να μας αναφέρει και να μας ανάγει στην εικόνα, δηλαδή στον Θεό Λόγο, αυτό είναι η εικόνα του Θεού, του αγοράτου κατά τον Απόστολο Παύλο και κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας, εμείς αυτονομήσαμε το κατ' εικόνα, οπότε το αντικειμενοποιήσαμε και γίναμε εμείς κύριοι, άσχετα αν αυτό έγινε τη συμβουλή του πονηρού σε τελευταία ανάλυση. Γυρίσαμε το κάτω προς τον ίδιο τον εαυτό μας και θεωρήσαμε ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουμε εάν και πότε και τι θα κάνουμε. Ενώ εγνώριζε λοιπόν η Εύα και ο Αδάμ την εντολή του Θεού, τη συμβουλή του πονηρού και τη διαβολή του, αρνηθήκαμε αυτήν την εντολή και πράξαμε κατά το δοκούν. Η συνέχεια είναι αποκαλυπτική. Είδαμε δηλαδή στη συνέχεια ότι αντί να γίνουμε θεοί, είδαμε πως ήμασταν γυμνοί από αυτήν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτό το πράγμα γίνεται και στην καθημερινότητα και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ ο πολιτισμός ο σύγχρονος, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να μάθουμε πολλά πράγματα για να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και ένα άλλο και ολίγον ελληνικό, κατά το ολίγον έγκυος αυτό, είναι ότι να έχεις και μέσον. Δηλαδή να έχεις κάποια πρόσωπα τα οποία θα κάνουν εκείνο το οποίο δεν θέλεις ή δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Και τα δύο αυτά πράγματα, τα οποία είναι καρπός του δικού μας αυτονομημένου και αλλοτρίου λογισμού, καταδικάζονται από τον Θεό με το στόμα του προφήτου Ιερεμία, που λέει να είναι καταραμένος καθένας ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έτσι, επί των βραχίων αυτού λέει μας τα χαρακτηριστικά, ή σε άλλους. Άρα αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς είναι ο Έλληνας, ας το πω συνολικά, ότι είναι πολύ καλό πράγμα, σου λέει παραδείγματος χάρη, αυτό το παιδί έχει προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος έχει προσωπικότητα, ή το λέει αυτός έχει αξιοπρέπεια και μην του θίγεις την αξιοπρέπειά του. Τώρα με την οικονομική κρίση έχει θυγεί η αξιοπρέπεια ορισμένων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα αυτά είναι πέρα για πέρα κοσμικά. Θεωρείται ως αξιοπρέπεια ο εγωισμός. Δηλαδή αντί να πει του θίγεις τον εγωισμό ή μου θίγεις τον εγωισμό μου, λέει την αξιοπρέπειά μου. Την αξιοπρέπεια που έχουμε κανείς δεν μπορεί ούτε να μας την θίξει ούτε να μας την αφαιρέσει. Αυτό είναι αναφέρετο το κατ' εικόνα και τα λοιπά, ό,τι και αν κάνει ο άλλος. Αν εμείς δεν την καταρρύψουμε, κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια μορφή ραφιναρισμένης ειδωλολατρίας. Οπότε όταν ο άνθρωπος αναχθεί σε κύριο του εαυτού του, στη συνέχεια θέλει να γίνει και κύριος των άλλων. Έχει εξουσιαστικές τάσεις. Οπότε αντιδρούν και οι άλλοι, γιατί και οι άλλοι έχουν αξιοπρέπεια, δηλαδή εγωισμό, και γίνεται αυτό το πράγμα μια πολυδιάσπαση ανάμεσά μας. Αντίθετα, ο άνθρωπος της μετανοίας είναι εκείνος ο οποίος βλέπει την αλλοτρίωσή του και όχι μόνο από τον Θεό αλλά και από το χρέος αγάπης προς τον άλλον, και έτσι μετανοών συγχωρείται και συγχωρεί. Προσέξτε το, συγχωρεί τον άλλον γιατί ζητάει και αυτός έλεος και συγχώρηση από τον Θεό, και αυτή η συγχώρηση που κυριολεκτικά είναι σημαίνει να χωρέσουμε στον ίδιο χώρο μαζί, γίνεται δια της αγάπης. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος ο παράδεισός μου, γίνεται η κόλασή μου διαφορετικά, όπως λέει ο Σάρτρ. Ενώ μέσα στην Εκκλησία, επειδή ακριβώς υπάρχει η συγχωρητικότητα, υπάρχει το έλεος, υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη, υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, γι' αυτό και δημιουργείται άλλη μορφή σχέσεων, έστω κι αν ο άλλος ήταν όχι απλώς αμαρτωλός, αλλά και εχθρός μου και επίβουλος και της ίδιας μου της ζωής. Ο τρόπος αυτός όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου. Όταν βγει η αμαρτία, αποκαλύπτεται αυτή η εικόνα, αυτό το κατ' εικόνα δηλαδή, το οποίο επειδή προέρχεται από τον Θεό που είναι αγάπη, έχει αγάπη και κινείται με αγάπη, γι' αυτό είναι ελκτικό και στον άλλον και γι' αυτό η αγάπη είναι το ενούν. Αλλά η αγάπη ανιδιοτελής, η οποία πάντως σχετίζεται με αυτήν την προσευχή.
0: Και εκεί θα στραφούμε τώρα, αφού με όσα μας είπατε αγγίξατε αυτό που ζούμε παγκόσμια αλλά και ελληνικά, αυτή την παθογένεια που μας οδηγεί στην απομάκρυνση με το Θεό, γιατί ακριβώς θεοποιήσαμε τον εαυτό μας, όπως μας είπατε και εσείς κύριε καθηγητά. Και λίγο νωρίτερα είχατε κάνει την αναφορά στην προσευχή που ιερουργεί και τελεσιουργεί την ένωση με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτή είναι μια διατύπωση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, η οποία είναι, ξέρετε, εκπληκτική ως προς τον προσδιορισμό της και στην λεπτότητα διακρίσεως της λειτουργίας της. Λέει δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό την ιερουργεί και την τελεσιουργεί η προσευχή, και εδώ δίνει και ορισμένες διευκρινήσεις φυσικά. Δεν εννοεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ την οποιαδήποτε προσευχή την οποία κάνει κανείς στο ναό ή κατηδίαν, αλλά εννοεί την προσευχή εκείνη που ακολουθεί μετά την κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη. Γιατί νωρίτερα η προσευχή του ανθρώπου έχει την ιδιοτέλεια, έχει την εμπάθεια, και μετά την έμπειρη, την θερμή δηλαδή κατάνοιξη του προσευχόμενου, μπορεί με αυτήν την καθαρότητα την οποία έχει να προσεγγίσει τον Θεό, γιατί όπως είπαμε ακαθάρτο νοεί Θεός ουχήνοται. Από το παραπάνω χωρίο που αναφέραμε δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι η καθαρή προσευχή καθεαυτήν, ότι δηλαδή η ίδια της πραγματοποιεί αυτήν την ένωση του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό. Δηλαδή η δύναμη της προσευχής που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι ιερουργεί και τελεσιουργεί, δεν σημαίνει ότι και πραγματοποιεί. Αυτή είναι η λεπτή διευκρίνηση που θέλω να επισημάνω. Η προσευχή ιερουργεί σημαίνει ότι υπηρετεί λειτουργικά, δηλαδή διαδικαστικά, υπηρετεί αυτήν την μυστηριακή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, που όμως, όπως πολλές φορές είπαμε, πραγματώνεται κατά τρόπο άκτιστο και ανερμήνευτο μόνον από την άκτιστη θεοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους του ανθρώπου κατά την προσευχή αυτή βγαίνει έξω από όλα τα κτιστά. Η έκσταση αυτή, θα λέγαμε, του νου του ανθρώπου από όλα τα κτιστά, δεν σημαίνει ότι έχει πετύχει και την ένωση με τον Θεό. Δεν είναι και σε αυτό ακόμη η ένωση, όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν προσκολάται σε τίποτε από αυτά που είναι γύρω του ή από αυτό που είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Εδώ δεν πρόκειται για μια δαιμονική κατάσταση, δηλαδή εκστάσεως, ότι ο νους βγαίνει έξω από τον εαυτό του, έξω από μας, αλλά αυτό λέγεται υπό την έννοια αυτού του οντολογικού χαρακτήρα προσανατολισμού προς τον Θεό. Δεν είναι αυτό η ένωση με τον Θεό. Την ένωση θα την κάνει ο ίδιος ο παράκλητος. Είναι μια πραγματικότητα μιας αποκάλυψης, η οποία είναι η αποκάλυψη αυτή της Θείας Χάριτος, η οποία επιφαίνεται διά του ακτίστου φωτός. Αυτή η θεωρία στην οποία ανάγεται πλέον ο άνθρωπος είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη, αυτή η φανέρωση αυτής της Θείας Χάρης, η οποία βέβαια φανέρωση δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός εαυτού του, και ο ίδιος ο άνθρωπος καθίσταται φως κατά αυτήν την διαδικασία της έλευσης, ή αν θέλετε κυριολεκτικά της φανέρωσης της Χάριτος, γιατί όπως είπαμε εμείς την Χάρη του Θεού ήδη την έχουμε λάβει στο Άγιο Χρίσμα. Η ένωση του ανθρώπου λοιπόν με τον Θεό αποτελεί, θα λέγαμε, ένα γεγονός εκστάσεως, αν επιτρέπετε εδώ, αλλά να προσδώσουμε το αληθές θεολογικό ορθόδοξο περιεχόμενό της. Δηλαδή εμφανίζεται κατά κάποιον τρόπο, αυτό ξέρετε που θα πω, ήδη λέγεται στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη και καλλιεργήθηκε στη συνέχεια και αναλύθηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, επειδή η αγάπη έχει το χαρακτηριστικό της κίνησης, της αγαπητικής κίνησης προς τα έξω, εμφανίζεται μέσα σε μια λεκτική διατύπωση, η οποία βέβαια δεν εξαντλεί, δεν μπορεί να εκφράσει αυτό απόλυτα το περιεχόμενο, επειδή το αντίθετο, η εσωτερήκευση, σημαίνει τον εγωισμό, η έξοδος, η αγαπητική του Θεού προς εμάς και η έξοδος η δική μας προς τον Θεό συναντώνται, και αυτό το πράγμα είναι αυτή η ενότητα, η οποία βεβαίως δεν γίνεται έξω από τον άνθρωπο, αλλά γίνεται κατεξοχήν μέσα στον άνθρωπο και μάλιστα στο κέντρο του ανθρώπου, που είναι το νοητό κέντρο, δηλαδή της όλης προσωπικότητάς του, που είναι η καρδιά του, και από εκεί εμπλουτίζεται και νοηματοδοτείται η όλη ύπαρξή του. Αλλά το σχήμα αυτό είναι έτσι εκφραστικό, είναι μια σχηματοποιημένη έκφραση της εξόδου από τον εγωκεντρισμό μας και από την πτώση μας, γιατί το να κινηθούμε προς τον Θεό σημαίνει ότι κινούμεθα με βάση τις προδιαγραφές του κατ' εικόνα, και ο Θεός, ο οποίος είναι εκστατικός γιατί είναι αγάπη, κατά κάποιον τρόπο συναντώνται ακτίστως πλέον, γιατί ο άνθρωπος εξερχόμενος δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό, αλλά ο Θεός τον συναντά και τον γνωρίζει. Οπότε τότε ο νους σε αυτήν την περίπτωση γίνεται υπέρ εαυτόν, λέμε. Ο Θεός συγκαταβαίνει αγαπητικά, γίνεται έξω από τον εαυτό του ο Θεός, αλλά όλα αυτά, κοιτάξτε, με τη διατύπωση που έχουν οι πατέρες, μας δίνουν, με την αποφατική διατύπωσή τους, μας δίνουν την αλήθεια του πράγματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται έξω εαυτού ο Θεός αγαπητικός, φεύγει από τον εαυτό του. Αυτό γίνεται ανεκφυτήτως, θα μας το πει. Δηλαδή έρχεται σε μας το φως χωρίς να φύγει από εκεί που είναι, έτσι. Έρχεται και σε μας. Έτσι γίνεται και με αυτήν την ένωση του στη συνέχεια με το νου του ανθρώπου, και ο ανθρώπινος νους σε αυτήν του την κινητικότητα την αγαπητική για την ανταπόκρισή του προς τον Θεό λέγεται ότι γίνεται υπέρ εαυτών. Τι σημαίνει υπέρ εαυτών? Χωρίζεται δηλαδή από το σώμα? Όχι, ασφαλώς. Αυτό σημαίνει ότι εμπλουτίζεται με την Θεία Χάρη, οπότε κατά αυτήν την χάρη πλέον ο άνθρωπος γίνεται υπέρ φύσιν και έτσι ενώνεται με τον Θεό. Και έχουμε πει, νομίζω, και άλλες φορές ότι το υπέρ εαυτών και υπέρ φύσιν σημαίνει εμπλουτισμό του και κατά κάποιον τρόπο υπεροχικό πλέον, υπερισχύ του κτιστού το άκτιστο, από αυτόν δηλαδή τον εμπλουτισμό του Θεού που έχει πάρει, προσδιορίζεται τελικώς παρά από το καταφύσιν. Τότε ο άνθρωπος γίνεται, θα λέγαμε, όλος ο ίδιος άνθρωπος Θεός, βλέπει την δόξα του Θεού, βλέπει το θείο και άκτιστο φως, και να πούμε και κάτι τώρα που σχετίζεται και με την δική μας ιδιότητα. ότι μέσα στα πλαίσια αυτά στο μπορεί ο άνθρωπος στη συνέχεια να θεολογεί ορθοδόξος και απλανός. Γιατί? Γιατί τότε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αληθινή γνώση του Θεού, την αληθινή θεογνωσία. Οπότε η εμπειρία αυτή της θέας του ακτής του φωτός που έχει, με το οποίο άλλωστε και ενώνεται, τότε λέμε ότι αυτή η ένωση δεν είναι ούτε κατέστηση ούτε κατανοούν. Βλέπετε, ενώ λέγαμε σε άλλη εκπομπή μας ότι είναι εν πάση αισθήση, τώρα λέμε ότι δεν είναι κατέστηση. Ενώ είπαμε ότι είναι υπερνούν, τώρα λέμε ότι ούτε κατανοούν είναι. Δηλαδή αυτές οι διατυπώσεις όλες, οι οποίες είναι καταφατικοί και αποφατικοί, θέλουν να πούν ότι το γεγονός αυτό υπερβαίνει τις κτιστές κατηγορίες και σε τελευταία ανάλυση, με απλό τρόπο για να το πούμε, θα το κατανοήσουμε καλύτερα αν πούμε ότι είναι εμπλουτισμένος με την θεία αυτή ενέργεια. Έτσι λοιπόν είναι υπέρνουν αυτή η ένωση και ο άνθρωπος τότε έχει μια διεύρυνση και μια διεισδυτικότητα στην όρασή του την πνευματική και βλέπει τα μυστήρια του Θεού και αυτά εκφράζει με τρόπο πλέον, όπως είπαμε, αλάθητο, υπό την έννοια ότι αυτό ακριβώς βλέπουν και οι άλλοι Άγιοι και είδαν και οι άλλοι Άγιοι διαχρονικώς και αυτό εκφράζεται θεσμικά κυρίως κατά την μέσα από τις οικουμενικές συνόδους. Το ίδιο το φως δηλαδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι αυτοπτικό.
0: Μας είπατε για τον εμπλουτισμό, έτσι μας τον χαρακτηρίσατε κύριε καθηγητά, εκεί που υπερισχύει πλέον του κτιστού το άκτιστο, αυτό το υπερεαυτόν που αναφερθήκατε στο νου μας. Όμως κάνοντας τώρα και αυτή την αναφορά, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι ακριβώς η ένωση του Θεού και των Αγίων του.
1: Ναι, αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να επιχειρήσει να το διατυπώσει, αλλά επειδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ιδιαίτερα ασχολήθηκε και ήταν εκείνος ο οποίος και προκλήθηκε αλλά και είχε τις προϋποθέσεις τις πνευματικές για να μας το πει, είχε όμως και την λογιότητα, θα πω, επειδή είχε πολύ καλή παιδεία στην Κωνσταντινούπολη και έτσι με την βοήθειά του θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα, μάλλον παρά την πραγματικότητα της ένωσης των Αγίων με τον Θεό. Σε αυτό το ερώτημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να το απαντά με ένα παράδειγμα, η ένωση λέει του Θεού και των Αγίων μοιάζει με την ένωση του ήλιου και τον οφθαλμό μας. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χάρη και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η ένωση του Θεού και των Αγίων, αντιστοίχως, γιατί κατά αυτήν την χάρη ενώνεται ο Θεός με τους Αγίους, όπως δηλαδή με την ακτίνα του ήλιου στην οποία και πάλι είχαμε αναφερθεί, έχουμε την ένωση του ήλιου με τους οφθαλμούς, γιατί κατά αυτήν, δηλαδή κατά την ακτίνα αυτή, ενώνονται οι οφθαλμοί με τον ίδιο τον ήλιο. Μια και δεν είναι δυνατόν κανείς να βλέπει τον ήλιο χωρίς την ακτίνα του ηλίου, δηλαδή το διαβιβαστικό μέσο γίνεται η ακτίνα. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να πούμε ότι και μετά από την απόρριτη και ανέκφραστη αυτή φανέρωση της και θέα του φωτός της Θείας Χάριτος, ο Θεός πρέπει να πούμε ότι κατ' ουσίαν παραμένει αθέατος, πως λέει εκεί ακριβώς και ο ψαλμωδός, έτσι, ότι φως εικόν απρόσιτο. Ο Θεός, όπως εκφράστηκε από τον Θεό Λόγο, είναι το φως και είναι φως εκ φωτός, έτσι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όμως ο ψαλμωδός μας λέει ότι παραμένει ο Θεός σε ένα απρόσιτο φως, το οποίο οι πατέρες το ονόμασαν και σκότος. Η αντίθεση δηλαδή προς το φως, όχι ότι είναι σκοτάδι, αλλά είναι τόσο πολύ φωτεινό, το οποίο είναι απροσέγγιστο. Τι θα πούν αυτά τα πράγματα, με δύο λόγια να πω. Αυτό το απρόσιτο φως πλέον είναι και αθέατο φως, είναι η φύση του Θεού, με την οποία δεν έχουν καμία σχέση. Το προσιτό σε εμάς φως είναι η άκτιστη ενέργεια, είναι αυτή η ακτίνα που έρχεται συγκαταβατικά και φιλάνθρωπα σε εμάς. Επομένως, όλα αυτά σημαίνουν ότι η χαρισματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση και ταύτιση κατά πάντα με αυτόν. Είπαμε, υπάρχει και απρόσιτο φως. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται φως και όταν ενώνεται χαρισματικά με τον Θεό, ο βαθμός αυτής της χαρισματικής ενώσεως παραμένει πάντοτε και για όλα τα κτίσματα και για τους αγγέλους δηλαδή ακόμη, απροσπέλαστη σε αυτήν την περίπτωση, απροσπέλαστη η Θεία Φύση. Ο βαθμός αυτός αφορά πάντα την ενέργεια του Θεού, την άκτιστη θεοποιώ ενέργεια του Θεού, όχι όμως σε καμία περίπτωση την φύση του.
0: Είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η ένωση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού κατανοείται σαφώς από τον άνθρωπο.
1: Σε καμία περίπτωση δεν κατανοείται πλήρως, γιατί η ένωση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού υπερβαίνει κάθε γνώση και κάθε νόηση. Και παράλληλα, η πραγματική γνώση του Θεού από τον άνθρωπο πετυχαίνεται με μια ένωση, όπως λένε οι πατέρες, άγνωστη και καθυπεροχήν. Έτσι, τι θέλουν να πούνε αυτά? Θέλουν να πούνε ότι δεν έχει σχέση με ένωση που μπορούμε να κατανοήσουμε από την κτιστή πραγματικότητα. Αυτή είναι η έννοια της αγνώστου ενώσεως. Όχι πως δεν έχει κανείς εμπειρία και δεν ξέρει τι του γίνεται όταν ενώνεται, αλλά θέλουν να πούν οι πατέρες ότι δεν πρέπει να ταυτιστούν οι εμπειρίες που έχουμε από την κτιστή πραγματικότητα με εκείνες τις εμπειρίες, και αυτή είναι η έννοια και του καθυπεροχήν, πέρα από αυτήν την συμβατική κτιστή πραγματικότητα. Γιατί πρόκειται για εμπειρία του ακτίστου, και μάλιστα εδώ της ακτίστου Θείας Χάριτος, η οποία επιφαίνεται στους ανθρώπους με την μορφή του ακτίστου φωτός. Τότε ο άνθρωπος περιβάλλεται από αυτό το απρόσιτο, ας πούμε, κατά τα άλλα ως άκτιστο φως, και γίνεται και ο ίδιος φως, γιατί μόνον έτσι μπορεί να βλέπει τον Θεό ως φως. Εν το φωτί σου, το είπαμε και άλλες φορές, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει πρώτα αγώγημος, δηλαδή να καθαριστεί, και αφού καθαριστεί τότε φωτίζεται. Γι' αυτό και στο βάπτισμα που είπαμε, πρώτα συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, πρώτα εξυγιαίνεται κανείς, πρώτα πεθαίνει κατά την αμαρτία και στη συνέχεια φωτίζεται, γι' αυτό και λέγεται φώτισμα. Αλλά το ζητούμενο από το βάπτισμα είναι αυτό, το φώτισμα και η Θεός. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά ανάποδα ή συγκεχημένα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή έτσι αναλυτικά, η Εκκλησία έχει πραγματογνώμονες, έχει ανθρώπους που ασκούν μια πολύ εξειδικευμένη και προσωπική πνευματική αγωγή. Γι' αυτό έχουμε τον πνευματικό μας οδηγό, μέσα από την ιδιαιτερότητα της περιπτώσεώς μας, να μας οδηγήσει στην μετάνοια πρωτίστως, στην κάθαρση με την τήρηση των εντολών, και όλα αυτά που λέμε τα έχει πει ο Χριστός. Τότε, μετά την τήρηση των εντολών, θα φανερωθώ εγώ και θα φανερωθεί ο Τριαδικός Θεός, αφού θα κάνουμε κατοικία την καρδιά του ανθρώπου. Και όλα αυτά η εμπειρία της Εκκλησίας μας αποφαίνεται ότι γίνονται εν το φωτί. Μέσα η ύπαρξη, η καρδιά του ανθρώπου γίνεται φως, ο νους του γίνεται φως, όλη η ύπαρξη του γίνεται φως, και αυτή είναι η αίσθηση της ενότητας με τον Θεό. Βλέπει τον Θεό ως φως, αλλά ήδη έχει και ο ίδιος του αυτήν την εμπειρία της υπάρξεώς του, ότι έγινε φως και τα μάτια του έγιναν φως και φωτεινά, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει φως κτιστό. Να πω και να κλείσω την ενότητα με ένα παράδειγμα έτσι σύγχρονο. Έχοντας αυτήν την εμπειρία της θέας του Θεού ως φωτός, όλη τη νύχτα ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω στην αυλή και εκφράστηκε με μία απορία στον γείτονά του, λέγοντάς του ότι σήμερα άργησε να ξημερώσει. Οπότε ο γείτονάς του του λέει: «Τι λες, πατέρ Παΐσια, μέρα μεσημέρι ο ήλιος έχει πάει επάνω και λες άργησε να ξημερώσει?» Βλέπετε, έχασε την αίσθηση του χρόνου από μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά έβλεπε στο κατά μεσήμερο ότι είναι ακόμα θολά τα πράγματα. Γιατί οι οφθαλμοί του που αντίκριζαν αυτό το υπέρλαμπρο φως έβλεπαν το φως της ημέρας κατά μεσήμερο ως φως σελήνης, γιατί είχε την εντύπωση, και μετά μαζεύτηκε ο πατήρ Παΐσιος και δεν είπε τίποτε άλλο, γιατί είχε την εντύπωση ότι αυτό που υπήρχε στο μεσουράνημα ήταν η σελήνη, γιατί την έβλεπε κατάματα χωρίς πρόβλημα. Μετά από τον εμπλουτισμό των οφθαλμών του από την άκτιστη αυτή χάρη, το κτιστό φως ήταν μάλλον φως ή μη φως. Αυτό δείχνει ότι και σωματικά έχουμε μία αλλίωση, έχουμε μία υπέρβαση, έχουμε έναν εμπλουτισμό τέτοιον ο οποίος είναι αισθητός και για τα κτιστά πράγματα.
0: Και νομίζω ότι με αυτό το ωραίο περιστατικό που μας μεταφέρεται από τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου, μπορούμε για σήμερα να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Το θέμα μας ήταν η ένωση με τη Θεία Χάρη και κατ' επέκταση η θέωση του ανθρώπου. Είπαμε πολλά, μάλλον ακούσαμε εμείς πολλά, φίλες και φίλοι, και ελπίζω όλοι μας κάτι να συγκρατήσαμε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι μυστήριο που γίνεται εμπειρικά προσβάσιμο, και σήμερα με αρκετά παραδείγματα μας βοήθησε ο καθηγητής της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, το οποίο ως μυστήριο που είναι, όσο και αν προσπαθούμε, τελικά απρόσιτο μας μένει. Αλλά κάνουμε την προσπάθεια και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε στο ξεκίνημά μας, για να καλλιεργήσουμε τον καλό λογισμό, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μικροί και μεγάλοι έχουμε ανάγκη από την αγάπη. Θέλουμε να ταινίζουμε στα πρόσωπα των άλλων το φυσικό και φιλικό χαμόγελο, το ζωηρό ενδιαφέρον, τη στοργή, την ανυπόκριτη καλοσύνη. Όλα αυτά αποτελούν ενθάρρυνση στο σκληρό αγώνα της ζωής, δίνουν ζωή, δίνουν νόημα και περιεχόμενο στη ζωή. Ο άνθρωπος για να αναπτυχθεί ομαλά έχει ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Για εκείνον που δεν έχει κανένα να αγαπήσει και κανένα να αγαπηθεί, η ύπαρξη γίνεται φορτίο ασήμαντο. Η αγάπη έχει μεγάλη δύναμη αναμορφωτική και ενισχυτική, όχι μόνο όταν προσφέρεται, αλλά και όταν λαμβάνεται. Την αλήθεια αυτή υπογραμμίζει ιδιαίτερα η ψυχολογία και η παιδαγωγική. Το παιδί που του έλειψε η αγάπη, που δεν έζησε και δεν αναπτύχθηκε μέσα σε ένα κλίμα στοργής, δυσκολεύεται να βρει την ισορροπία του και να εναρμονιστεί με τους άλλους ανθρώπους. Συχνά το διακρίνει μια μόνωση. Ζητάμε λοιπόν την αγάπη, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Είναι, είπαμε, στοιχείο ζωής. Είναι η ίδια η ζωή, η αληθινή ζωή. Γιατί η ζωή χωρίς αγάπη δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Όποιος δεν αγαπάει δεν ζει. Όνομα έχει ότι ζει, αλλά είναι ουσιαστικά νεκρός, ανέσθητος στις πιο μεγάλες ομορφιές της ζωής. Το υπογραμμίζει ιδιαίτερο ο Ευαγγελιστής της αγάπης ο Ιωάννης. Είδαμεν, γράφει, ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό και γέμισε η ψυχή μας αγάπη προς τους αδελφούς, μεταφερθήκαμε από τον πνευματικό θάνατο στην αληθινή ζωή. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να βρούμε την αγάπη είναι να δώσουμε αγάπη. Μονάχα όποιος δίνει αγάπη γεύεται τη χαρά της αγάπης. Όποιος αναζητάει την αγάπη χωρίς να προσφέρει αγάπη, είναι αδύνατο να βρει και να ζήσει την αγάπη. Ζητάς αγάπη, δώσε αγάπη και θα βρεις αγάπη. Ζητάς κατανόηση, δείξε κατανόηση και θα βρεις κατανόηση. Ζητάς εμπιστοσύνη, δείξε εμπιστοσύνη. Διώξε την καχυποψία και θα βρεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όχι μονόπλευρες ή ετεροβαρείς απαιτήσεις. Χρειάζεται ισορροπία. Εις λόγων δόσεως και λήψεως πρέπει να γίνεται η κοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Πόσο αλήθεια εκφράζουν αυτήν την αλήθεια τα λόγια ενός νέου που γράφει στο ημερολόγιο του. Οι γονείς μας, γράφει, είναι και αυτοί άνθρωποι. Έχουν και αυτοί ανάγκη από αγάπη και κατανόηση. Γιατί πρέπει όλο να τους ζητάμε και ποτέ να μην τους δίνουμε? Συχνά υψώνεται ανάμεσα σε αυτούς και σε μας ένα τείχος. Μας χωρίζει, κόβει την επικοινωνία, καταργεί το διάλογο, μας αποξενώνει. Σιγά σιγά μας μεταβάλλει σε δύο κόσμους άγνωστους, ξένους και εχθρικούς. Και ο προβληματισμός μου, τις πέτρες του χωριστικού τείχους, ποιος τις όρευσε, ποιος τις μάζευσε, ποιος τις έκτισε, μήπως είμαι εγώ ο κτίστης του τείχους? Ένα ερώτημα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που θα έπρεπε όλους να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει σοβαρά. Θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπάνε? Ναι, τότε και εμείς να τους αγαπάμε. Τα αδέλφια μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας σκέπτονται, να μας υπολογίζουν. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο? Μα έχουν ελλείψεις και αδυναμίες που μας πειράζουν, μας ενοχλούν, μας χτυπάνε στα νεύρα. Εμείς όμως είμαστε τέλειοι, δεν έχουμε αδυναμίες. Εκείνοι απαιτητικοί, λέμε. Εμείς δεν έχουμε απαιτήσεις συχνά υπερβολικές.
Θέλουμε να μην προσέχουν τις αδυναμίες μας, αλλά να τις βλέπουν με κατανόηση, να μας δέχονται, να μας ανέχονται και να μας αγαπούν όπως είμαστε, τέτοιοι που είμαστε, με τις ιδιοτροπίες μας, τις αντιδράσεις μας, τα πείσματά μας. Επομένως και εμείς δεν πρέπει να δεχόμαστε και να ανεχόμαστε τους άλλους όπως είναι. «Αγάπα το φίλο σου με το ελάττωμά του», μας λέει η λαϊκή σοφία. Εμείς τι θέλουμε, να βρούμε τέλειους και αναμάρτητους για να τους αγαπήσουμε? Αν αυτό ζητάμε, να το ξέρουμε, δεν θα βρούμε κανέναν για να αγαπήσουμε και επομένως κανέναν για να μας αγαπήσει. Θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι. Θέλουμε ανυπέρβλητο παράδειγμα αγάπης. Γιατί ο Κύριος μας αγάπησε? Γιατί είμαστε τέλειοι? Μας αγάπησε και θυσιάστηκε για μας τους αμαρτωλούς, ο Άγιος και αναμάρτητος. Εμείς οι αμαρτωλοί, τι πρέπει να κάνουμε για τους αναμαρτωλούς αδελφούς μας?

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είσαστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και πιο συγκεκριμένα την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου». Μια επιστολή σταλμένη από μια ηλικιωμένη κυρία έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Μας παρουσιάζει ένα ολόκληρο κόσμο, τον κόσμο της τρίτης ηλικίας, τα προβλήματά τους, τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τον αγώνα τους. Τα γυρατιά δεν είναι μια εξοβλημένη ηλικία. Είναι μια ηλικία γεμάτη πείρα και σοφία και μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε από αυτή σε όποιο στάδιο της ζωής και αν βρισκόμαστε. Η κυρία αυτή που γράφει βρίσκεται συχνά στο παράθυρο του σπιτιού της και κοιτάζει τους διαβάτες που πάνε και έρχονται. Άγνωστα πρόσωπα, φορτωμένα με τις έγνοιες τους, τα βάσανά τους. Προσπαθεί με ένα θερμό βλέμμα, με ένα χαμόγελο, να τους στείλει ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Μια νότα αισιοδοξίας στις μαύρες σκέψεις που πολιορκούν συχνά και πιέζουν την ψυχή. Αγαπητοί μου φίλοι, γράφει, είμαι μόνη από τότε που πέθανε ο άντρας μου, κλεισμένη ώρες στον κόσμο των πολλών και των ευχάριστων αναμνήσεων. Η ζωή μου, δόξα τω Θεώ, κύλησε καλά. Τώρα τελευταία όμως τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ζούσα συχνά με την εντύπωση της αναμονής κάποιου που δεν θα ερχόταν. Τα δυο μου παιδιά παντρεμένα βρίσκονται μακριά και δεν με σκέπτονται πια. Κάθε πρωί κατέβαινα να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο, μήπως και βρω κάποια επιστολή. Μάταιος σκόπος. Τίποτε άλλο από το λογαριασμό του ηλεκτρικού, του νερού ή κάποια διαφήμιση. Ήθελα πολύ να μπορώ να μιλήσω σε κάποιον, να μιλήσω και να ακούσω, να μην νιώθω άχρηστη, να βγω από τη μόνωση και την απομόνωση. Και το πέτυχα. Το μυστικό, η αγάπη. Την έστελνα στους περαστικούς και τη δεχόμουν καθημερινά από το παράθυρό μου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Γέμισε η ζωή μου χαρά και ευτυχία. Έζησα αυτό που είχα διαβάσει σε ένα χριστιανικό περιοδικό. Δώσε αγάπη και θα βρεις την αγάπη. Η αγάπη που προσφέρεται επιστρέφει σε εκείνον που την προσφέρει και μάλιστα πολλαπλάσια. Τώρα δεν φοβάμαι τα γερατιά. Τα χαίρομαι και τα απολαμβάνω. Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές. Η αγάπη, η καλοσύνη, η στοργή, το ενδιαφέρον για τους άλλους δεν έχουν ηλικία. Και αυτό μετράει πιο πολύ στη ζωή. Και αυτό δίνει ζωή και νόημα στη ζωή. Δεν γίνεται κανείς γέρος απλώς και μόνο γιατί γέρασε. Γερνάει από τη στιγμή που θα γεράσουν τα ιδανικά του, η αγάπη του, το ενδιαφέρον του για τους άλλους. Από τη στιγμή που οι φόβοι του, οι αγωνίες του, θα πάρουν τη θέση των οραματισμών του. Διαφορετικά, η ακτινοβολία του εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Τίποτα δεν είναι αυστηρός καθορισμένο. Υπάρχουν νέοι που έχουν γεράσει πριν την ώρα τους και γέροντες που παραμένουν νέοι στο φρόνημα παρά την ηλικία τους. Το παν εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή και προπαντός από την πνευματική τους ζωή. Δεν υπολογίζεται με τις ρητίδες ή με τη φυσική αντοχή. Το άνοιγμα του πνεύματος, το πλάτεμα της αγάπης, η απλόχερη προσφορά, η νεότητα της καρδιάς, όλα αυτά μετράνε περισσότερο στον καθορισμό της ηλικίας. Γι' αυτό είναι λάθος να συγχέουμε το προχώρημα της ηλικίας με την παρακμή της ζωής, την ποσότητα και την ποιότητα. Ασφαλώς υπάρχει το ρολόι που μετράει το χρόνο, αλλά υπάρχει και το χρονόμετρο της ψυχής που χτυπάει στους παλμούς της αγάπης και συντονίζεται από τους χτύπους της στοργικής καρδιάς. Έτσι, κι αν ο έξω άνθρωπος το σώμα μας φθείρεται, ο έσω όμως άνθρωπος, η ψυχή, ανακαινίζεται και ξανανιώνει ημέρα με την ημέρα. Τι κι αν το πρόσωπο ρητιδώνεται,
αρκεί η καρδιά να μην έχει ρητίδες. Να λοιπόν γιατί είπαμε πως δεν γερνάει κανείς μόνο από τα χρόνια. Γερνάει πιο πολύ όταν αρχίζει να κλίνεται στον εαυτό του. Κάθε φορά που διαγράφει τους ανοιχτούς ορίζοντες και κοιτάζει μόνο προς τα πίσω. Αντίθετα, ανακαινίζεται κάθε φορά που κοιτάζει εμπρός, που προεκτείνει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Γίνεται νέος κάθε φορά που πλαταίνει την καρδιά του για να χωράει όλους τους ανθρώπους. Κάθε φορά που προσφέρει και δέχεται αγάπη. Κάθε φορά που συγκινείται από τα δώρα του Θεού, που θαυμάζει τις ομορφιές της φυσικής και της πνευματικής δημιουργίας. Έτσι γερνάει κανείς χωρίς να γίνεται γέρος. Συνειδητοποιεί ότι τα γερατιά δεν είναι η αρχή του τέλους. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Μια δημιουργική προετοιμασία για μια άλλη ζωή χωρίς τέλος. Για μια ζωή αιώνια.

το θαυμαστό ύψος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, της αρετής της αγάπης, το φανέρωσε ο Κύριος μας με ένα του λόγο που περιέχεται στην τελευταία ομιλία του προς τους μαθητές του, λίγες ώρες πριν βαδίσει στο άχραντο πάθος του. Τότε που μίλησε με λόγους συγκινητικούς, έδωσε τις πιο πολύτιμες συμβουλές και δίδαξε αλήθειες που με πολύ προσοχή και βαθύτατο συγκλονισμό άκουσαν οι Άγιοι μαθητές του. Ένας από τους λόγους αυτούς παρουσιάζει το ύψος της αγάπης που πρέπει να καλλιεργούμε μεταξύ μας. «Εντολήν καινήν δίδομοι ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ειν και ημείς αγαπάτε αλλήλους». Σας δίνω εντολή νέα, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, καθώς εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάστε μεταξύ σας. Η εντολή της αγάπης ήταν παλαιά εντολή, γιατί υπήρχε από τους χρόνους ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και δεν ήταν μικρή εντολή, αφού ζητούσε κάτι πολύ σημαντικό, να αγαπά ο καθένας τον πλησίον του όπως τον εαυτό του. Ο άνθρωπος αγαπά πολύ τον εαυτό του και το να προσφέρουμε στον πλησίον αγάπη ίδια με την αγάπη προς τον εαυτό μας είναι οπωσδήποτε μεγάλο και θαυμαστό. Ο Χριστός όμως παρουσιάζει την αγάπη ως καινούρια εντολή, διότι τη ζητεί πολύ μεγαλύτερη και πολύ υψηλότερη. Μας διδάσκει να αγαπάμε τον πλησίον όχι όπως τον εαυτό μας, αλλά όπως ο Κύριος μας αγάπησε. Ο δε Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ηγάπησεν ημάς υπέρ εαυτών. «Ξένον ουνάρα της αγάπης το μέτρον», λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Παράδοξο και εκπληκτικό το μέτρο μιας τέτοιας αγάπης. Όταν έχουμε αυτή την αγάπη, προτιμούμε τον άλλο περισσότερο από τον εαυτό μας. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον άλλο, έστω και αν αυτό δεν συμφέρει στον εαυτό μας. Ενδιαφερόμαστε για τη χαρά, την τιμή, την προκοπή, τη ζωή του άλλου, περισσότερο από όσο για τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που κυριαρχείται από τέτοια αγάπη είναι αποφασισμένος να πεθάνει ο ίδιος για να ζήσει ο άλλος. Γι' αυτό και ο Άγιος Κύριλλος συμπληρώνει και λέει ότι τίποτα δεν πρέπει να έχουμε ανώτερο από την αγάπη των αδελφών, αλλά να αγαπάμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε πρόθυμοι, αν χρειαστεί, να υποστούμε και αυτόν τον σωματικό θάνατο, προκειμένου να κερδίσουμε τη σωτηρία του πλησίον. Η αγάπη όπως την δίδαξε ο Κύριος, στην αυθεντικότερη έκφρασή της, είναι θυσία. Το τέλειο υπόδειγμα θυσιαστικής αγάπης το συναντούμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Πώς φερόταν ο Κύριος πρώτα προς το στενό κύκλο των 12 μαθητών του? Άκουγε με προθυμία τις απορίες τους, τους οδηγούσε μεθοδικά στην κατανόηση της Θείας Αλήθειας, αντιμετώπιζε με συμπάθεια και επιείκεια τις αδυναμίες τους και έδειχνε υπομονή στη διόρθωση των σφαλμάτων τους. Και η έλεγχή του προς αυτούς, πόση στοργή και αγάπη φανέρωναν. Προσευχόταν για αυτούς και μαζί τους, τους έδινε θάρρος και τους επενούσε, τους υπερασπιζόταν όταν κινδύνευαν, τους εμπιστεύτηκε έκτακτες αποστολές, τους ανέθεσε να συνεχίσουν το δικό του έργο. Πριν από αυτό είχε πλύνει τα πόδια τους με υποδειγματική ταπείνωση και μετά από λίγο έφτασε στην άκρα ταπείνωση όταν θυσίασε και τη ζωή του για αυτούς. Αυτή ήταν η συγκλονιστικότερη εκδήλωση της πιο μεγάλης αγάπης. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, είναι ατής την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού». Η άκρα του ταπείνωση συμβάδιζε με τη μίζωνα αγάπη. Εκπληκτική είναι και η τρόποι με τους οποίους φανέρωνε την αγάπη του και προς όλους γενικά τους ανθρώπους. Δίδασκε επί ώρες πολλές, παρηγορούσε, θεράπευε από τις διάφορες ασθένειες, χωρίς να ενδιαφέρεται ποτέ για τον εαυτό του, για την ανάπαυσή του ή και για τη λήψη της αναγκαίας τροφής. Στάθηκε κοντά στους πάσχοντες και ασθενείς με απαράμιλη αυταπάρνηση και θαυμαστή προσφορά. Διήλθεν ευεργετών,
από αυτόν τον κόσμο και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Δεχόταν κοντά του τους άσημους και πτωχούς. Φρόντιζε με στοργή τα παιδιά, τους γέροντες, τους ασθενείς, τους πάντες. Συγχωρούσε τους αμαρτωλούς που μετανοούσαν. Αγάπησε και τους εχθρούς του και θυσιάστηκε για αυτούς. Ήμασταν εχθροί και συμφιλιωθήκαμε με το Θεό δια του θανάτου του Υιού του. Ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό υπέρασεβών, όχι για τους καλούς και ευσεβείς, για τους υπάκους και αγίους. Απέθανε υπέρασεβών. Αυτή είναι η αγάπη του, που τον οδηγεί σε εφικτά παθήματα και θυσία τιμωτική για εκείνους που δεν έκαναν πρώτη το βήμα της επιστροφής, δεν ενδιαφέρθηκαν για τη σωτηρία τους, αλλά εξακολουθούσαν να φέρονται ως εχθροί απέναντι στο Θεό. Εφάρμοσε έτσι πρώτος την πρωτάκουστη εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Πάνω στο Σταυρό του αγάπησε με ανυπέρβλητο τρόπο τους εχθρούς του. Είχε μόνο καλούς λόγους να πει για όσους τον καταράστηκαν. Έκανε το καλό και σε αυτούς που τον μισούσαν. Προσευχήθηκε πάνω στο Σταυρό για τους διώκτες του. «Πάτερ, άφες αυτής, ού γαρίδαση τι ποιούσι». Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έλαμψε όλο το μεγαλείο της αγάπης του. Έτσι μας αγάπησε ο Κύριος και πρέπει και εμείς έτσι να αγαπάμε αλλήλους. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κρατά τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και στην ίδια συχνότητα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δον εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό, την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και

Το στόμα μου αναγγελεί την ανέσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσιαστηριών σου μόσχος.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: φανάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας είπων. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό. Αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλον. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλον. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ώσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσεων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τ' άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τ' άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Ο Όσιος με συμβούλεψε. «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι πήγαμε καλά. Μετά κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνη ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα έφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογήσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρούγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου. Όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός, μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν. Και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε. Ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες, εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: φανάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πληγεί.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Πολλές φορές θεωρούμε κάτι πολύ γνωστό. Όταν όμως θελήσουμε να το μελετήσουμε και να το σπουδάσουμε μέσα από τους λόγους και την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας, τότε συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι γνωστό, αλλά είναι άγνωστο. Το ότι θεωρούμε κάτι γνωστό μέσα στην Εκκλησία είναι επικίνδυνο, γιατί επαναπαυόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι το έχουμε, ότι το ξέρουμε, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί, μας βγάζει από την εγρήγορση και μας βάζει σε μία κατάσταση ακινησίας. Και αυτό σαφώς είναι επικίνδυνο. Πολλοί από εσάς αφήνετε κάποια ερωτήματα για το γεγονός, για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι εξομολόγηση, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει ότι η αμαρτία είναι η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Για να μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, ας δούμε τι σημαίνει αρετή. Είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κίνηση? Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την καθαρίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την φωτίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την ενδυναμώνει. Είναι η κίνηση την οποία την ψυχή την οδηγεί στον Χριστό. Και όταν μία ψυχή κατευθύνεται προς τον Χριστό, τότε απευθύνεται και προς τον Χριστό. Και κατευθύνεται, όσο κατευθύνεται προς τον Χριστό, όσο προσεγγίζει, όσο πλησιάζει τον Χριστό, άλλο τόσο και απευθύνεται. Γι' αυτό βλέπουμε σε αυτή την κίνηση, την καταφύσιν κίνηση της ψυχής, καθαρίζεται, φωτίζεται η ψυχή και προσεύχεται, δοξολογεί. Αυτή είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν, η αμαρτία, δηλαδή είναι η κίνηση εκείνη η οποία κάνει, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι η κίνηση η οποία αφήνει τον άνθρωπο μέσα σε μια κατάσταση σκοτισμού, σύγχυσης, ακαθαρσίας. Αυτό έρχονται να μας πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει κάτι το οποίο τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε. Η αμαρτία είναι η αιτία όλων των κακών. Είναι ένα βαρύ φορτίο και ανυπόφορο. Να σταθούμε σε αυτό. Ό,τι συναντούμε στη ζωή μας, ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουν με την πνευματική μας κατάσταση. Έχουν να κάνουν με την καταφύσιν κίνηση της ψυχής ή την παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Οπότε πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Πολλοί από εμάς λέμε ότι μα πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πώς είναι δυνατόν να έγινε αυτό. Δεν θα το ρωτούσαμε εάν γνωρίζαμε ότι πίσω από όλες τις καταστάσεις τις οποίες συναντήσαμε κρύβεται ο εγωισμός μας,

κρύβεται η αμαρτία μας και τα πάθη μας. Δεν είναι δυνατόν να, ο εγωισμός να μας δώσει μια υψηλή πνευματική καθαρή κατάσταση ή σχέση. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι πίσω από το κάθε τι ουσιαστικά κρύβεται και μέσα από αυτό αποκαλύπτεται το πνευματικό περιεχόμενο και η κατάσταση της ψυχής μας, η κατάσταση της καρδιάς μας. Για να καταλάβουμε βαθύτερα το γεγονός της αμαρτίας και για να μπορέσουμε να το δούμε, γιατί δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε, δεν το συνειδητοποιούμε. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το οποίο εξομολογούμαστε είναι τυπικό, δεν είναι ουσιαστικό και είναι ρηχό, δεν είναι βαθύ. Και γι' αυτό φτάνουμε στην εξομολόγηση, δηλαδή φτάνουμε στην θεραπεία και δεν θεραπευόμαστε. Και ίσως πολλές φορές, φεύγοντας από το μυαλό, να είμαστε περισσότερο άρρωστοι. Γιατί ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τη συνείδηση, καλύψαμε τα κίνητρα και τις αιτίες και θεωρούμε και θεωρήσαμε ότι έχουμε εξομολογηθεί, δηλαδή ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας? Έτσι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εκθέτει, τα αποκαλύπτει ουσιαστικά. Η αμαρτία μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης, σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Το έχουμε προσέξει. Έχουμε προσέξει το ότι ο νους μας είναι σκοτισμένος. Το ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φωτεινό από το σκοτεινό, το πονηρό από το αγαθό, την αμαρτία από την αρετή. Έχουμε προσέξει ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, να πάρουμε μία απόφαση. Υπάρχει τόση σύγχυση στο νου που δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε. Σκοτισμένος νους. Ένας νους όπου, όπως θα μας έλεγε και ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης, έχει τόσο σκοτάδι που ό,τι και αν φωτογραφίσει, γιατί έχει αυτή την δυνατότητα, η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή. Θα βρίσκεται το όλο γεγονός μέσα σε μια ομιχλώδη κατάσταση. Σκοτισμένος ο νους είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και της ενέργειας της αμαρτίας. Σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Δημιουργεί τέτοια σύγχυση. Ο νους του ανθρώπου με την αμαρτία είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Παίρνει τα πάντα από τη θέση τους και τα ανακατεύει όλα μαζί. Σκοτισμένος νους. Και αυτό το συναντούμε πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους άλλους τους ανθρώπους και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε επικοινωνία, ούτε συνεργασία, ούτε κατανόηση. Αλλά όταν δύο σκοτισμένα μυαλά συναντηθούν, τότε το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στέκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, λέει: ενώ σκοτίζει το νου, νεκρώνει την ψυχή. Νεκρώνει την ψυχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, βλέπετε, τα πάντα στη ζωή μας είναι άψυχα. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει ψυχή. Θα μπορούσαμε να δούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μέσα στο έργο τους, μέσα στη διακονία τους, μέσα στην εργασία τους, μέσα στον αγώνα τους, βάζαν την ψυχή τους. Και βλέπουμε σε αυτό το έργο, σε αυτή τη διακονία, σε αυτή την εργασία, σε αυτόν τον αγώνα, βλέπουμε μια ζωντάνια. Βλέπουμε μια δύναμη. Ένας σπουδαίος Γάλλος στρατηγός έλεγε: τι να κάνω 10 εκατομμύρια στράτευμα άψυχους. Φέρτε μου 1000 ψυχωμένους που να έχουν ψυχή, να δείτε τι θα γίνει. Και αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό σήμερα παρατηρούμε ότι βλέπουμε τη σχέση των ανθρώπων, δεν έχουν ψυχή. Τα έργα των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Η εργασία των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Δεν έχει ψυχή. Ο αγώνας των ανθρώπων δεν έχει ψυχή και γι' αυτό δεν έχει και αποτέλεσμα.
Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Γιατί όμως δεν έχουν ψυχή? Γιατί η ψυχή έχει βαρύνει, έχει σκεπαστεί, έχει θαυτεί, έχει ακινητοποιηθεί, έχει αρρωστήσει, έχει παραλύσει από μία αμαρτία η οποία παραμένει αθεράπευτη και μουδιάζει, αναισθητοποιεί, παραλύει, νεκρώνει την ψυχή και σκοτίζει το νου. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι δεν επιτρέπει η αμαρτία να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε, να αποδεχθούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Ποιος μπορεί, πόσο δύσκολο είναι να δει κάποιος την αλήθεια, την αλήθεια, την αλήθεια του. Πόσο δύσκολο είναι να κοιτάξει κάποιος κατάματα την αλήθεια του, και γι' αυτό βλέπουμε ο άνθρωπος σήμερα, οι άνθρωποι, εμείς σήμερα, δεν έχουμε αυτογνωσία, δεν έχουμε ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει την αλήθεια του, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Και όταν αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη, οριμάζει. Οριμάζει ως άνθρωπος, οριμάζει πνευματικά. Σήμερα εκείνο το οποίο βλέπουμε, τι είναι, σε όλους μας, αλήθεια δεν βλέπουμε, ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μία ψυχική, πνευματική και όχι μόνο ανοριμότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν όταν νεκρωθεί η ψυχή και όταν σκοτιστεί ο νους να δει ο άνθρωπος την αλήθεια. Δεν βλέπει μπροστά του, δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα δεν βλέπει. Και την ψυχή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την ψυχή όχι μόνο την νεκρώνει, αλλά τη βασανίζει. Τη βασανίζει. Τίποτε δεν έχει βασανίσει περισσότερο την ψυχή από την αμαρτία. Την εκθέτει, τη βασανίζει, την πληγώνει, την αδειάζει. Την τρομοκρατεί, την εξαντλεί, την κουράζει. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η ψυχή. Την πικραίνει. Πολλές φορές η αμαρτία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Γλυκαίνει το πάθος και πικραίνει την ψυχή. Χαροποιεί τον εγωισμό και θλίβει τον άνθρωπο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της αμαρτίας, της παρουσίας της αμαρτίας στην ζωή του ανθρώπου. Ένα άλλο το οποίο μας καταθέτει η αγιοπνευματική εμπειρία του Ιερού Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας, είναι ότι η αμαρτία ανοίγει την ψυχή όχι για να την ελευθερώσει, όχι, ανοίγει την ψυχή για να τη γεμίσει και με φόβο και με αγωνία και με δειλία και με καχυποψία. Εδώ πραγματικά τώρα μπορούμε να δούμε την κατάστασή μας. Όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες ενώ γεμίζουν την ψυχή, αδειάζουν τον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας. Η αμαρτία, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οδηγεί σε έναν παραλογισμό. Πολλές φορές στεκόμαστε και ακούμε κάτι και μας διανόητο. Μας είναι τα διανόητο. Αν όμως βλέπαμε πίσω από αυτό την αμαρτία, θα καταλαβαίναμε γιατί αυτό λέγεται και γιατί αυτό ακούγεται. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας δίνει ως αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας, της ενίσχυσης, της τροφοδοσίας της αμαρτίας στον άνθρωπο, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε πολλές καταστάσεις τις οποίες και εμείς βιώνουμε και γύρω μας βλέπουμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, γιατί ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας όλα αυτά και συνειδητοποιώντας ότι όλα αυτά προέρχονται από την αμαρτία, ίσως απογοητευόμαστε
Και γι' αυτό αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας που αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε, να σπουδάσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει, μας λέει ότι θανάσιμη αμαρτία μία είναι. Μία είναι. Είναι η αμαρτία για την οποία δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Και μάλιστα μας λέει ότι και Άγιος να προσευχηθεί για αυτήν, δεν θα εισακουστεί. Αυτή η αμετανοησία. Τι σημαίνει αμετανοησία? Να επιμένω στον σκοτισμό του μυαλού, της διανοίας, στην έκρωση της ψυχής. Να επιμένω να μην βλέπω την αλήθεια μου. Να επιμένω στον παραλογισμό. Να επιμένω στη σκληρότητα της καρδιάς. Να επιμένω στα βασανιστήρια της ψυχής. Και να επιμένω να μένω στο φόβο και στην αγωνία και στη δειλία και στην καχυποψία. Αυτό σημαίνει αμετανοησία. Να επιμένω, να εμένω και να επιμένω σε αυτές τις καταστάσεις. Τις οποίες όλοι εμείς τις ζούμε. Και γι' αυτό, ενώ οι πατέρες έρχονται και μας δείχνουν, γιατί βλέπουμε την διάκριση την οποία έχουν οι πατέρες μας, πρώτα θα μας δείξουν τι είναι αμαρτία, θα μας δείξουν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θα μας δείξουν τι σημαίνει μετάνοια και εκεί θα μας οδηγήσουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μετάνοια λοιπόν είναι το φάρμακο, το αντίδοτο κατά της αμαρτίας. Έχουμε μία αμαρτία η οποία μας τραβά στην απελπισία και στην απόγνωση, και έχουμε την μετάνοια η οποία μας σωθεί στην ελπίδα. Η ελπίδα ποια είναι? Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία αλλάζει τα πάντα και μέσα στον άνθρωπο και γύρω από τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αλλάξει εσωτερικά, μετανοήσει βαθιά, γνήσια, αληθινά, εκείνος ο άνθρωπος γίνεται ένα σημείο στο οποίο πολλοί και πολλά μπορούν να μεταμορφωθούν. Ας θυμηθούμε στον 50ο ψαλμό αυτό τον στίχο: «Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κηρύξω. Μάλιστα ήταν ένας στίχος στον οποίο στεκόταν όταν ήταν μικρό παιδί και μάθαινε από τη γιαγιά του και από τη μητέρα του ο Άγιος Νεκτάριος. Μάθαινε τον 50ο ψαλμό και όταν έφτανε σε αυτό το στίχο τον επαναλάμβανε πολλές φορές, δείχνοντας και αποκαλύπτοντας με τη χάρη του Θεού αυτό το μικρό παιδάκι ότι θα γίνει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Πώς? Μόνο με το κήρυγμα? Μόνο με το οτιδήποτε άλλο? Όχι. Ένας άνθρωπος που μετανοεί είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα και η δυνατότερη ομολογία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο μετανοημένος άνθρωπος είναι πανεπιστήμιο. Ο μετανοημένος άνθρωπος, ο μεταμορφωμένος από την χάρη του Θεού, ο αρνούμενος την παραμόρφωση της αμαρτίας, είναι ένα δυνατό σχολείο, ένα θρανείο, και γι' αυτό στεκόμαστε στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει κάπου ότι μετάνοια είναι η δεύτερη χάρη που πήραμε μετά το βάπτισμα. Είναι η θύρα του ελέους. Από αυτή την θύρα εισερχόμαστε στο θείον έλεος. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος? Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Έχουμε έναν Θεό που ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο. Ο Θεός μας ξέρει πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ξέρει ότι ενώ μας δίνει τη χάρη και το πνεύμα το Άγιον στο μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ μας τα δίνει όλα αυτά, ξέρει ότι και πάλι θα χάσουμε και θα χαθούμε. Ότι και πάλι θα πέσουμε και θα πληγωθούμε. Και γι' αυτό ενώ μας δίνει μία φορά το βάπτισμα, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, μας δίνει την χάρη του βαπτίσματος που είναι η μετάνοια, τη δεύτερη χάρη μετά το βάπτισμα που είναι η μετάνοια καθημερινά. Όσες φορές χάνεσαι, να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και να τον προσφέρεις στο Θεό. Όσες φορές πέφτεις, να σηκώνεσαι. Όσες φορές νεκρώσεις το οτιδήποτε, να μπορείς να το αναστήσεις με την μετάνοια και το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Η δύναμη της μετανοίας είναι απίστευτη.
Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κήρυκας της μετανοίας, λέει, δεν υπάρχει καμία κακία που να μην διαλύει μετάνοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι. Η μετάνοια μας πηγαίνει στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι δυνατότερο από αυτήν την αγάπη? Μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να είναι δυνατότερο από αυτό το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό η μετάνοια είναι δύναμη, γιατί σε πηγαίνει σε αυτή την δύναμη η οποία μπορεί να σε καθαρίσει, να σε φωτίσει, να σε αναστήσει, να σε αναδημιουργήσει, να σε αναγεννήσει. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για αυτή την δύναμη της μετανοίας, η οποία λυτρώνει τον άνθρωπο από την αδυναμία της αμαρτίας. Χαρακτηριστικά, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας λέει ότι όλη η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, είναι μια χούφτα άμμος, την οποία όταν την ρίξεις μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, χάνεται, δεν μπορείς να τη βρεις. Διαλύεται. Διαλύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι θα μας πει, μετάνοια μπορεί να απαλλάξει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό από το φορτίο των αμαρτιών και να τον οδηγήσει από τον πυθμένα της κακίας στο ύψος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι συγκλονιστική η δύναμη της μετανοίας, και βέβαια παράδοξο το ότι παραμένουμε πολλοί από εμάς σε αυτήν την αδυναμία της αμαρτίας. Η αμαρτία διαλύει τον άνθρωπο, τον αποδυναμώνει τον άνθρωπο. Αυτή η διάλυση του ανθρώπου είναι και η αποδυνάμωσή του, και τον σκορπίζει τον άνθρωπο. Και βέβαια μετάνοια τι είναι? Μετάνοια είναι να πάω με βαθιά ταπείνωση να μαζέψω ό,τι έχω πετάξει από τον άνθρωπο, από την εικόνα του Θεού που είμαι, να πάω να το μαζέψω, και επειδή δεν μπορώ ούτε να το καθαρίσω ούτε να το ενοποιήσω, το πηγαίνω με τη μετάνοια στο Χριστό, και εκεί έχουμε ανάσταση, εκεί έχουμε αναδημιουργία, εκεί έχουμε ανακαίνιση, εκεί έχουμε αναγέννηση. Δυνατό γεγονός. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τίποτε δυνατότερο από τη μετάνοια, και γι' αυτό η μετάνοια είναι η μεγαλύτερη, συναρπαστικότερη κατάσταση την οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Εδώ όμως ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί η μετάνοια δεν είναι το ότι μπορεί να πάω να εξομολογηθώ. Μπορεί να πάω να εξομολογηθώ χωρίς να έχω μετανοήσει. Και εδώ κάτι σημαίνει αυτό. Ίσως όταν πηγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο να πούμε τα ρηχά και όχι τα βαθιά, τα οποία δεν τα βλέπουμε πολλές φορές, ίσως όμως ο Θεός με τη χάρη του μέσα στο μυστήριο να ενεργοποιήσει λίγο τον άνθρωπο, να αποκαλύψει τον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος την επόμενη φορά να φτάσει κάπως και κάπου βαθύτερα μέσα στην ύπαρξή του. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και το εξής. Η αμαρτία είναι σαν τον πετόν. Όσο είναι φρέσκο, εύκολα μπορείς να το μετακινήσεις, να σκάψεις, να αποτυπώσεις κάτι, να το βγάλεις. Όσο τα αφήνεις όμως κληραίνει, και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Μετά θέλει κομπρεσέρ για να το σπάσεις. Και είναι αυτό που έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς. Χρονίζει η κατάσταση μέσα. Και όσο τα αφήνουμε τόσο σκληραίνει. Και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Θέλει βαθιά μετάνοια, αληθινή μετάνοια, για να έρθει η χάρις του Θεού να σπάσει τον πετό και να ελευθερώσει την ψυχή, να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η αληθινή μετάνοια λοιπόν έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος όταν μετανοεί έχει πραγματική ταπείνωση, βλέπει με την ταπείνωση αυτή, βλέπει
Όπως λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ταπείνωση είναι να δεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Δηλαδή αληθινά. Να δεις μέχρι το βάθος, να δεις τα κίνητρά σου. Να δεις τις αιτίες. Να δεις αυτά που δεν θέλεις να δεις. Που δεν σε αφήνει ο εγωισμός σου να δεις. Να τα δεις όλα αυτά. Να τα δεις όλα αυτά. Η μετάνοια λοιπόν συνοδοιπορεί με την ταπείνωση. Συνομιλεί και συνδιαλέγεται με την αλήθεια. Δεν θα μιλήσει ποτέ στη δικαιολογία. Δεν θα αφήσει την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν θα αποχωριστεί την προσευχή και κυρίως θα αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αποκολληθεί από την αμαρτία. Η μετάνοια δεν το σκέφτεται. Ζητά διαζύγιο από την αμαρτία. Δεν πρόκειται να το σκεφτεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής μετάνοιας. Εάν η μετάνοιά μας συναντήσει την δικαιολογία, εκεί θα διάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Εκεί θα διάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Δεν έχει η δικαιολογία, όταν συναντήσουμε την δικαιολογία, θα καταλάβουμε ότι έχουμε βγει από τον δρόμο της μετανοίας. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας μας αποκαλύπτουν με τη χάρη του Θεού. Τι πραγματικά είναι αμαρτία? Το ότι βρίσκεται μέσα στο κάθε τι, το οποίο μπορεί να είναι λόγος, πράξη, σκέψη, έκφρασή μας. Το ότι οφείλεται στην παρουσία της η κατάστασή μας. Ας δούμε τι είναι αμαρτία. Ας συνειδητοποιήσουμε την δύναμη της μετανοίας. Ας ποθήσουμε την αληθινή μετάνοια για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο ύψος της εξομολογήσεως.

0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Πάμε Βαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
9: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
10: Ώρα Ελλάδος 4.
11: Πειραϊκή.
5: Ελληνική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου, στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλος Λουδοβίκος, με θέμα η εντός ημών βασιλεία. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, με θέμα ο Γέροντας Αναστάσης Κουδουμιανός, ένας σύγχρονος εμπειρικός θεολόγος. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυρεός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο ναό νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας απόψε στις 10.30. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα έως αύριο το απόγευμα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση και θα ακολουθήσει η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνη της Παναγίας Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυρεός, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση στον Όσο Εμφυλόχιο των Εν Πάτμο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 9 το βράδυ. Για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίας Μαρίνας Θυσίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στην αίθουσα της ΧΕΕΝ, 3 Σεπτεμβρίου 11 στην Αθήνα, αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ελευθέριος Μπαλάκος με θέμα «Μίζουν η αγάπη». Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσιδε και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο 210-41-22-625. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη. Δι' επιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ελόγω ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, Καραϊσκάκη 1, στο Νέο Φάλιρο, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλίρου. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μετυλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θα τελεστούν επίσης ιερές Αγρυπίνες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Εκεί κυκλοφορεί ένα τελευταίο βιβλίο μου με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Κείμενα για τον εαυτό και τη μετάνοια, την αυτοβελτίωση, την αγάπη, τη φιλαργυρία, την νηστεία, την καθημερινότητα ως φανέρωση της αγιότητας, τον Αγίο Πορφύριο και τη χαρά, το χρήμα, την αρρώστια, το δόγμα, την πνευματική πατρότητα, τον άσωτο ποιό και τον πατέρα του, τον πατέρα του ασώτου, το άγχος, την ελευθερία και τον δικαιωματισμό σήμερα, την ανατροφή των παιδιών και άλλα θέματα. Το χάος και ο δρόμος, εκδόσεις Γρηγόρη. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού, γραμμένο το 1997, αναζητώντας το πρόσωπο αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Γουίνικοτ και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο κυκλοφορεί ακόμη. Μένετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση. Στο κεφάλαιο προς το τέλος για τον ψευδή εαυτό στον χώρο της θρησκευτικότητας. Θα άξιζε ιδιαίτερη έρευνα η ανίχνευση των ιστορικών και ψυχοκοινωνικών δρόμων μέσα από τους οποίους πέρασε το δυτικοευρωπαϊκό νεοπλατωνικό κλίμα στον ελληνικό ψυχισμό. Θυμίζω ότι εκείνο το οποίο ελέγχουμε ως πολύ αρνητικό, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, είναι η απόρριψη του σώματος, των συναισθημάτων που νιώθουμε και των επιθυμιών που νιώθουμε. Δηλαδή μπορεί να τα νιώθουμε αυτά τα πράγματα, συναισθήματα και επιθυμίες, και να θέλουμε να αποξενωθούμε από αυτά, να μην τα νιώθουμε ως δικά μας, να τα αρνούμαστε, να τα αποθούμε μαζί και το σώμα. Όλα αυτά, λέει ο πατήρ Βασίλειος, δημιουργούν άγχος, φόβο στον άνθρωπο, το θρησκευτικό ιδιαίτερα άνθρωπο, και επομένως ακροτηριάζουμε τον άνθρωπο. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι όλα αυτά είναι ο άνθρωπος, αυτά πρέπει όμως να κατευθυνθούν προς το Θεό. Όπως και να έχει το πράγμα, η παρούσα κατάσταση στον τόπο μας κάθε άλλο παρά ικανοποιητική θα μπορούσε να κρυθεί. Η δημιουργία ψευδούς εαυτού προϋποθέτει μία πυραμίδα, στη βάση της οποίας ευρίσκονται οι εν λόγω αντιλήψεις και στάσεις, αυτές που είπα μόλις πριν, σε συντριπτικά πολυπληθέστερους από όσους τελικά θα εμφανίσουν το ψυχικό ατύχημα του ψευδούς εαυτού. Αυτά γραμμένα είπαμε πριν 30 χρόνια. Ίσως έχουν καλυτερεύσει κάπως τα πράγματα λίγο. Είναι η ευρεία κοινωνική συνένεση που επιτρέπει τόσο συχνά, σύμφωνα με τη διατύπωση του ψυχιάτρου Κυριαζή, στον εαυτό να αναπτύσσεται μακριά από το φυσικό σώμα, πάνω σε ένα ιδεατό σώμα, διάφορο από το φυσικό, από το πραγματικό. Τότε είναι που το φυσικό πραγματικό σώμα βιώνεται ως ξεχωριστό από την ψυχή και ως φυλακή της ψυχής, Πλάτων. Το εγώ σε αυτή την περίπτωση είναι αδύνατο και η εμπειρία των ενορμήσεων δυναστεύει, αλωτριώνει, διασπά και αποδιοργανώνει τον εαυτό. Είναι η περίπτωση τόσο συχνή όπου το σώμα βιώνεται ως η ψυχή του κακού, ο εχθρός της ψυχής. Τότε λέει τώρα ο πατήρ Βασίλειος, η προσφυγή στη θρησκευτική πίστη και ζωή αποκαθιστά ή και προλαμβάνει το πρόβλημα, αφού επιτρέπει ένα θεωρητικό άλοθη της παραμορφώσεως του ανθρώπου, θρησκευτική πίστη, ως μέθοδος απόρριψης, ας πούμε, του σώματος, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και όπως επισημαίνει ο Goldenberg, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε θρησκευτικά συναισθήματα τα παρουσιάζουν ως αποσωματοποιημένα. Σύμφωνα με το λεξικό του Webster, ως πνευματικό ορίζεται το του πνεύματος ή της ψυχής, συχνά ως προς μια θρησκευτική ή ηθική άποψη, διακρινόμενο από το σώμα. Δεύτερον, το νοητικό ή σχετιζόμενο με το νου. Τρίτον, το αποτελούμενο από πνεύμα, όχι σωματικό. Τέταρτον, το χαρακτηριζόμενο από άνοδο του πνεύματος, από εκλέπτυνση σκέψεως και αισθήματος. Εδώ ας προσθέσουμε και τη δική μας εμπειρία από την ονομασία των πνευματικών ανθρώπων του χώρου του πνεύματος μέχρι την εκκλησιαστική ορολογία των πνευματικών κέντρων. Η γλώσσα των πατέρων, φίλοι ακροατές, είναι διαφορετική. Η Θεία Λειτουργία καταρρύπτει τα στεγανά, ονομάζοντας την πνευματική τράπεζα έτσι εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, πνευματική, την τράπεζα εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος. Αν και αποτελείται από υλικά δώρα, το κρασί, το ψωμί. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δηλώνει ότι το εκ της ψυχής πνευματικός εφρενωμένης επί το σώμα διαβαίνων, κάνεν σώματι την χάνει ενεργούν, αλλά πνευματικόν εστί. Ένα σωρό πράγματα δηλαδή που κάνουμε ως χριστιανοί με το σώμα μας είναι πνευματικά. Όταν βοηθάω ένα φτωχό δίνοντάς του χρήματα, ψωμί να φάει κλπ, είναι μια πνευματική πράξη, παρότι την κάνω με το σώμα μου και του δίνω υλικά πράγματα. Όταν αγκαλιάζω κάποιο άνθρωπο επειδή τον αγαπάω, τον αγκαλιάζω με το σώμα και είναι μια πνευματική πράξη, φίλοι ακροατές. Και συνεχίζει ο πατήρ Βασίλειος, αυτές οι ενιολογικές αποχρώσεις του πνευματικού ως ασώματου έχουν πλέον καθιερωθεί, διεισδύοντας έτσι και αλλοιώνοντας το νόημα της πνευματικής ζωής και απεμπολώντας μια παράδοση που σύμφωνα με τον πατέρα Δημήτριο Στανίλο ΑΕ, Άγιο νομίζω πλέον της Ρουμανικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, θέλει να θεωρεί την ένωση ψυχής και σώματος τόσο τέλεια ώστε να μπορεί να μιλάει κανείς για μετοχή του σώματος στη αυτοσυνειδησία του ανθρώπινου υποκειμένου. Το σώμα είναι το πρώτο αντικείμενο για την αυτοσυνειδησία του ανθρώπου, λέει ο πατήρ Δημήτριος. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος, λέει τώρα ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, πραγματώνει οτιδήποτε, άρα και την πνευματική ζωή και την αντίληψη περί Θεού και τα πάντα μέσα από το σώμα του. Είναι η ίδια παράδοση κατά την οποία το σώμα είναι κατά τη φύση του τελείως αποσυνδεδεμένο όχι μόνο από την ιαδήποτε πτώση, αλλά και από οποιοδήποτε πάθος. Το πάθος οφείλεται σε παραφύση κίνηση του νου και όχι στην ύπαρξη του σώματος. Πολύ φυσικό, αφού η πρώτη αμαρτία στον κόσμο διαπράχθηκε από κάποιον που δεν είχε σώμα, το διάβολο δηλαδή. Σήμερα δυστυχώς οι δια του σώματος διαπρατώμενες αμαρτίες λογίζονται αμαρτίες του σώματος και όχι του όλου ανθρώπου, ο οποίος μετατρέπει το σώμα του σε θύμα της αμαρτίας του. Η στάση αυτή πηγάζει από μία νοοτροπία που θα σκανδαλιζόταν από τη διατύπωση του Νίκου Νησιώτη, θεολόγου καθήτου. Το σώμα παρουσιάζεται ως το ζωογονούμενον υπό του πνεύματος ανθρώπινων κατεξοχήν καθολικών είναι. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ακριβώς ο ζων ενσαρκεί την πνευματικήν αυτού υπόστασιν. Το ενσαρκεί τίθεται εδώ ως απόλυτος προϋπόθεσης της ολοκληρωμένης πνευματικής υπάρξεως. Επομένως, δεν έχει τις κάποιος σώμα, αλλά είναι το σώμα του. Όταν δείχνουμε έναν άνθρωπο, το σώμα του δείχνουμε, φίλοι ακροατές, δείχνουμε την ψυχή του ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Ο ψευδής εαυτός δεν είναι το σώμα του, τα συναισθήματά του και οι επιθυμίες του. Παρά το ότι επιτρέπει σποραδικά και σε ελεγχόμενες δόσεις την εκδήλωσή τους. Και γι' αυτό, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη αυτοπεποίθηση αρτιότητος, δεν είναι παρά ένας ψυχισμός από αποσπασματικός μέχρι ανάπηρος. Όταν καλέσει και τη θρησκευτικότητα σε βοήθεια, δηλαδή ως θρησκευτικός καλούμε να αποποιηθώ το σώμα μου, να το αρνηθώ, συνήθως εμφανίζεται πιο σίγουρος και με αυξημένη αυτοπεποίθηση, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η προσφυγή στη θρησκευτικότητα δείχνει πόσο ευάλωτο ήταν το προαυτής επικοδόμημα. Οργανισμός. Η περίπτωση θυμίζει τον οφειλέτη του μεγάλου ποσού, ο οποίος παρά τον τρόμο του απέναντι στο τεράστιο χρέος και τις συνέπειες του, επέτρεπε να εκφραστεί με τα λόγια του η αυτοπεποίθηση, αποδόσωση πάντων οφειλόμενων. Ο ψευδής εαυτός, ακριβώς διότι είναι ψευδής, κινείται στο επίπεδο του ακριβώς και με το άγχος της καθαρότητος, γι' αυτό και απομονώνει το μόνο καθαρό που νομίζει ότι διαθέτει, την ελεγχόμενη διάνοια ως προσφορά στο Θεό, υπονοώντας ότι το σώμα, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες αποτελούν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Διαρωτάται κανείς αν έχει γίνει, φίλοι ακροατές, αντιληπτό και αν έχει βιωθεί το γεγονός της ενσαρκώσεως του λόγου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος δηλαδή, με σώμα, συναισθήματα, επιθυμίες κλπ. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, η υποτίμηση του σώματος στους άνδρες συμβαδίζει με υποτίμηση ή και φόβο της γυναίκας, εφόσον αυτή θυμίζει τις σωματικές ορμές. Η Goldenberg εδώ επισημαίνει πως οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το σώμα στον σημερινό πολιτισμό. Είναι αδύνατο να σταματήσουμε να μισούμε τις γυναίκες χωρίς να σταματήσουμε να μισούμε την ανθρώπινη σάρκα. Δεν είναι σύμπτωση ότι μια τέτοια στάση συχνά ακολουθείται από μισογυνικές, ποιμαντικές και παιδαγωγικές πρακτικές. Το ηθικό πρόβλημα στον ψευδή εαυτό. Γιατί αν έχουμε ένα ψευδή εαυτό, δεν είναι μόνο ότι έχουμε πρόβλημα γενικότερα και μπορεί να καταλήξει και σε ψυχοπαθολογία αυτό, αλλά είναι και ηθικό το ζήτημα. Από ελαττωματική θρησκευτικότητα, λέει ο πατήρ Βασίλειος, δεν μπορεί να αναβλήσει υγιής ηθική. Η απουσία οντολογικής αρτιότητας, πληρότητας, συνεπάγεται ανελευθερία, όπως ακριβώς ο σωματικά ανάπηρος στερείται της ελευθερίας κινήσεως του αρτιμελούς. Έτσι, ηθικοί φίλοι ακροατές χωρίς ελευθερία γίνεται ψευδής και επιφανειακή. Όπως γράφει ο Φωτό, η αυτοπιθαρχία της πνευματικής ζωής συσκοτίζει τα πράγματα, εάν έχει προηγηθεί οργάνωση ψευδούς εαυτού. Δηλαδή κάνω την πνευματική μου ζωή, είμαι πειθαρχημένος σε αυτά, προσευχή, νηστεία κλπ. Αν όλα αυτά όμως δομούνται πάνω σε ένα ψευδή εαυτό, είναι, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα. Εξάλλου, ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοαέ τονίζει μια βαρισίμαντη αλήθεια. Στο μέτρο που ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία του, δεν είναι εαυτός. Πρέπει να αναδυθεί από αυτή την απροσδιόριστη κατάσταση δια της ελευθερίας του, για να γνωρίσει και να γίνει γνωστός ως εαυτός. Το να γνωρίσει και να γίνει γνωστός, τι άλλο υπονοούν παρά τον εγκαινιασμό της προσωπικής σχέσεως. Ο δε εαυτός, τον αληθή εαυτό. Η Ορθόδοξη Θεολογία ευνηδιάζει αναγορεύοντας τις τρεις υποδιωγμών οντότητες σε παράγοντες ελευθερίας, θέλει ακρότες, το σώμα, τις επιθυμίες και το συνέστημα. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να απαρτιώσει και τις τρεις σε αρμονία, γίνεται αληθής εαυτός. Αν του απαγορευτεί να συμπεριλάβει κάποιες από αυτές εν ονόματι του Θεού, να αρνηθεί το σώμα ας πούμε, γίνεται ψευδής και πρέπει να δικαιώσει το ψεύδος του εν ονόματι του Θεού. Ελέγχοντας τις περιοχές αυτές για να αποφύγει τα απρόβλεπτα, ουσιαστικά αρνείται να δεχτεί την ταπείνωση της φύσεώς του, προτιμώντας τον ναρκισιστικό πειρασμό του απόλυτου ελέγχου. Προκρίνει μια φαντασιωσική αρετή και ηθικότητα με την ασφάλειά τους απέναντι στην δοξολογική ευχαριστιακή αρτιότητα της φύσεως. Διαπιστώσαμε στο πρώτο κεφάλαιο πως η αρτιότητα της φύσεως εγκαθιδρύεται και προάγεται μέσα από τη γνησιότητα της σχέσεως του νεαρού ανθρώπου με εκείνον που τον φροντίζει, τη μητέρα του. Η αρτιότητα της φύσεως λοιπόν σε σχέση με την γνησιότητα της σχέσης με την μαμά. Συνεπώς και η γνήσια ηθικότητα βλαστάνει στο έδαφος της διαπροσωπικής εκείνης σχέσεως που επιτρέπει στον εαυτό να είναι άρτιος, ολοκληρωμένος. Γι' αυτό και ο Λάμπερτ επισημαίνει ότι μία αυταρχική αγωγή, αντί να προάγει τη σχέση, υποσκάπτει την αυτονομία. Έτσι, η ηθικότητα δεν γίνεται κτήμα του υποκειμένου, με αποτέλεσμα αίσθημα αναξιότητας και ψευδοταπείνωση. Ο ψευδής εαυτός δεν μπορεί να είναι γνήσια ταπεινός παρά τις προθέσεις του, διότι ολόκληρος ζει και κινείται μέσα στο ναρκισιστικό όνειρο μιας ιδεατής καθαρότητος. Με άλλα λόγια, επειδή αποφάσισε να γίνει Άγιος πριν γίνει άνθρωπος. Ενδιαφέρουσα και πολύτιμη βρίσκουμε εδώ την τοποθέτηση του Γουίνικοτ. Λέει, στο παιδί που δεν του δόθηκαν αρκετά καλές εμπειρίες στα πρώιμα στάδια, δεν είναι δυνατό να του δοθεί η ιδέα ενός προσωπικού Θεού ως υποκατάστατου της βρεφικής φροντίδας. Αυτή είναι η πρώτη αρχή της ηθικής αγωγής. Πώς η ηθική αγωγή δεν είναι υποκατάστατο της αγάπης. Σημειώνουμε πάντα πως η αγάπη νοείται με τους όρους που ανέπτυξε ο συγγραφέας στο πρώτο κεφάλαιο ως η ποιότητα μιας σχέσεως ικανής να αποδέχεται το παιδί όπως ακριβώς είναι. Όχι, σ' αγαπάω άμα φας το φαγητό σου. Ο Γουίνικοτ συνεχίζει. Περισσότερα κερδίζουμε με την αγάπη παρά με την αγωγή. Αγάπη σημαίνει εδώ την πληρότητα της βρεφικής και παιδικής φροντίδας, η οποία διευκολύνει τις διαδικασίες οριμάνσεως. Αγωγή σημαίνει εμφύτευση των γονεϊκών και κοινωνικών αξιών άσχετα από το εσωτερικό μεγάλωμα και την ορίμανση του παιδιού. Η ηθική αγωγή ακολουθεί την άφιξη της ηθικότητας στο παιδί μέσω των φυσικών αναπτυξιακών διαδικασιών, τις οποίες η καλή φροντίδα διευκολύνει. Οι εξηγήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να αποφευχθούν οι παρανοήσεις. Αγάπη δεν είναι η αισθηματική ενδοτικότητα, ούτε οι λεκτικές διαβεβαιώσεις. Όχι σπάνια το άγχος, η ανασφάλεια και η ανοριμότητα των γονέων τους κάνει να μην μπορούν να περιμένουν και να εμφυτεύουν το Θεό σαν ένα ξένο σώμα. Το σαν ξένο σώμα δεν υπονοεί ότι αποτελούν κακό παράδειγμα. Οι ίδιοι ενδέχεται να αγωνίζονται σκληρά για την εφαρμογή των ίδιων αξιών. Ο ασυνείδητος ναρκισισμός τους, να δουν το παιδί τους να διαμορφώνεται ηθικά με τρόπο που αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους, τους κάνει ανυπόμονους. Όμως, η ιδέα ενός προσωπικού Θεού δεν έχει αξία για ένα παιδί που δεν είχε την εμπειρία ανθρωπίνων όντων, προσώπων που εξανθρωπίζουν τους σχηματισμούς του τρομακτικού υπερεγώ, του καθήκοντος, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τη βρεφική ενόρμηση. Υπερεγώ είναι ο ψυχαναλυτικός όρος για να ονομάσει εκείνη τη δομή του ψυχισμού η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή του εσωτερικού νόμου. Κατά τα αρχαίγωνα στάδια της αναπτύξεως, το εγώ είναι αδιαμόρφωτο και οι ενορμήσεις βιώνονται ως απειλητικές λόγω της εντάσεώς τους. Βαθμία και παράλληλα με τον σχηματισμό του εγώ, οι ενορμήσεις ενσωματώνονται στον ψυχισμό και γίνονται οικίες, ενώ και το υπερεγώ εσωτερικεύεται. Τέλος πάντων, υπερεγώ είναι αυτό που μου λέει τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει. Με τη φράση αυτή αποσοβείται και η παρανόηση εκείνη που θα ήθελε το συγγραφέα μας να πρεσβεύει μια φυσιοκρατική αντίληψη περί ηθικής. Δεν είναι ηθικό απλώς το φυσικό, αφού και η βίωση των πρωταρχικών ενορμήσεων ως τρομακτικών είναι φυσική. Αντίθετα, απαιτείται η ενεργητική παρεμβολή ενός προσώπου με τον τρόπο της προσωπικής σχέσεως, ώστε το βρέφος να αποκολληθεί από τον τρόπο του φυσικός υπάρχην και να αρχίσει να διαμορφώνει το πρόσωπό του, ενσωματώνοντας στον αληθή του εαυτό ακόμη και τις ενορμήσεις του. Η φύση δεν είναι αρκετή, αλλά απαιτείται ως η αναγκαία πρίκα για να εξευρεθεί η προσωπική αλήθεια. Σε αυτού του είδους την αγωγή, ο γονέας δεν μπορεί να εγκαταστήσει γνήσια σχέση με το παιδί του και επικαλείται ό,τι ισχυρότερο θα μπορούσε να καθησυχάσει την ενοχή του, την πάντοτε ανεπίγνωστη, το Θεό και τον ηθικό του νόμο. Έτσι, εξαργυρώνει το ελάττωμά του ως αρετή και πείθει τον εαυτό του ότι επιτελεί το καθήκον του καλύτερα από τους αδιάφορους θρησκευτικά γονείς.

Και μετά έρχεται ότι οι γονείς θέλουν να περάσουν, ας το πούμε έτσι, και δεν νομίζω είναι κατάλληλη λέξη, στα παιδιά τους. Η ανικανότητα ή απροθυμία να κοινωνήσουν με το παιδί τους και να το αισθανθούν παρατηρείται σε γονείς που είτε αποτελούν και οι ίδιοι ψευδή εαυτό, είτε διακρίνονται για χαρακτηριολογικές διαταραχές, είτε τελούν ακόμη υπό την επίδραση παλιών και βαθαίων τραυμάτων τους. Αυτά όλα μπορούν να συμβούν εξίσου και σε μη θρησκεύουσες οικογένειες. Επίσης, οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους κληρικούς που ενισχύουν έναν ψευδή εαυτό, οι οποίοι συνήθως έχουν δώσει μία βεβαιασμένη λύση στο πρόβλημα της σχέσεώς τους με το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συνάντηση με το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του άλλου αναζωπυρώνει έντονο άγχος, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στη μόνη λύση που γνωρίζουν. Διδάσκουν την απομόνωση και την αγνόησή τους. Η ηθική, όπως γίνεται αντιληπτή από τους ενήλικες στην κοινωνία μας, μπορεί να είναι αληθινή μόνο όταν αποτελεί μέρος της εσωτερικής πραγματικότητας του ανθρώπου και είναι εκδήλωση του πραγματικού του εαυτού. Σε αυτή την περίπτωση έχει μέσα της το στοιχείο του αυθορμητισμού. Η εκτός εαυτού, η ηθική του ψεύτικου εαυτού, η ηθική της υποταγής που είναι ανηθικότητα, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η αποτυχία όχι σπάνια συναντάται και με τη δραματική μορφή της αποτινάξεως κάθε ηθικής αρχής και εφραγμού. Πρόκειται για μια μορφή νεμέσεως απέναντι στην ύβριν που κατά τον Λάμπερτ εισάγει η ηθική αυτονόμηση του ψευδούς εαυτού. Ο τελευταίος μάλιστα επιγραμματικά συνοψίζει ότι το γνήσιο αίσθημα καλού-κακού εγκαθίσταται αν επιτύχει η προσωποποίηση. Η αγωνία του Γουίνικοτ για την αρτιότητα και αλήθεια του ανθρώπου τον οθεί σε τολμηρές διατυπώσεις ότι ανηθικότητα για το βρέφος είναι να συμμορφώνεται δαπάνες του προσωπικού τρόπου ζωής. Δηλαδή να υστερώ σε προσωπική ανάπτυξη χάρη μιας ηθικής συμμορφώσεως. Μια μη πραγματική επιτυχία είναι η ηθικότητα στην έσχατη παρακμή της. Συγκρινόμενο με αυτήν, ένα σεξουαλικό παράπτωμα μόλις και μετρά. Ο αναγνώστης θα χρειαστεί να αποφύγει την παρανόηση ότι ο συγγραφέας μας συνιστά σεξουαλική ελευθεριότητα. Απλώς μας υπενθυμίζει ότι μόνο στο βαθμό που ο άνθρωπος λειτουργεί ως πρόσωπο, οι ηθικές του επιδόσεις είναι αξιόπιστες, αξιολογήσιμες, βραβεύσιμες. Μην ξεχνάμε τους Φαρισαίους, φίλοι, ακροτές κάθε εποχής. Η ηθική, εξωτερικά άλλα, ο γονέας ή ο κληρικός ποιμένας δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν το δικό τους πρόσωπο, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται, από τη διαδικασία ηθικής αγωγής, αφήνοντας το Θεό ως πληρεξούσιό τους. Γνησιότητα του ηθικού αισθητηρίου θα επιτευχθεί μόνο εάν έχουν εκπληρωθεί επαρκώς οι οντολογικοί συντελεστές, οι οποίοι στο ξεκίνημα της ζωής, όπως αποδείχθηκε, είναι ψυχολογικοί. Η τελευταία αυτή διαπίστωση οδηγεί σε άκρως ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, τόσο επιστημολογικές όσο και ποιμαντικές. Όσον αφορά στις πρώτες, επιφυλασσόμαστε για άλλη εργασία. Ως προς τις δεύτερες όμως, στις οποίες κυρίως αναφερθήκαμε εδώ, επισημαίνουμε την ανάγκη ανανεώσεως της ποιμαντικής, με τρόπο ώστε οι ασκητικές θυσίες των ανθρώπων να αξιοποιούνται προς ωφέλεια των ιδίων και της όλης Εκκλησίας, με έναν τρόπο που εκδηλώνεται μέσα στην εκπληκτική διακήρυξη Ορθόδοξης Ηθικής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. «Ζών τίνιν και ενεργών, παραστήσε δι το Θεό, το της ψυχής παθητικών, είναι η θυσία ζώσα».

Σε σημαντική περιοριζόμαστε εδώ στην παράθεση του εύγλωτου και σημαντικού αποσπάσματος που ακολουθεί, κάθε ασυνείδητη ή ομολογημένη γνωσιμαχία, κάθε επίθεση κατά της φιλοσοφίας, του στοχασμού ή της επιστήμης καθεαυτήν, κάθε απαξίωση της

0: τέχνης, κάθε τέλος μονοφυσιτική υποβάθμιση της πραγματικής ανθρώπινης υπάρξεως, έχει συνήθως τη ρίζα της στα νεότερα χρόνια σε μια ισχυρή νεοπλατωνικοποίηση του παλαμισμού. Κατά τον Παλαμά δεν είναι δυνατόν κανείς πύργος θεωρίας να κτιστεί πάνω στην απουσία του πραγματικού όντος. Τα έσχατα οικοδομούνται μόνο πάνω στην πραγματική φύση σε όλη την απροσδιόριστη πληρότητά της, την οποία εξαγιάζει προσωπικά η άσκηση. Αναζητώντας το πρόσωπο, το τελευταίο κεφάλαιο. Τόσο η ετυμολογική προέλευση όσο και η πατερική θεμελίωση του προσώπου το αντιλαμβάνονται ως κοινωνικά προσανατολισμένο. Είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να ασχοληθούμε με τις ψυχολογικές προδιαγραφές του προσώπου. Με ποιον τρόπο άραγε συμβάλλουν αυτές στην κοινωνιτική του ικανότητα? Γιατί η άρνηση του σώματος, των συναισθημάτων και των επιθυμιών δεν επιτρέπει την κοινωνία με τον άλλο, φιλιοκρότες? Καταρχήν, διότι η κοινωνητική εργασία πρέπει να αρχίσει από την ίδια την ύπαρξη. Όταν ο ψυχισμός και το σώμα, οι διαφορετικές λειτουργίες του ψυχισμού μεταξύ τους βρίσκονται σε διάσταση και σύγκρουση, ο άνθρωπος αδυνατεί να κοινωνήσει με τον άλλον ως πρόσωπο. Αν η ανθρώπινη φύση μέσα στην ίδια υπόσταση δεν απολαμβάνει ενότητα, επόμενο είναι να πάσχει η κοινωνική της ιδιότητα και στη σχέση με άλλα πρόσωπα. Εξάλλου, αυτά καθεαυτά τα συναισθήματα του βρέφους διαθέτουν ένα χαρακτήρα σχέσεως. Όπως γράφει ο Φωτό, στον ψευδή εαυτό το μωρό μαθαίνει να αποθεί ένστικτα και αισθήματα επικοινωνίας, αντί να εμπιστεύεται και να τα εκφράζει δημιουργικά. Η ματέωση της θεμελιώδους εμπιστοσύνης, λόγω της οποίας το βρέφος εξωθείται να οικοδομήσει το ψευδές επικοδόμημα που εξετάσαμε, αποτελεί και το πρώτο πλήγμα στην επιχειρούμενη ανάδυση του προσώπου. Ο ίδιος συγγραφέας επισημαίνει την απώλεια του ανοίγματος προς τον άλλο, προς όφελος του διανοητικού ελέγχου της καταστάσεως. Το φως της λογικής υψώνει το παιδί στο φως της συνειδητότητας, αλλά εστιάζει μόνο στο λόγο και στον έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάνονται η έκπληξη και το άνοιγμα. Και φυσικά, όπως παρατηρεί ο Μόντελ, όταν δεν εκπέμπονται συναισθήματα, εκπέμπεται αυτάρκεια. Η αυτάρκεια αποτελεί τον διαρκή αντίπαλο του προσωπικός υπάρχειν. Αναπτύσσεται για να αντισταθμίσει το ανυπόφορο άγχος που προκλήθηκε από τον απρόβλεπτο ή στερητικό ενήλικα και αντιμάχεται με αγωνία το διαρκές αίσθημα ελλείψεως και συνεπώς εξαρτήσεως από αυτόν. Η ούτως ή άλλως εφισταμένη αλληλεξάρτησή μας λειτουργεί ως μήτρα κυοφορίας της ταπεινώσεως που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του προσώπου. Το πρόσωπο, φιλιακρότες, ευδοκιμεί μόνο μέσα σε κλίμα αποδοχής των ορίων της φύσεως και μάλιστα δοξολογικής και ευγνώμονος. Οι συντεταγμένες των ορίων αυτών είναι το σώμα και το παθητικό της ψυχής, συναισθήματα, επιθυμίες. Το θεολογικό υπόβαθρο του ψευδούς εαυτού κατ' ουσίαν συνίσταται στην ασώματη ύπαρξη ως απόγειο μιας αυτάρκειας που ερωτοτροπεί με την ισοθεία, που είναι εδώ η ταπείνωση λοιπόν. Αλλά το σώμα κάνει κάθε άνθρωπο να αισθάνεται την ανάγκη βοήθειας εκ μέρους των άλλων και δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να εκπληρώσει αυτή την υπηρεσία, να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο και να ακούσει ο ένας από τον άλλο τους αγιαστικούς λόγους της γνώσης και της δόξας του Θεού. Σε αυτό βρίσκει το νόημά της, λέει ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοαέ, η χριστιανική διακονία, διακονία πραγματική, επειδή είναι σωματική. Και ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος με άλλη διατύπωση λέει, το σώμα για τον άνθρωπο είναι μια απόλυτη προϋπόθεση για το προσωπικός υπάρχειν, υπό την έννοια πως το πρόσωπο, ως η βαθιά και ασύγχυτη κοινωνία εν τη ετερότητη, δεν μπορεί παρά μέσα στα όρια του κτιστού να πραγματοποιηθεί εν σώματι. Εξάλλου η αγάπη, Ως ύψιστο γνώρισμα του προσώπου μπορεί να λειτουργήσει μόνο αφού έχει προηγηθεί η αποδοχή του σώματος και του παθητικού της ψυχής. Ο Βαρλάμ ουσιαστικά εισηγήθηκε μια θρησκευτικότητα ανέραστη, εφόσον αχρίστευσε το κατεξοχήν όργανο της αγάπης, το συναίσθημα και την επιθυμία. Μήπως με το παθητικό δεν αγαπούμε? Αν το νεκρώσουμε, είναι αδύνατο να τηρήσουμε και αυτές τις εντολές του Χριστού, το αγάπα των θεών και των πλησίων. Όπως είδαμε, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επικαλείται το ίδιο επιχείρημα, προλαμβάνοντας μία απάντηση σε εκείνους που σήμερα σπέβδουν ενθουσιωδώς να αντιδιαστήλουν την αγάπη από το συναίσθημα, εν ονόματι μιας ασαφούς και προθύστερης εκδοχής της. Ναι, η τελεία αγάπη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος δεν είναι συναίσθημα, αλλά προϋποθέτει ως σταδιακή και ματωμένη κατάκτηση την πλήρη ακεραιότητά του. Γι' αυτό και όποιος αρνήθηκε κάποιο από τα τρία στοιχεία του που εξετάσαμε εδώ, δυσκολεύεται να αγαπήσει πραγματικά, δηλαδή μη ναρκισσιστικά. Η ζωή 21 χρόνων είναι φοιτήτρια της ιατρικής, πρώτη από τρία παιδιά. Υπήρξε εκπληκτικά άριστη μαθήτρια, αποσπώντας το θαυμασμό των δασκάλων της. Πάντοτε ήθελε να γίνει ψυχίατρος και προετοιμαζόταν ακούγοντας με προθυμία τα προβλήματα των φίλων της και δίνοντας λύσεις, γεγονός που την έκανε πολύ δημοφιλή. Διάβαζε βιβλία πιο προχωρημένα από την ηλικία της και ονειρευόταν να αλλάξει τον κόσμο. Από τα 17 της όμως άρχισε μια γενική κατάρρευση με τη μορφή της δυσθυμίας, της απροθυμίας να συγκεντρωθεί και να μελετήσει, των ψυχοσωματικών ενοχλημάτων κλπ. Λέει, μιλώ για τον εαυτό μου σαν να είναι άλλος, σαν να κομματιάζω τον εαυτό μου, σαν να μην υπάρχω ολόκληρη, σαν να μην είχα δικά μου συναισθήματα. Νόμιζα πως το μυαλό είναι τα συναισθήματα. Ο ψευδεπίγραφος αλτρουισμός της υποχώρησε υπό το βάρος ομολογιών όπως «Δεν με ενδιαφέρουν πια οι άλλοι, διότι έχω μία αίσθηση ότι μου είναι προβλέψιμη. Τελικά διαπιστώνω ότι τους ανθρώπους τους έβλεπα ως αντικείμενα προς παρατήρηση». Το ύψος της αγάπης αποκάλυψε το βάθος της εγωκεντρικότητας, της αγάπης εντός εισαγωγικών. Η μηχανιστική τους χρήση ακύρωσε την ψευδαίσθηση κοινωνίας. Κάποιος ειδικός προβαίνει σε μια ενδιαφέρουσα επισήμανση. Οι έννοιες, οι σκέψεις, οι ιδέες μας διαιρούν, ενώ τα συναισθήματα μας ταπεινώνουν. Μοιραζόμενα με άλλους, ελαφρώνουν τα ατομικά μας φορτία και κτίζουν κοινότητα. Όταν η αμεσότητα του συναισθήματος μοιράζεται, αμοιβαία αναγνωρίζεται, εκφράζεται και κατανοείται, τότε συνδεόμαστε μεταξύ μας. Όταν κάποιος γνωρίζει και αποδέχεται το πώς αληθινά αισθάνεται, υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό για ορίμανση και κοινότητα. Αυτό που κοινωνείται, λέει ο πατήρ Βασιλείος, με την αμεσότητα του συναισθήματος, είναι ο πυρήνας αλήθειας του καθενός. Σε αντίθεση με το διάλογο ιδεών και απόψεων, που συχνά λειτουργεί αμυντικά, ως κοινωνία του προσωπικού ψεύδους ενός εκάστου. Πληθώρα θεολογικών συζητήσεων εμπίπτει στην περίπτωση αυτή. Δεν θα είναι υπερβολή να ισχυριστούμε πως η Εκκλησία μας θα ταλαιπωρεί το πολύ λιγότερο από περίεργες έως αιρετικές δοξασίες, εάν δεν είχαν επιβαρυνθεί στο παρελθόν οι ψυχισμοί των φορέων τους. Η αίρεση χαρακτηρίζεται από ένα είδος διανοητικής και υπαρξιακής αυτάρκειας, αφού διεκδικεί την αλήθεια αρνούμενη τον εκκλησιασμό της, δηλαδή τη μαθητεία στην καθολικότητα της Εκκλησίας. Το ψυχολογικά αληθινό οδηγεί και στο θεολογικά αληθινό, εάν φυσικά συμφωνεί και η προαίρεση. Η ψυχική προσωπική αλήθεια του υποκειμένου είναι σύμμαχος της θεολογικής αλήθειας της Εκκλησίας. Μέσα από την ανεπάρκεια της κοινωνητικής ικανότητος, ο ψευδής εαυτός οδηγείται πολύ συχνά στην επίγνωση του προβλήματος και στη θεραπεία του. Οι απαιτήσεις της ζωής και των διανθρωπίνων σχέσεων που αυτή υπαγορεύει θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της αποκαταστάσεως της ισορροπίας. Δεν εμφανίζουν όλοι οι ψευδείς σε αυτή την ίδια προθυμία και ετοιμότητα για αλλαγή? Το εγχείρημα είναι οδυνηρό και οι αντιστάσεις αναμενόμενες και έντονες. Συνήθως, η βαθμιαία επίγνωση των αγνοημένων συναισθημάτων και επιθυμιών γίνεται ο δρόμος για την επανένταξή τους. Η επανάκτηση της επαφής προσκρούει συχνά στις πνευματικού ηθικού χαρακτήρα ενστάσεις του ενδιαφερομένου. Πώς θα βρεθεί τόπος για συναισθήματα και επιθυμίες όταν αυτά αξιολογούνται ως εφάμαρτα? Πώς να συνειδητοποιηθεί το άγχος όταν έχει συνηθίσει να το θεωρεί ολιγοπιστία? Ο θυμός όταν ερμηνεύεται ως έλλειψη αγάπης? Οι προσωπικές επιθυμίες όταν δυσφημούνται ως εγωισμός? Οι αναδύσεις αυτές διευκολύνονται και μπορούν να αποβούν πραγματικά επικοδομητικές όταν υποβοηθούνται είτε από ειδικό είτε από ευαισθητοποιημένο ποιμένα και πάντως ελεύθερο από αντίστοιχες δικές του επιλογές. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μακάντλης, τα θαμμένα αισθήματα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιηθούν και εν επιγνώση να προσαχθούν στο Χριστό για να λάβουν τη θεραπεία και καθοδήγησή Του. Ο ψευδής εαυτός καλείται να αντιληφθεί πως η πνευματική θεραπεία δεν συμπίπτει, φιλιακρότες, με την απόθυση ή την άρνηση και ότι για να εξαγιαστεί μια λειτουργία πρέπει πρώτα να υπάρχει. Λόγω της άπειρης φιλανθρωπίας του, ο Θεός δεν εφαρμόζει τον νόμο όλα ή τίποτε, όπως πράττει συνήθως ο ψευδής εαυτός και δίον θρησκευτικός. Δεν απορρίπτει τον όλο άνθρωπο επειδή αποτυγχάνει σε κάποιες προσπάθειές του. Αν πάλι θυμόμαστε τους Φαρισαίους, έτσι, όλα ή τίποτε, αν δεν κάνεις πράξη όλα όσα ορίζει ο νόμος και οι άπειρες εντολές του Μωσαϊκού νόμου, τότε είσαι τίποτα. Αποδέχεται λοιπόν το φιλότιμο μόχθο για ηθικότητα, καθώς και τα όποια αποτελέσματα αυτός παρήγαγε με τις ελλειπείς του δυνάμεις, που μπορεί να μην είναι ευκαταφρόνητα, παραδείγματος χάρη μια αφιέρωση. Συνεχίζει να απεργάζεται τη σωτηρία του ίδιου και των άλλων, αν αυτός έχει μια υπεύθυνη εκκλησιαστική θέση, παρέχοντας με το ρεαλισμό του την ευκαιρία μιας διορθωτικής εμπειρίας που θα αντικαταστήσει το παλιό τραυματικό μήνυμα «θα γίνεις αποδεκτός μόνο όταν συμμορφωθείς με την ατομική μου εργονομία». Ο ησυχαστής Άγιος μας, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, θα περιγράψει ως εξής το ήθος που οφείλει να διέπει τη διαδικασία της αναμορφώσεως. Προς υπηκοδομή το λίπον, αλλά ούκ εξορίτει τους θεμελίους, δια το μήπο τους τείχους επεγερθήνε. Ουδέ καθερεί τούτους, δια το μη τούτης επικίστη των όροφων. Η χάρη, δηλαδή, στηρίζεται στα υπάρχοντα και αναπληρώνει τα ελείποντα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έχει βιώσει τα δόγματα της Εκκλησίας μέσα στην ψυχή και το σώμα του. Έτσι γνωρίζει καλά το νόημα της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου και γι' αυτό με άνεση διατύπωσε τις συνέπειές του πάνω στο δεδομένο ζήτημα που εγέρθηκε. Η ενσάρκωση ως ασύλληπτη κατάφαση στην ανθρώπινη φύση κατέδειξε με σαφήνεια τη σχέση του καταφύσιν με το υπερφύσιν. Μια θαυμάσια διατύπωση, προδρομικό μανιφέστο της ησυχαστικής οντολογίας, μας κληρονόμησε ο Λεόντιος Βυζάντιος ήδη από τον 6ο αιώνα. Ουκ αισθηνούν τα υπερφύσιν των καταφύσιν αναιρετικά. Δεν είναι δηλαδή αυτά που θεωρούμε και είναι υπερφύση, αυτά που καταργούν τα φυσικά, τα καταφύσιν, αλλά παράγωγα και παρορμητικά, εις το κακίνατε δυνηθήνε και την προς τα υπερτάφτα δύναμην προσλαβήν. Τα φυσικά δηλαδή να γίνουν υπερφυσικά, αφού πρώτα όμως τα αποδεχτούμε και τα οδηγήσουμε με τη χάρη του Θεού προς τα εκεί. Ουδέ γάρτα υπέρ την φύσην έχει χώραν, μη τις φύσεως εχούσεις και τα φύσιν. Δηλαδή και τα υπερφυσικά δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν έχουμε τα φυσικά πρώτα. Δεν μπορούν να συμβούν τα υπερφυσικά αν δεν είναι φυσιολογική η φύση. Η συγκλονιστική αυτή εξαγγελία αποκαλύπτει τον φυσικό νόμο κάθε βιώσεως του μυστηρίου της ευσεβίας και διασώζει την αλήθεια του ανθρωπίνου προσώπου ως οντολογικής αρτιότητος, μία αλήθεια που πηγάζει από εκείνον που διέσωσε πάνω του την ακεραιότητα της ανθρωπινής φύσεως ως αρχέτυπο που συγκεφαλαιώνει και γεννά κάθε αρτιότητα, το πρόσωπο του Χριστού. Με σαφήνεια το διατύπωσε ο πατήρ Δημητρίος Στανιλουάε. Αποκαθιστά ο Θεός, ενσαρκούμενος όλη τη δύναμη της λογικότητος και του ορθού λόγου και της καθαρότητος των αισθήσεων μέσα στο σώμα που προσέλαβε, γιατί ο εαυτός που αποκαλύπτεται με αυτή τη λογικότητα, το λόγο και την αισθαντικότητα, είναι η ίδια η πηγή της λογικότητας, του λόγου και της αισθαντικότητας. Το παθητικό της ψυχής λοιπόν στην πληρέστερη δικαίωσή του. Επειδή είναι ο ίδιος η πηγή του αισθάνεστε και του επιθυμήν, καλεί και τον άνθρωπο σε προσωπική κοινωνία με το να τον ανυψώνει σε πρόσωπο που αισθάνεται και επιθυμεί. Μέσα από αυτή την προσωπική κλίση ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να αισθάνεται και να επιθυμεί. Επειδή αυτός ο Χριστός δηλαδή είναι η αλήθεια, μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει αληθινός. Συναντώντας το όντως πρόσωπο, την πηγή του δικού του προσώπου μαθαίνει να κοινωνεί. Το ποιητικό αίτιο του προορισμού των ψυχικών του δυνάμεων βρίσκεται στην αφετηρία τους και στο πρωτότυπό τους. Τα έσχατα του προσώπου βιώνονται και διδάσκονται στη μήτρα του. Ο γιγνώσκον των θεών, ως γνωστής υπ' αυτού. Νυν δε γνώντες θεών, λέει ο Απόστολος Παύλος, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού. Έκφρασης λοιπόν του Αποστόλου, η οποία ανταλλάσσει την στατική έννοια της γνώσεως του Θεού ως κρίσεως και θεωρίας, δια της θελήσεως και ενεργίας του Θεού. Δεν πρόκειται για προθύστερο, αλλά για θρίαμβο της λογικής του Θεού. Ανέλυξη του προσώπου δεν σημαίνει έκπτυξη στο χάος, αλλά εκόλαψη μέσα στη θαλπορή της προσωπικής σχέσεως με στόχο την αναγνώριση και την εκπλήρωση της κλίσεως. Μιας κλίσεως που δεν προδικάζει τι θα συμβεί, αλλά που πρικοδοτεί εξιδίων με ό,τι ακριβώς διαθέτει και με ό,τι ακριβώς απαιτείται, την οντολογική αλήθεια. Ό,τι το πρόσωπο δικαιούται, υπάρχει ταυτόχρονα ήδη και όχι ακόμη, εκεί από όπου θα το παραλάβει. Το παρόν δικαιώνεται από το μέλλον του. Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του, αν ο γονέας δεν γνωρίσει το παιδί, δεν θα δυνηθεί το ίδιο να γνωρίσει το κόσμο των προσώπων. Ή όπως το δήλωσε και ο Γουίνικοτ, η μητέρα επιστρέφει στο βρέφος τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε να αναπτυχθεί. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, αναζητώντας το πρόσωπο, ένα παλιό βιβλίο από το 1997, που το ξαναδιαβάσαμε στην εκπομπή, πιθανόν να το είχαμε κάνει και τότε, το 97 ή και το 99, που σημειώνω εδώ στο εσώφυλλο του βιβλίου ότι το είχα πρωτοδιαβάσει. Πολύ σημαντικό λοιπόν για τον αληθή και ψευδή εαυτό. Εκδόσεις Αρμός, αναζητώντας το πρόσωπο. Να είστε καλά φίλοι ακρότες, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
4: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2, στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής. Μαζί με τον πατέρα Μαυρουδή, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλο απαντά στα δικά σας τηλέφωνα και μηνύματα και παρατηρήσεις και ερωτήσεις στο 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Στον ήχο ο Άγγελος Παπάς, και κάθε εκπομπή έτσι συνηθίζουμε, τα ξεκινάμε με έναν ύμνο, με ένα πολιτίκιο, για να έρθει η χάρη και εδώ στο στούντιο αλλά και σε όλα τα σπίτια που ακούν την εκπομπή μας. Και ξεκινήσαμε με ένα πολιτίκιο που το ψέλνουμε την Κυριακή των Προπατώρων, που βέβαια δεν είναι η Κυριακή των Προπατώρων, αλλά είναι η μνήμη δύο πολύ μεγάλων Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Πατέρα Μαυρουδή, χαίρετε.
1: Πατέρα, για την ευχή σου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίων. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη δύο προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, του Αβραάμ και του Λότ. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει τον Αβραάμ με το λαό του Ισραήλ, και πολλές φορές στην μνήμη μας, στη θύμησή μας, πέφτει η γιορτή και το όνομα, διότι πολύ απλά μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε με καθαρά τοπικό πρόσημο. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι, διότι πολύ απλά καλούμαστε να μιμηθούμε τον Αβραάμ όπως και τον Λότ στη ζωή τους.
0: Πατέρα Μαυρουδή, ο Αβραάμ, πολύ ωραία το είπατε, δεν είναι ένας Άγιος, ένα πρόσωπο αποκομμένο από μας. Είναι ίσως η αρχή, έτσι, της γενεαλογίας. Είναι ο φίλος του Θεού, ο πιστός άνθρωπος, και ίσως και γι' αυτό σήμερα έτσι θέλουμε να τον κάνουμε πιο γνωστό, γιατί είναι παράδειγμα για μας σήμερα. Έχουμε εμείς τέτοια πίστη σαν τον Αβραάμ?
1: Αρκεί να κοιτάξουμε τον καθρέφτη, και όχι απλώς τον καθρέφτη που χτενιζόμαστε κάθε πρωί για να βγούμε από το σπίτι προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε την οριοπάθειά μας ή να διορθώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται την εικόνα μας, αλλά την ουσία. Ο Αβραάμ είναι πρότυπο για εμάς, γιατί χωρίς να ξέρει το Θεό, εντός εισαγωγικών, αποδέχεται ακρίτως, χωρίς να κρίνει δηλαδή, αυτό το οποίο ο Θεός του ζητάει. Εμείς τι από αυτά κάνουμε? Ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του, τον Ισάκ. Δεν μιλάμε απλώς για να θυσιάσει ένα παιδί, μιλάμε για να θυσιάσει τον διάδοχό του. Ο Αβραάμ ήταν στην εποχή του κάτι σαν βασιλιά, σαν αυτοκράτορας. Πάσχισε λοιπόν να κάνει έναν γιο για να έχει διάδοχο στη βασιλεία του. Και παρόλα αυτά ο Θεός του ζητάει να τον θυσιάσει, και εκείνος χωρίς καν να το σκεφτεί πηγαίνει να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια μέσα από τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι αυτό τελικά δεν γίνεται, πρώτον. Και δεύτερον, λέει ο Θεός στον Αβραάμ, σήκω και φύγε και θα σου πω που θα πας. Και ο Αβραάμ αποδέχεται το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού στη ζωή του, και χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να ρωτήσει καν το που θα πάω, σηκώνεται και φεύγει. Και γι' αυτόν τον λόγο, μετά από αυτά τα δύο θαυμαστά γεγονότα, Ο Άβραμ, γιατί ως Άβραμ αναφέρεται μέχρι εκείνη τη στιγμή στο βιβλίο της Γενέσεως, γίνεται Αβραάμ. Και ο Θεός συνάπτει με τον Αβραάμ συνθήκη άλατος. Και τι λέει αυτή η συνθήκη? Ότι θα σε καταστήσω πατέρα εθνών και οι απόγονοί σου θα γίνουν όπως ακριβώς και ο άμος της θαλάσσης και από σένα θα έρθει σωτηρία. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά καλό θα είναι να βρούμε λίγο χρόνο και να διαβάσουμε το βιβλίο της Γενέσεως. Γιατί πολύ απλά εκεί μέσα αναφέρονται όλα αυτά τα όμορφα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι, την έχουμε υποτιμήσει πολύ την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του περιουσίου λαού του Θεού εκείνη τη στιγμή. Ο Αβραάμ και οι απόγονοί του γίνονται ο περιούσιος λαός του Θεού. Ερχόμενος ο Κύριος και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο, πλέον περιούσιος λαός του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται στη ζωή τους το θέλημά του. Εμείς ως Έλληνες είμαστε αυτοί οι οποίοι γινόμαστε το όχημα μέσω της γλώσσας, μέσω της ευρύτητας του πνεύματος, μέσω της παιδείας που έχουμε, μέσω της νοοτροπίας που έχουμε, για να γίνουμε αυτοί οι κυβωτός που θα διαφυλάξει και θα διασπείρει ανά την οικουμένη το μήνυμα του Ευαγγελίου. Άρα, όταν μιλάμε για την Αγία Γραφή, μιλάμε πολύ απλά για την ιστορία του περιουσίου λαού του Θεού. Στην παλαιά είναι ο λαός του Ισραήλ, στην νέα είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει ένα θέμα έτσι, για τη δική μας πρόσφορα στο Θεό και θα έχουμε αφορμή ίσως να το συζητήσουμε και σε λίγα λεπτά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, πατέρα Μαυρδί. Όταν ο Αβραάμ εκεί φιλοξενεί τους αγγελούς και μαθαίνει ότι θα κατευθυνθούν στα Σόδωμα για να καταστρέψουν τα Σόδωμα, λέει ο Αβραάμ στον Κύριο, μα θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς και δεν γίνεται να τους θανατώσεις, αρκεί, του λέει ο Κύριος, να βρω 10. Άρα, αν πιστεύω εγώ στο Θεό, αν εγώ είμαι πιστός, έτσι, κάνω καλό και στην πόλη μου και στην πατρίδα μου, το δικό μου καλό, έτσι, το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Και σήμερα έχουμε 10 πιστούς τουλάχιστον.
1: Μάλλον.
0: Για να μην καταστρεφόμαστε.
1: Για να μην μας έχει συντρίψει η οργή του Θεού ακόμα, γιατί την έχουμε προκαλέσει. Μάλλον έχουμε 10 τουλάχιστον.
0: Αλλά και ο Λότ ήταν τέτοιο πρότυπο πίστης.
1: Ο Λότ είναι ανιψιός του Αβραάμ. Και ο Λότ είναι αυτός ο οποίος μετά την συνάντηση και τη φιλοξενία του Θεού από τον Αβραάμ, υπάρχει η τοποθέτηση ότι θα καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα επειδή επερίσευσε η αμαρτία. Οι άγγελοι πηγαίνουν να προειδοποιήσουν τον Λότ, ο οποίος κατοικεί στην περιοχή, διότι είναι δίκαιος. Και ενώ προειδοποιούν οι άγγελοι τον Λότ στο σπίτι του, οι κάτοικοι της περιοχής πολιορκούν στην κυριολεξία το σπίτι προκειμένου να πάρουν από τον Λότ τους ξένους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ορέξεις τους. Ο Λότ, όσο οι άγγελοι είναι στο σπίτι, τους παρακαλεί και τους εκλιπαρεί να μιλήσουν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να δείξει έλεος για την πόλη. Και επειδή δεν υπάρχει δίκαιος στην πόλη και επειδή ο Λότ και η οικογένειά του είναι αυτοί που θα λέγαμε στις μέρες μας φυλάνε Θερμοπύλες, τους λένε φύγετε και να μην κοιτάξετε πίσω σας ό,τι και αν ακούσετε. Και ο Λότ με την οικογένειά του εγκαταλείπουν την πόλη, φεύγουν άρον-άρον και μόλις έχουν απομακρυνθεί σε ένα ικανό σημείο ώστε να έχουν ασφάλεια αλλά να μπορούν να ακούνε και όλα στο τι συμβαίνει πίσω, τότε ο Θεός καταστρέφει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η περιέργεια της γυναίκας του Λότ είναι αυτή η οποία θα την κάνει να γυρίσει και γνωρίζουμε όλοι το αποτέλεσμα. Γίνεται στήλη άλατος. Ένας εκδεξιών λογισμός. Ένα αίσθημα συμπόνιας από τη μία μεριά, που επί της ουσίας όμως δεν είναι συμπόνια, είναι η περιέργεια την οποία σπέρνει ο διάβολος προκειμένου να παραβούμε την εντολή του Θεού και να πέσουμε στον εγωισμό. Από τι κακό γλιτώσαμε. Αλλά κάθε λογισμός, είτε καλός είτε κακός, επιφέρει το θάνατο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι από το μικρό μουσικό διάλειμμα μας και ακούγοντας πατέρα Μαυρού πριν έτσι πολύ ωραία για το Λότ, μήπως νομίζουμε ότι μόνο η εποχή μας είναι δύσκολη, μόνο σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Ο Λότ έζησε σε μια εποχή η οποία είναι καρμπών η δική μας. Όπως επερίσευσε η αμαρτία και αναγκάστηκε ο Θεός προκειμένου να καθαρίσει τη γη, να επέλθει η καταστροφή των δύο πόλεων, έτσι ακριβώς και στις μέρες μας έχει περισσεύσει η αμαρτία, και μάλιστα η αμαρτία δυστυχώς στις μέρες μας έχει περισσεύσει ακόμα και στους δικαίους, ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να λογίζονται δικοί ή σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι δικοί. Βιώνουμε μέρες οι οποίες, για όλους εμάς που είμαστε παιδιά του Θεού, για όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εμπράκτος παιδιά του Θεού και όχι τύπης, και είπαμε ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση για να είμαι παιδί του Θεού είναι να γνωρίζω τον πατέρα μου, και τον πατέρα μου στην προκειμένη περίπτωση τον γνωρίζω μελετώντας τις γραφές, μελετώντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, ακριβώς τα ίδια γεγονότα συνέβαιναν και συμβαίνουν. Είναι καιρός μετανοίας λοιπόν, διότι γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το Θεό, τόσο δυσκολότερα μπαίνουμε στη διαδικασία να επιστρέψουμε. Και όχι γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος ή μακρύς, αλλά δυστυχώς στις μέρες μας, απομακρυνόμενοι από το Θεό, μεγαλώνει ο εγωισμός μας, που δεν μας αφήνει να επιστρέψουμε στο Θεό. Και ο εγωισμός χτίζει έναν τοίχο που λέγεται απελπισία ανάμεσα σε μένα και στο Θεό, με υλικά που δίνει ο διάβολος, και τον χτίζω με τα χέρια μου. Και αν και είναι σαθρό κατασκεύασμα, επειδή τον έχω χτίσει εγώ, διστάζω να τον εγκρεμίσω. Ας μιμηθούμε λοιπόν το παράδειγμα του ασώτου, ή να το πάμε κάπου πιο ουσιαστικά και πιο κοντά σε εμάς. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη μνήμη του ευγνώμονος ληστού. Ας βάλω το εγώ μου στην άκρη και ας μετανοήσω και ας πω ένα ήμαρτον, αλλά όχι να το πω μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού, αλλά να πω το ήμαρτον ενώπιον του Θεού, όπως το είπε ο δίκαιος ληστής, γιατί ο ληστής αποδείχτηκε μεγαλύτερος δίκαιος από εμένα. Και πώς θα το πω ενώπιον του Θεού? Καταφεύγοντας στο πετραχύλι του πνευματικού.
0: Ξέρω, πατέρα Μαυροίδη, από τα αγαπημένα θέματα εδώ και της εκπομπής είναι η σχέση των γονιών με τα παιδιά. Εκεί για τον Αβραάμ μαθαίνουμε ότι του λέει ο Θεός: πάρε το γιο σου το μονογενή, που είπατε πριν, αυτό που αγαπάς πολύ, τον Ισαάκ, και πήγαινε να τον θυσιάσεις. Και ανταποκρίνεται ο Αβραάμ σε αυτή την εντολή, φορτώνει ξύλα πάνω στον Ισαάκ και ανεβαίνουν. Και όταν φτάνουν εκεί στον τόπο που είχε φτιάξει θυσιαστήριο, του λέει ο Ισαάκ στον πατέρα του: πατέρα, έχουμε φωτιά, έχουμε ξύλα, το αρνί που είναι? Και λέει ο Αβραάμ: ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί τη θυσίας, παιδί μου. Δοκιμαζόμενος βέβαια και ο Αβραάμ, ότι την ώρα που θα απλώσει το χέρι να σκοτώσει το παιδί του, τι θα κάνει ο Θεός. Εμείς αυτή την πίστη τη δείχνουμε στα παιδιά, στα δικά μας τα παιδιά?
1: Εμείς δεν δείχνουμε πίστη ούτε στον εαυτό μας και παιδιά μας. Ο Αβραάμ πιάνει το μαχαίρι πεπισμένος ότι ο Θεός
0: θέλει αυτό.
1: Θέλει αυτό.
0: Φοβερό.
1: Και ότι ο Θεός θα δώσει λύση Βλέπουμε λοιπόν τον Αβραάμ να κάνει το αντίθετο αυτό που θα κάναμε εμείς. Εμείς, αν βρισκόμαστε στη θέση του, το πιο πιθανό είναι να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του παιδιού και να θυσιάσουμε αυτό.
0: Έτσι, αυτό θα κάναμε.
1: Το θέμα ποιο είναι όμως? Είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίστη που έχει ο Αβραάμ. Είναι τόσο πολύ βαθιά, τόσο πολύ ουσιαστική, που θα πρέπει, όχι το θέμα της θυσίας του παιδιού, το θέμα της πίστης να γίνει για εμάς πρότυπο.
0: Ο Ισάκ θα κοίταξε στα μάτια τον Αβραάμ. Εμάς όταν μας κοιτούν στα μάτια τα παιδιά μας, αν μας κοιτούν, αν τους επιτρέπουμε να μας κοιτούν στα μάτια, αυτό, δεν βρίσκουν αυτή τη φλογερή πίστη.
1: Τα παιδιά μας κοιτάνε στα μάτια. Εμείς δεν τα κοιτάμε. Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Διότι πολύ απλά, μέσα στα μάτια των παιδιών, βλέπουμε το τομάρι μας και το πόσο άδειο είναι, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι όταν τα παιδιά μας κοιτούνε, στρέφουμε το βλέμμα αλλού. Γιατί δεν αντέχουμε την πραγματική μας εικόνα. Γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, αλλά αυτή την εικόνα την έχουμε αμαυρώσει. Και μέσα στα μάτια των παιδιών αυτό φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι οι γονείς στις μέρες μας, και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, αντί να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, που επί της ουσίας αυτό θα γυρίσει πίσω στους ίδιους, διώχνουν τα παιδιά από το σπίτι, από την οικογένεια, προκειμένου να πάρουν τα παιδιά όσα περισσότερα εφόδια εντός εισαγωγικών μπορούν να έχουν. Και βλέπουμε στις μέρες μας ανθρώπους οι οποίοι να είναι κυριολεκτικά πανεπιστήμονες με τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά να είναι αχαιρά άνθρωποι, κενοί. Να φτάνει μόνο και μόνο ένας λίβας, ένας ζεστός άνεμος, για να καούνε, να καταστραφούνε. Για να γίνουνε σκόνη, στάχτη, και να σκορπίσουνε στους πέντε ανέμους. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση που έχω με το παιδιά μου. Με το παιδί μου. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ένα παιδί. Δεν διαιωνίζω απλώς το είδος. Και εδώ είναι και μια πολύ σκληρή απάντηση, την οποία θα πρέπει όμως να την πούμε για λόγο δικαιοσύνης. Βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι αγωνιούν και προσπαθούν να κάνουν παιδί και δεν έρχεται το παιδί. Ας θυμηθούμε λοιπόν το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει: αν είναι να σπέρνεις παιδιά για να διαιωνίσεις την αμαρτία, ο Θεός δεν το επιτρέπει. Αν είναι να κάμεις παιδιά για να κάμεις Αγίους, τότε ο Θεός ευλογεί και επαυξάνει. Και εκεί βέβαια υπάρχουν κίνδυνοι. Γιατί? Τις περισσότερες φορές στην πορεία μπαίνω στη διαδικασία, αντί να ασχοληθώ με την αγιότητα την δική μου, για να μπορώ να γίνω παράδειγμα για το παιδί μου, σπέρνω στο παιδί μου τον εγωισμό μου. Αλλά έχω την εντύπωση, Πάτερ, ότι παρεκτραπήκαμε πάλι και λίγαν συντόμως θα αρχίσουμε τα σήματα μόρς από τον ηχολήπτη μας, από τον Άγγελο, προκειμένου να μαζέψουμε την εκπομπή.
0: Συμβαίνει αυτό στην εκπομπή πολλές φορές, έτσι, να πιάνουμε ένα θέμα, αλλά αλλού να καταλήγουμε. Δεν είναι βέβαια κακό αυτό. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε πράγματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Πώς λέγεται, είπαμε, η εκπομπή?
0: Κατάθεση ψυχής.
1: Αυτό που έχει η ψυχή μας και αυτό το οποίο προβληματίζει εμάς, η δική μας αγωνία, που δεν είναι μια αγωνία η οποία είναι απλώς δική μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι βλέπουμε την αγωνία που έχει για τα παιδιά ο Σεβασμιότητος. Που όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί πολύ απλά ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει, βλέπουμε ότι ο πατέρας μας, γιατί αυτός είναι ο Σεβασμιότητος, αγωνιά για τα παιδιά μας περισσότερο από εμάς. Και βλέπουμε το πόσο πολύ πασχίζει για το σχολείο μας. Βλέπουμε πόσο πολύ πασχίζει προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία να παραμείνει αυτό το σχολείο ανοιχτό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα πολύ μεγάλο φάσμα, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Και εδώ καλούμαστε όλοι μας να συμπράξουμε έτσι ώστε να κατευοδοθεί αυτή η προσπάθεια.
0: Μάνο, κάπου εδώ μας τέλειωσε ο χρόνος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κύριον.
2: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία

0: πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

προσευχής. Μέρος έκτον. Ο φύλακας άγγελος. Γέροντα, όλοι έχουμε φύλακα άγγελο. Ναι, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο Θεός του δίνει και το φύλακα άγγελό του. Όσοι δεν είναι βαπτισμένοι, δεν έχουν φύλακα άγγελο. Οι αβάπτιστοι προστατεύονται από το Θεό, αλλά φύλακα άγγελο δεν έχουν. Μόνο οι βαπτισμένοι έχουν. Τους αναλαμβάνει στο βάπτισμα και τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Γέροντα, ο φύλακας άγγελός μας είναι συνέχεια κοντά μας. Κοντά μας είναι. Μας παρακολουθεί σε κάθε βήμα. Πόσο κοντά μας? Ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Όταν γέροντα αμαρτάνουμε, φεύγει. Τότε απομακρύνεται, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Όταν δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό με την αμαρτωλή ζωή μας, ο άγγελός μας δεν αποθαρρύνεται ώστε να μας εγκαταλείψει, αλλά μας παρακολουθεί θλιμμένους από μακριά. Γιατί γέροντα δεν καταλαβαίνουμε την παρουσία του? Γιατί ακόμη δεν καταλάβαμε ούτε την παρουσία του Θεού. Τα μάτια μας είναι σκεπασμένα με ένα θαμπό πέπλο. Για να διαλυθεί το πέπλο αυτό, χρειάζεται αγάπη και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του Θεού, νιώθει και τον φύλακα άγγελο δίπλα του. Και τότε οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεκτικές, αλλά και άνετες. Η προσοχή αυτή δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Κινείται με πνευματική άνεση. Η ευλάβεια, η προσοχή που έχει, του γλυκαίνουν την καρδιά και συνέχεια προσέχει για να μην του φύγει η γλυκύτητα την οποία νιώθει. Ξαπλώνει συνεσταλμένα με σταυρωμένα τα χέρια. Κοιμάται με συστολή, με ευλάβεια. Σηκώνεται ήσυχα. Όταν του χτυπούν την πόρτα, δεν κοιτάζει να συμμαζευτεί. Είναι πάντα τακτοποιημένος. Συνέχεια φροντίζει να μην λυπήσει το φύλακα άγγελό του. Μεγάλη κατανόηση βρίσκει ο ουράνιος φύλακας άγγελος κοντά σε έναν επίγειο αγγελοποιημένο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζει πνευματική ζωή και κινείται σαν φρόνημα,

μόνιμο παιδί, ο άγγελός του δεν ταλαιπωρείται, αλλά χαίρεται δίπλα του και στο τέλος θα επιστρέψει χαρούμενος στο Θεό μαζί με την ψυχή. Διότι η ψυχή έκανε ό,τι αναπαύει τον άγγελο, ό,τι αναπαύει το Θεό. Ξέρετε όμως τι είναι ο φύλακας άγγελος να ταλαιπωρείται χρόνια με μία ψυχή και τελικά να επιστρέψει στο Θεό με άδεια χέρια πληγωμένος? Και μόνο για αυτό το λόγο, αποφιλότιμο για τον κόπο που κάνει ο φύλακας άγγελός μου, πρέπει να αγωνιστώ για να μην πάω στην κόλαση. Γέροντα, ο φύλακας άγγελός μας βοηθάει πάντοτε? Από μας εξαρτάται πόσο θα έχουμε τη βοήθειά του. Αν πατήσουμε λιγάκι σε στέρεο έδαφος, μπορεί να πατήσει και ο άγγελος και να μας γλιτώσει από ένα κίνδυνο. Αν κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε και ο άγγελος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει πολλά θαύματα με τη βοήθεια των αγγέλων. Συνέβη νέοι να γλιτώσουν ξαφνικά από αμαρτία κλπ. Πόση δύναμη έχει ο άγγελος. Βοηθάει ακόμη και με τη σιωπή του. Κάποτε βρισκόμουν σαν διέξοδο. Από τη στενοχώρια αισθανόμουν να μου χτυπούν το κεφάλι με σμήλι για να μου σπάσουν το κούτελο. Τα μάτια μου κόντευαν να βγουν έξω, ιδιαίτερα το δεξί. Πόνος, πόνος ανυπόφορος. Έφερνα σβούρα, σπαρταρούσα από τον πόνο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα προσευχή και ζητούσα από το Θεό να βρεθεί ένας τρόπος να βγω από το αδιέξοδο. Και ξαφνικά βλέπω στο δεξιό ώμο το φύλακα άγγελο. Ήταν ίσα με 12 χρονών παιδάκι. Είχε ένα όμορφο στρογγυλό προσωπάκι με στρογγυλά ματάκια. Ένα προσωπάκι φεγκοβολούσε. Και μόνο με την παρουσία του μου έφυγε και ο πόνος και όλα. Όχι από τη χαρά, αλλά από τη θεία χάρη. Η χαρά δεν διώχνει τον πόνο. Έχεις τον πόνο και χαίρεσαι συγχρόνως. Ενώ η θεία χάρης, μεγάλη υπόθεση, δεν περιγράφεται. Αν είναι έτσι, είπα, όχι με σμήλι, αλλά με βαριά ας με χτυπούν στο κεφάλι. Άξιζε να μου σπάσουν το κεφάλι και μόνο γι' αυτό. Μετά βρέθηκε και η λύση που ανθρωπίνως δεν υπήρχε. Σας μίλησε, γέροντα? Όχι, μόνο με κοιτούσε. Γέροντα, όταν βλέπεις τον άγγελο, βλέπεις τη μορφή του, αλλά στην πραγματικότητα πώς είναι? Τον βλέπεις σαν να έχει ύλη? Είναι κάτι πολύ λεπτό. Ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ο φύλακας άγγελός μας αοράτος βρίσκεται πάντα κοντά μας. Μας φρουρεί και μας προσέχει. Χρειάζεται όμως και εμείς να προσέχουμε τη ζωή μας και να μην

Άγιοι, τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι? Ναι, κερνούν πνευματικά κανταΐφια. Άμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με τη ζωή μας, μας κερνούν γλυκά πνευματικά. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω έναν Άγιο? Ποιον Άγιο θέλεις να αγαπήσεις? Τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Εσύ να κάνεις ευχή για μένα στους Αγίους Θεοπάτορες να με βοηθούν. Και εγώ θα εύχομαι να τους αγαπήσεις. Εάν μπορείς να διαβάζεις κάθε μέρα το συναξάρι του Αγίου που γιορτάζει για να συνδέεσαι με όλους τους Αγίους. Η μελέτη του βίου του Αγίου της ημέρας και γενικά των συναξαρίων πολύ βοηθάει, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και παρακινείται να μιμηθεί τους Αγίους. Αφήνει τότε ο άνθρωπος στην άκρη κάθε είδους κακομοιριάς και προχωράει με λεβεντιά. Τα συναξάρια βοηθούν στην ανδρεία, την ψυχική, ακόμη και στο μαρτύριο. Πώς συμβαίνει, γέροντα, Άγιοι που έχουν το ίδιο όνομα να έχουν και το ίδιο μαρτύριο? Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Αγία Μαρία υπάρχει? Η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία, γέροντα. Η Αγία Μαρία μαρτύριο δεν έχει, οπότε το γλιτώνεις. Έχει όμως άσκηση. Να την μιμηθείς στην άσκηση για να έχετε το ίδιο συναξάρι. Ευλογημένοι, οι Άγιοι αυτοί προσπάθησαν να μιμηθούν τον Άγιό τους που τον είχαν σε βλάβια. Γέροντα, πώς αποκτάει κανείς φιλία με έναν Άγιο? Πρέπει να συγγενέψει με τον Άγιο. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση που έχω, το όνομα Μεγάλης Αγίας, και με τη ζωή μου δεν ανταποκρίνομαι. Να προσπαθήσεις να μιμηθείς την Αγία σου. Η Αγία Συγκλητική ήταν τετραπέρατη και τώρα κατήργησε τις αποστάσεις και μπορεί να κινείται άνετα στα πέρατα της γης. Εσύ τι κάνεις? Έχεις φιλία μαζί της? Την παρακαλάς να σου λαμπικάρει το νου, να τον κάνει λεπτό για να μπορείς να μπαίνεις βαθιά στα θεία νοήματα? Βλέπεις, αδελφοί μου, μερικά ονόματα έχουν και ευθύνη. Σε αγαπάει πάντως η Αγία σου. Να την παρακαλάς και να επιμένεις για να σε βοηθάει. Εγώ τώρα, εσχάτως, έχω τεμπελιάσει και ζω με ελεημοσύνες των Αγίων που τους ζητώ συνέχεια σαν ζητιάνος, όπως και από όλους ζητώ να προσεύχονται για μένα. Οι Άγιοι, με την πολύ τους αγάπη, μου προσφέρουν από το ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι. Γέροντα, η Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου ευωδιάζει ιδιαίτερα στη μνήμη του. Γιατί να μην ευωδιάζει? Να μην κεράσει ο Άγιος τον κόσμο στη γιορτή του? Γιατί, γέροντα, τα Άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε? Είναι διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανα για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να πάρει την καλή στροφή να μετανοήσει. Άλλοτε μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάζουν για να μην πέσει στην υπερηφάνεια. Άλλοτε, σαν ενάρετο, ευωδιάζουν τα Λείψανα ενός Αγίου, σαν να του δίνει ο Άγιος ένα κέρασμα. Γέροντα, μερικοί αμφιβάλλουν για την ευωδία των Ιερών Λείψανων. Η λογική φταίει. Τα Λείψανα των Αγίων έχουν χάρη Θεού. Χειμώνα καιρό, ο τόπος κοντά στην Παναγούδα ευωδιάζει. Και στα Κατουνάκια που ήμουν, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, ευωδίαζε ο τόπος σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει πια κελί εκεί, μόνο κάτι πέτρες. Πόσα Άγια Λείψανα θα φρίσκονται σε εκείνο το μέρος? Και ποιος ξέρει πότε ο Θεός θα τα παρουσιάσει? Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι από τον Ισαάκ. Από ποιον? Από τον Παπά Ισαάκ.
Από τον Αβά Ισαάκ να λες. Όταν μιλάμε για τον Παπά Ισαάκ, λέμε ο πατήρ Ισαάκ. Και τους Αγίους να τους αποκαλούμε μόνο με το όνομά τους. Δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι λόγου χάρη στον Άγιο Γεώργιο και να λες «Γιώργη μου, κάνε μου αυτό». Αυτό είχε ανέδεια. Είχα δώσει σε ένα κοσμικό ένα μικρό τεμάχιο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου Αρσενίου και μετά αυτός έλεγε «Αρσένιε, Αρσένιε, από πού και ως πού». Μήπως γέροντα το έκανε από απλότητα. Απλότητα είναι αυτή. Ούτε σαν έναν άνθρωπο. Αν ήταν μεγαλύτερός του, δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και πατέρας του να ήταν, πάλι δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και 2 χρόνια να ήταν μεγαλύτερός του, πάλι δεν θα ταιριαζε, αφού ήταν κληρικός. Πόσο μάλλον τώρα που είναι Άγιος. Και το έλεγε και σ' άλλους. Ούτε στοιχειώδη σεβασμό δεν είχε. Γέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται κανείς έτσι σε έναν Άγιο από πραγματική απλότητα, χωρίς να έχει ανέδεια. Πρέπει να έχει φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους. Να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της μεγάλης ευλάβειας και απλότητας. Κάποιες απλές ψυχές που είναι σαν μικρά παιδιά μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό. «Θεέ μου, πρέπει να μου το δώσεις αυτό. Γιατί δεν μου το δίνεις». Θυμάστε που αναφέρω στους αγιορείτες πατέρες για έναν πατέρα που είχε παιδική απλότητα. Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου από το Χαλκά με ένα σκοινί, την κατέβασε στο ξεροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολύ απλότητα: «Άγιε Νικόλαε, να ανέβεις μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι». Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε. Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου Νικολάου έπλεε πάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με ευλάβεια και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στον Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει το Θεό. Γέροντα, όταν αγρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο στον Άγιο? Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου, ύστερα να διαβάσεις από το Μηναίο όλα τα τροπάρια του κανόνος του Αγίου, που και αυτά περιέχουν τη ζωή του. Βέβαια, οι κανόνες του Μηναίου είναι περισσότερο εγκόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προσευχή είναι το Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, που λέμε πριν από κάθε τροπάριο. Στη συνέχεια, να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, κομποσκήνη κλπ. Αρκεί να προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και με πίστη τη βοήθειά του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στους οποίους απευθύνεται. Προηγείται η γνωριμία, ύστερα έρχεται η φιλία και μετά η γλυκιά συνομιλία με σεβασμό και απλότητα. Γέροντα, πώς αισθάνεται ο Άγιος Αρσένιος τώρα που απέκτησε ναό? Χαρά αισθάνεται, γιατί απέκτησε μαντρί και έβαλε μέσα τα πρόβατά του για να τα προστατεύει. Ο κόσμος, γέροντα, ύστερα από την αναγνώριση ενός Αγίου, βοηθιέται περισσότερο? Φυσικά βοηθιέται. Οι Άγιοι, όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία, αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο. Μπορεί, γέροντα, ένας Άγιος να ζητήσει από το Θεό να τιμούν οι άνθρωποι τη μνήμη του? Όχι, οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Δεν λένε στο Θεό: «Θεέ μου, να τιμούν οι πιστοί τη μνήμη μου για να τους βοηθάς, ή όσους τιμούν τη μνήμη μου, αυτούς μόνο να βοηθάς». Αλλά λένε: «Θεέ μου, επειδή τιμούν τη μνήμη μου, αντάμιψέ τους». Γέροντα, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη νιώθω περισσότερη ευλάβεια παρά στην Αγία μου. Η
Αγία σου πάντως δεν ζηλεύει, γιατί αγαπάς και ευλαβείσαι περισσότερο τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Όχι μόνο επειδή πρέπει να τον ευλαβείσαι ως προστάτη του ησυχαστηρίου, αλλά και προστάτη σας να μην ήταν, η Αγία σου, όπως και όλοι οι Άγιοι, χαίρονται όταν είμαστε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε Άγιο για να βοηθιόμαστε. Οι Άγιοι είναι Άγιοι και δεν έχουν ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινες μικρότητες. Ο καθένας μας όπως νιώθει, έτσι και βοηθιέται. Μπορεί κάποιος να ζητάει κάτι από ένα μεγάλο Άγιο και να βοηθιέται. Μπορεί κάποιος άλλος να ζητάει κάτι από ένα μικρό Άγιο και πάλι να βοηθιέται. Γιατί η δύναμη του Θεού είναι που ενεργεί. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε έναν Άγιο, τι έχει συμβεί? Για να έχει ιδιαίτερη ευλάβεια σε κάποιον Άγιο, πρέπει ο Άγιος να του έχει μιλήσει μέσα του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Καθένας από κάποιο γεγονός που του έχει συμβεί, με τη βοήθεια ενός Αγίου, έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο αυτό. Μπορεί να είναι σοβαρό αυτό το γεγονός, μπορεί να είναι και απλό. Να, εγώ, επειδή από μικρός πήγαινα στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στην Κόνιτσα, έχω σε μεγάλη ευλάβεια την Αγία Βαρβάρα. Η Αγία με βοήθησε και στο στρατό, όταν με πήραν στους ασυρματιστές ενώ ήμουν αγράμματος. Με βοήθησε ύστερα και στο σανατόριο, μετά την εγχείρηση στους πνεύμοντες. Τότε οι γιατροί μου είχαν πει ότι μόλις θα καθάριζε ο πνεύμονας, θα αφαιρούσαν τα λάστιχα από το μηχάνημα. Και ενώ θα τα έβγαζαν σε 5 μέρες, είχαν περάσει 25 μέρες και δεν τα είχαν αφαιρέσει. Και υπέφερα πολύ. Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, περίμενα τους γιατρούς για να με ελευθερώσουν από το μαρτύριο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκαν. Την Κυριακή το πρωί, που ήταν η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, λέω: αν ήταν να βοηθήσει η Αγία, έπρεπε να είχε βοηθήσει. Οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθω. Τώρα, ποιος θα μου βγάλει τα λάστιχα? Είπα και κάνα δυο λόγια με παράπονο. Εγώ άναβα το καντήλι. Τόσες φορές στο εκκλησάκι της Αγίας, τι καντιλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το βόλευα. Δύο λάστιχα να μην μου βγάλουν. Μετά όμως σκέφτηκα. Φαίνεται θα λείπησα την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν. Ξαφνικά ακούω θόρυβο. Τι γίνεται, λέω, κάποιος έπαθε κάτι? Έρχονται οι γιατροί, μου λένε. Δεν ξέρω τι τον έπιασε το διευθυντή και είπε στους γιατρούς πρωί-πρωί να πάτε να βγάλετε τα λάστιχα του καλόγερου. Μπαίνω στο θάλαμο και μου λένε: έχουμε εντολή να βγάλουμε τα λάστιχα. Της κακοφάνηκε της Αγίας Βαρβάρας, γιατί είπα κάνα δυο λόγια με παράπονο. Πρέπει να γκρινιάξεις λίγο, αλλά καλύτερα είναι να μην γκρινιάζεις. Έχει αρχοντιά άμα δεν γκρινιάζεις. Βλέπεις, ένας Άγιος άλλοτε δίνει αμέσως ό,τι του ζητάμε και άλλοτε το δίνει αργότερα. Άλλοτε ακούει τον προσευχόμενο γιατί βρίσκεται σε καλή πνευματική κατάσταση και άλλοτε γιατί κλαίει και γκρινιάζει σαν μικρό παιδί. Γέροντα, μπορεί ένας Άγιος να με αποστραφεί λόγω της άσχημης πνευματικής μου καταστάσεως? Όχι. Ευτυχώς οι Άγιοι δεν το κάνουν αυτό. Αλλοί μονό μας αν το έκαναν. Αν δεν μας βοηθούσαν, θα ήμασταν χαμένοι. Σκεφτείτε, εκείνοι είναι πάνω στον ουρανό και αγάλλονται και εμείς είμαστε εδώ κάτω και ταλαιπωρούμαστε. Έτσι, όταν ζητάμε κάτι, είναι λίγο άδικο να μην μας ακούν. Αν, γέροντα, κάνουμε προσευχή και ζητήσουμε τη βοήθεια των αγγέλων και όλων των Αγίων, όλοι μαζί πρεσβεύουν στο Θεό για μας, ενώνονται στους. Καθένας βοηθάει αν χρειάζεται να βοηθήσει, αν μας ωφελεί δηλαδή. Γέροντα, όταν βοηθιέμαι από έναν Άγιο, να το λέω στις αδελφές? Όχι, μόνο στη γερόντισσα να το λες και να νιώθεις πολύ ευγνωμοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα ένας Άγιος να σου προσφέρει κάτι? Πόσα σηκονομούν οι Άγιοι, από πόσα βραχυκυκλώματα σας γλιτώνουν? Τι είδατε, γέροντα, και το λέτε αυτό? Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά είναι πολλά. Ένα μόνο σας λέω, ότι οι Άγιοι έχουν βαλθεί να μας παλαβώσουν. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος, ο ηγούμενος του Σινά, πώς από το Σινά βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και κοινώνησε? Πήγε και ήρθε εν ρηπεί οφθαλμού, αρπαγή ήταν. Γέροντα, εκείνη την ώρα ήταν στο κελί του? Δεν ήταν στο κελί του. Μέσα σε δευτερόλεπτα πήγε στα Ιεροσόλυμα, κοινώνησε και με ταχύτητα μεγάλη ξαναγύρισε στο Σινά.
πετούσε γέροντα. Σούπερ βενζίνη είχε. Ταξίδεψε με πνευματικό εισιτήριο. Πώς γίνεται γέροντα? Την ίδια ώρα ο ίδιος Άγιος να βρίσκεται σε δύο μέρη. Μόνο ο Θεός είναι παντάχου παρών. Οι Άγιοι πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο με τέτοια ταχύτητα που οι αποστάσεις καταργούνται. Δεν υπάρχουν για αυτούς κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Όταν ήμουν στο σανατόριο ήταν ένας ο καημένος χρόνια άρρωστος. Χάραλαμπο τον έλεγαν. Είχε αραβωνιαστεί και μια νοσοκόμα από το σανατόριο. Τότε οι γιατροί δεν είχαν τα μέσα για τη θεραπεία της φυματίωσης και κινδύνευε να πεθάνει. Η μάνα του, πάνω στον πόνο της, πήγε σε ένα μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής για να προσευχηθεί. Εν τω μεταξύ αυτών τον είχαν στην εντατική και δεν άφηναν ούτε την αραβωνιαστικιά του να μπει μέσα. Κάποια στιγμή την παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και της λέει: «Μη στεναχωριέσαι. Η Αγία Παρασκευή μου είπε ότι ο Χαράλαμπος θα γίνει καλά. Μου είπε ακόμη, τώρα πάω στο σανατόριο της Λαμίας, κινδυνεύει και εκεί κάποιος». Εκείνη την ώρα ο άρρωστος έγινε καλά. Τηλεφωνεί μετά ένα νοσοκόμα στο σανατόριο της Λαμίας και ακριβώς εκείνη την ώρα κάποιος που κινδύνευε εκεί έγινε καλά ως εκ θαύματος. Με τι ταχύτητα πήγε η Αγία? Αν έτρεχε ένα αυτοκίνητο με τέτοια ταχύτητα θα είχε διαλυθεί. Εκείνη ούτε βενζίνη σούπερ έκαψε, ούτε τα λάστιχα χάλασαν.

0: γιορτή του. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και θυσία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 6.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον μας. Κυριλλάς, θεσματίσιμον, δέσποτος, χώρισοντος, ομνίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας μόνο είναι και εν το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, έρχεται βασιλείο σου, μηνυθεί το θέλημά σου, σου μερών αγκ της γης. Τον άρτωνον τον επιούσιον δώσου μην σήμερον και άφησιν τα οφλήματα ημώνας και εμείς αφήμεν τους οφλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κλείν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενη προποθεί και εκλείψει ψυχή μου εις τα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσω δε θεών ζώντα και γάρσω θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή ούθηση των οσία αυτής. Θυσιαστήρια σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλέας μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντος εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτού παρασίου αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο του κλαθώνος εις των τόπων ον έθνο. Και γάρε ευλογίως δώσει όνομα αυτών πορεύσαντε εκ δυνάμεως της δύναμη νοθήσετε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός, τον δυνάμενη άξονα προσευχή με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μη εντε αυλέ σου περιχελιάδε, εξελεξάμε παραρρεπτήστε εν του οίκου του Θεού μου μάλλον ή εκείνη με σκηνόμηση να μαρτωλών. Ότι έλειο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει, κύριο σου στερήσει τα αγαθά τη προηγούμενη ανακακία. Κύριε Θεός, τον δυνάμενη, μακάριο άνθρωπο ελπίζον επίσε. Εδώ εξα κυρία την γίνη σου απέστρεψα στην εγμαλαιοσία Ιακώβ, βαθήκα στα σανομία στο λαό σε κάλυψα σπάσα στα σωματεία σε αυτόν. Κατέπαυσα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψα σ' αποργή στη μου σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς, ημίν ιδιατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εχναθήσετε πισί. Δείξον μην Κύριε το ελαιό σου και το ειστήριον σου δώσει ημίν. Ακούσον τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επ' των λαών αυτού και επ' τους οσίους αυτού και επ' τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώ σε δόξα νυν τη γη μόν. Έλειος και αλήθεια συνήθισαν και οσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη μόν δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει ζωνών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο και πάρκουσον με το πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημείς όσον τον δούλων σε ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε του προσέ και κράξον όλη την ημέρα ανέφερον την ψυχή του δούλου σου προσέ Κύριε ρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίγης και πολύ έλεος πάσης σε καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι στη φωνή της δύσεώς μου. Ενέμεθε θλίψεώς μου και έκραξα προσέ την κουσάς μου. Ουκ έστι ομοιώς ενθείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σα επίησα ήξου και προσκυνήσου είναι ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάωση το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, ο Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν διωδό σου και πορεύσε με διαλυθία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου που φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήμων και λέει μόνο μακρόθυμος και πολυέλεος και λιθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στα παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμό σημείων εις αγαθών και δε το συνεισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακαλώσάς μου. Πείσον με τεμό σημείων εις αγαθών και δε το συνεισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακαλώσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος, υπομείνας αγαθέ Θεό θανάτου των θάνατων σκυλεύσεις και γερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήθους έπλασε στη χειρή σου δείξον η φιλανθρωπίαν σου ελεήμον. Δέξε εντεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά στο Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστα σαματήσιμον, δέσποτος κόρσοντας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθένεια ημών, ένε και εν το ρωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσε ημών σήμερον και άφησιμον τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νεκής ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότι εστίας χάριτος πεπληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέ της αληθής εν μετανοία εκράβγας εσύ μου υπάρχει Θεός τε και Κύριος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία αντί της παγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο δύο ώρα ταύτα συντέψεις και ήθινον την ζωήν μόν προς το σεντολά σου. Τας ψυχάς μου αγίωσον, το σώματά άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον. Κυρίσει ημάς ο παπάς εις λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου άγγελοι συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας, αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτων εν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέγρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάντερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, της Αγίας εν δόξου Μάρτυρος Ερωτιείδος, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και εν Δέου του εν Κύπρο, και του Αγίου Νέος Ιωμάρτυρος Μακαρίου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε με αυτό ο Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε Θεός μου, μεγαλύθι σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσων αναβαλώμενος πόσο συμβάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέων, που στεγάζουν ρίδες θε υπερώα αυτού, ότι θύσουν εύκολα επίβασαν αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγελούς αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φρόγα, ο θεμελιών την γίνε επ' την ασφάλεια να αυτήσου πληθυσετεί στον αιώνα του αιώνος. Άβης ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα από επιτιμήσει όσοι φεύξονται. Από φωνής βροντής ο δηλιάσος είναι αναβαίνουν συνόλοι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όπου παραλέψονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψου την γη. Ο εξοπαστήρων πηγάσου φάρεξε να αναβέσουν των ωραίων διέλευσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προς δεξοντών αγρίζεψαν αυτόν. Με επ' αυτά τα πέτεινά του να μου κατασκηνώσει και μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπό των έργων σου χόρτα στη σατεϊγή. Ο εξαντρίνων χόρτα της τίνης εγκυκλώει την δουλειά των ανθρώπων του εξαγίνα άρθρων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου του ηλαρνή πρόσωπο νελαίο και άλλης καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω την ταξιδιά του πεδίου Αιτήρη του Λιβάνου, ας εφύτευσες εκεί στο Θείο Νοσέψωση, του ουροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησης ελληνικής καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύση λαφτού, έθου σκότους και αγένει το ανοίξεν αυτοί, διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινε ο ήλιος και συνήθισαν και οι στεσμάδες αυτήν και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγάλη έργα σου, Κύριε, πάντεν σε φία επίησε, σε πληρώθη γη της θησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρος εκεί ερπετά, πονού και στην αριθμόν ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, όν έπλεσε σε παίζειν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντες σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστό, ότι τους αποστρέψατε το στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανολείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήταν η δόξη Κυρίου εις τους αιώνας, ευχαριστήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ορίων και καπνίζονται. Άσο τη Κυρία εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν, ενδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευχαριστήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλία από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγοι ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχουν την δύση να αυτού έδου σκότω και έγινε το νύξ. Όσε μεγαλύτερα σου Κύριε πάντε σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κυρίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη Κύριε δόξα.

ήλας μόσες του, μάχε και σέργιε ημάς, ο της δόξης Κύριος. Κατά κόσμιε είσαστε σχάρισιτες των Ιάσεων,

δόξα της δόξης Κυρίας, κατακοσμήσας της χάρης ήτες των Ιάσεων, θαυμαστός εν κόσμο, εφλεώς ανέδειξε,

0: Αντάλλεστε δύο πρεσβεύσατε, βοηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγαέλεο.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, βάκχε και σέργιε ημείς επί γης αθλήσαντες εν ουρανίσιν χορεύεται συν ασωμάτης γαρ αείπαρες τότε στη Τριάδη Αγή και δοξή εν τρυφώντες αγάλεστε δύο πρεσβεύσατε δωρήθηνε τες ψυχές ημών.

εχθρού την ένσταση. Ανδρίος άμφω ελύσατε και τον ειδώνον δε. Ον εθρίων πράνη ευσεβώς απόσαστε. Χριστό τον βασιλέα κηρύξαντε σώνη και τεύσατε. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγαέλεο.

Σαθανά του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φώσεις πρινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κύριε συμνήστε φωνές εσύ Θεού ζώνη διδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Δοξία σου, Κύριε, διέσπερα δάφθιν αμαρτήτη σου λεωθνέοι μας. Ευλογητό σου, Κύριε, ο Θεός των πατήρων ημών και ενετών και διδοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά πέλπισον επισέ. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου, Δέσποτα, συνεπισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου, Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, η παρήδη, συμπεπιένος. Συμπεπιείμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα, την ίν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Ο κλίνας ουρανούς η καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύμβολοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιού σαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

0: Το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον τις προσευχείς μου, ενώ τσιντεϊσίν μεν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σου είναι με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημενών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών της εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας Κύριος μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άξον μου Κύριε εξέλιπ το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρέι το ελαιό σου ότι πεισήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν εν πορεύσουν προσέρω την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών Κύριε προσέκατεύθυν, δίδαξον μη του πίν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσουμε εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαπητοί.

0: ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνε ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αντικειωθείς εν της λόγιος κοινικής ενοκλίνες θέσαι. Ιδούγαν εν ανομίες εν ηλίθιν και αμαρτίες εκεί σε μη μύτη μου. Ιδούγαν αλήθιαν η γάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς μη σωρο και καθαριστήσω μη πλυνείς μη και επιρχαίων αλευκανθήσω μη. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον μου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι ήθελησα στη σία να το κάνω όλο καυτό μου τα οκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνων Κύριε εν τη ευδοκίως την Σιών και οικοδομηθήτωτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι από το θυσιαστήριον σου μόσχος.
1: Οσιέ του Θεού πρεσβευε υπερήμων, πολύ συνεχόμενος πειρασμί.

0: πούσα κινδύν.
1: Είστε κύριος Μπισέργης, αυτό επιβλέπω από την Κυπριακή αυτή τρέμουν από το όρος του Μαρόν και καπνίζονται. Άσου το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό όμως υπάρχουν. Η δυνθία αυτή τη λογή μου, εγώ δεν φρανθήσω από το κύριο. Εκλείπε να μαρτωλεί από τη γη και αν όμως την υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή των κύριων Ιουδισέων και τη συναντρέα του σχολού και για τον Νίξ. Όσοι μεγάλη εκπαίδευση σου, κύριε, πάνε σε βιέφη, σα δόξα με το κύριο και η πνεύμα. Και νίκαια η και σου με στον νόμο μου, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Η έλπιση μου, κύριε, δόξα σου.

0: Σταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησου.
0: Περ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησου.
0: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίνων

0: Ιησού. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, κάμνοντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέη.
0: Υπέρ τουρίστην ημάς, από πάσης θλίψεως οργίας.

0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προστίμησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

ξύλου ύπλος σας και τους δακτύλους σήματος σας θέλουν λυτρώσαστε. Των θείων χειρών σου το έργο φιλάνθρωπε, Αδάμ τον παραβάσει κρατούμενον εις τα βασιλεία.

επίς επί γης αθλησάντες, εν ουρανοί συγχορεύεται εσύ να σωμάτης γάρ. Αι παρεστώτε στην Τριώδη Άγιοι, και δόξι εν τρυφώτες αγάλεστε, διού πρεσβεύσατε.

Όσοι λαρών Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάρτυρος, Ιησού Χριστέ, έλθοντας επί την Ιλιουδή συνειδών δέσπασος περινών, ύμνων με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε εμπάση και ρησιμνήστε πονες εσύ Θεού ζωήν οδηδούς. Διό κόσμος εδοξώζει.

0: εισι και με κατεσκήνωσεν, το έλεο σου Κύριε καταδιώξη με, πάσα στα σήμερα στη ζωή μου.
1: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτή ανομαρτήτως φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς κατά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό.

0: Δηλαδή, επιλέξουμε την κοινότητα σα πέρα και την προσιούσα Νίκο Παντό σε αποφάσει αντικειμένε στην υπολογική στηριζόμενη των διαθνήσεων μιλών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι βολή επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης, ότι σκάλκης ημών πραγματίας Αγίου,

0: την αποβή στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα εν ειρήνη. Ότι τον οφθαλμή μου του σωτηριών σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων το λόγο πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέση με τη αληθεία σου, σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθείς ούτε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείγνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κυλίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδωσα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάν δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο

ονόματι, Κύριε. Αν δεν τα έθνη γλωσσά μου και το ονόματι, Κύριε, μην άμυν αυτούς. Θεός, Κύριος και επεφαρένημιν, ευλογημένος ο έργο

0: ταπεινή και προσπέσομεν. Εν μετανία κράτοντας εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον επιμείς πλαχνιστήσα, σπέψουν απολύμεθα υποπλήθους πλεσμάτων. Μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σέργα και μόνη είναι ελπίδα και εκτίμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: δημοσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τα δυναστεία σου λαλήν η ανάξη, η μίγαση προείστες ο πρεσβεύουσαν, της ημάς ερίσα το έκτος ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξε νεόν είναι ελευθέρους, που καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους όζησα ή εκπανίων δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το πλήν εσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάφησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα.

μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε είσαι ορφωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών των πίστων ευγαζόντωση. Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν,

τέτοιες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδήσεις χώρην Λούδα, και εις υπτένης τον οίκο Ζαχαρίου, και εις πάστατο την Ελισάβετ, και γένετος οίκους την Ελισάβετ, τον ασπασμό της Μαρίας, έστειλας αποβλέπως εν τη τιμή αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε πολύ μεγάλη και είπε, ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της θηλίας σου και πόθεμη τούτο να ευθυμίτη του Κυρίου μου πρόσμε ή του γάρος σε γένετο η πολύ το ασπασμό σου εις τα όπρα μου εσκύντησε το βρέχος να αναδιάσει εν τη θηλία μου και μακαρία εμπιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της μεγαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού τη δουγάρα που του μακαριούσι με πάσε γενέ.

πνεύμα σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία. Παναγία Δέσποινα, αλλά δε ξεδέησαι του ηκέτου σου. Λήψεις γαρέχει με φέρινου δύναμε. Τον δαιμόνο τα τοξεύματα σκέπινου και τιμεύω.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας της εκείσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της καυγάζου συνέδειξας.

δικός ο σένα, είναι αδιαφθόρος, Θεοδόμος, εκούσα, ημάνος Θεοδόμος, εκούσα.

Θυμήσω με πόσο ο πατέρας του σωσίους

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Βασιλέσουν ημάς, Κύριε λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σου το Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο Θεός, Θεός ημών, της παιδείας, Παναπράγματι και Παναμομαγίας Αρχιμητρός, την άμα την τιμήν και ζωοποιούν στον Ρώο, προστασίες των τιμίων, των κορανίων δυνάμων των σωμάτων, και ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήνου, προδρόμου και του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων και Θερμών, των Αγίων ενδόξων και ο μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιανίου Σαφίστατος Προστάτου, και πολιούχο της πόλεως ημών, και ο Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Ιεροπόλων ημών, και το Αγίων Εδόξων και του Μάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνων, και του Δικαίων και Πατρών και Αγίων και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων της Αγίων και Βάχων του Μήμιου Επιτελούντου και πάνω στον Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως ελεύθερος και φιλάνθρωπος,

0: ο παπάς, είναι πώς λειτουργεί η παράδοση στη ζωή μας. Γι' αυτό μην είμαστε απόλυτοι ότι είναι καλό το ένα, είναι καλό το άλλο. Έχουμε γνώση το τι κάνουμε και πού έχουμε ξεφύγει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και να ξέρετε, ως δάσκαλος που είμαι στη Ριζάριο και διδάσκω στους μαθητές, τους λέω πάντα το πιο σωστό να κάνουν. Αλλά το μη χειρόν βέλτιστον, τους λέω κιόλας. Διότι εκείνο πρέπει να προσέχουμε. Τι θα πει τώρα, μου λέει, εδώ η κυρία λέει δεν μνημονεύεται, λέει, τις Αγίες και τους Αγίους. Θα μνημονευτούν όταν θα είναι η μέρα τους, τις μνήμες τους. Δεν μπορώ να το κάνω επειδή θέλει η άλλη να ακούει και Κατερίνης της Πανσόφου, επειδή έχει το όνομα της Αγίας Εκατερίνης, να τη λέω κάθε φορά της Αγίας Εκατερίνης της Πανσόφου. Δεν γίνεται αυτό, ή κάθε ένας που έχει το όνομα να τα ακούει και ο παπάς είναι καλός επειδή μνημόνευσε 300 ονόματα. Είναι η τάξη της Εκκλησίας και πώς πρέπει αυτή να τηρείται. Δεν είναι το ζήτημα επειδή δεν σ' αρέσει εσένα η βυζαντινή μουσική, σ' αρέσει ας πούμε να ψάλεις ακελαρίδι, τρίφωνα, τετράφωνα, όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η Εκκλησία που ψάλει βυζαντινούς ύμνους μέσα. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Διότι κάποιος που σήμερα φυλάει ως πιστός θεματοφύλακας μέσα τα της Εκκλησίας, ποιος να είναι άλλος εκτός από έναν παπά? Ποιος σήμερα ενδιαφέρεται για την Εκκλησία μέσα, τι θα γίνει κτλ? Θα πεις όλοι εμείς. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τηρήσει σωστά την τάξη. Πώς θα γίνει, πώς θα βγει, πώς θα γίνει η λιτανία, πού θα πάει η περιφορά του επιταφείου. Δεν είναι επειδή κάθε χρόνο περνούσε από το σπίτι σου, θα περνάει κάθε χρόνο από το σπίτι σου. Θα πάει και από άλλες γειτονιές. Δεν είσαι μόνο ή στην ενορία μόνη σου εσύ που θέλεις να περάσει από την ενορία σου επιτάφιος. Θα πάει και από άλλους δρόμους που δεν πήγε. Τι θα πει ήταν αυτό πέρυσι και ήταν χρόνια ολόκληρα περνούσε από εκεί επιτάφιος. Αυτά αλλάζουνε. Δεν αλλάζει το νόημα της και η πίστη μας. Αδελφοί μου, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν αλλάζει και αλλοιώνεται η πίστη μας. Εκείνο που ίσως αλλοιώνει την πίστη μας περισσότερο είναι όταν φεύγουμε μακριά από την Εκκλησία και ερχόμαστε ας πούμε μόνο το Πάσχα. Σας είπα και εκείνη την ωραία περίπτωση, αλλά αυτά σας τα λέω προς ωφέλιαν πνευματικήν. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι απλά. Άμα τα φιλοσοφήσετε αυτά που σας είπαν, πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά είναι, απλώς τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί έχω ένα ακροατήριο κάτω που είναι μεγέθη. Λοιπόν, μια ευλογημένη, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται, πάτερ, δεν θα κάνετε χοροδία στην εκκλησία να ψάλλουμε όλοι τα εγκόμενα? Ναι, αλλά σε βλέπω παιδί μου κάθε μεγάλο Σάββατο. Εγώ έχω χοροδία, αλλά δεν σε βλέπω εσένα όλο τον χρόνο στη χοροδία. Δεν μπορεί να έρθει κάθε μεγάλο Σάββατο να μου λες δεν θα κάνουμε εκείνο, δεν θα κάνουμε τ' άλλο. Συνήθως τα παχιά λόγια ακούγονται από ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας. Ποιος ξέρει δηλαδή σήμερα ότι στην ενορία μας εδώ ταπεινά γίνονται 110 δραστηριότητες? Και ο περισσότερος κόσμος ξέρει, μα ένας παπάς πηγαίνει, κάνει το εκεί πέρα και λέει, διαβάζει μόνο ακολουθία. Ποιος ξέρει κατά βάθος τι γίνεται? Ποιος ξέρει πόσοι φτωχοί βοηθούνται? Ποιος ξέρει πόσα νέα παιδιά έχουν προβλήματα και ο παπάς βρίσκεται σαν ελαττήριο, δεν προλαβαίνει να δει τον έναν άνθρωπο, τρέχει να δει τον άλλο να προλάβει? Ποιος ξέρει σήμερα τι γίνεται στο μυστήριο της εξομολόγησης? Ποιος ξέρει από τους ανθρώπους που δεν έρχονται ότι εξομολογούμε μέχρι αργά το βράδυ και με νούμερα κιόλας? Ποιος ξέρει? Δεν κάνει τίποτα η Εκκλησία, λένε. Ποιος ξέρει ότι πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και επισκέπτονται χριστιανοί μας από υπακοή στο πνευματικό, τρέχουν να δουν αυτούς τους ασθενείς? Ποιος ξέρει ότι κάποιος πηγαίνει στη φυλακή και επισκέπτεται κάποιους φυλακισμένους και τους πηγαίνει ρούχα? Ποιος ξέρει ότι βοηθούμε την αεραποστολή στο εξωτερικό και στέλνουμε ρούχα, πράγματα, χρήματα, χτίσαμε δύο σχολεία, ένα ιατρείο? Ποιος τα ξέρει αυτά? Βγήκαμε να τα δημοσιεύσουμε? Είπαμε ποτέ τίποτα? Δεν λέει, πάντα εν το κρυπτό εργαζόμεθα. Αλλά ένας που θέλει να πετροβολάει την Εκκλησία, την πετροβολάει από πού είναι? Δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι περνούν από την Εκκλησία για σταθμό πρώτων βοηθειών να πάρουν μια συμβουλή και να φύγουν και να μην μαλώσουν και να μην, ας πούμε, σκοτωθούν δύο άνθρωποι? Ποιος μπορεί αυτό να το μετρήσει? Ποιος ξέρει ότι γίνονται χορευτικά παραδοσιακών χωρών για να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας? Χοροδίες με τα παιδιά κατηχητικά. Έτσι γίνεται ένα κατηχητικό? Έτσι έτυχε? Πού θα βρεις τον συνεργάτη σου? Πώς θα τον καταρτήσεις αυτόν για να διδάξει όπως διδάσκω εγώ αυτή την ώρα σε εσάς? Να διδάξει και ο συνεργάτης μου την ίδια ώρα κάπου σε μια άλλη αίθουσα να διδάξει τα παιδάκια? Ποιος ξέρει ότι την κάθε Κυριακή τα παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό παίρνουν πρωινό και αυτό το πληρώνει η Εκκλησία? Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Αλλά μόνο να πετάμε και να λέμε για την Εκκλησία πράγματα, γίνεται. Ποιος ξέρει, για παράδειγμα, ότι τι γίνεται στη σύναξη των νέων? Πόσα νέα ζευγάρια έχουν παντρευτεί μέσα από τη σύναξη των νέων στο αρχονταρίκι μας? Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Τι να βγεις να πεις σε έναν που είναι κακόβουλος, που λέει τα παχιά λόγια μόνο το μεγάλο Σάββατο που έρχεται, λέει να γκρεμίσουμε την Εκκλησία, την κάνουμε πιο μεγάλη, να μας χωράει όλους, να ανοίξει ο ουρανός, να γίνει εκείνο και το πράγμα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Διότι χριστιανός είναι εκείνος που έρχεται όλο το χρόνο. Και έρχεται, λέει, στον παπά κάποια στιγμή: Παπά μου, έχεις ανάγκη από κάτι μέσα στην Εκκλησία? Όχι να βγει παπά συνέχεια να το λέει, για να λέτε μετά μόνο ζητάει, ζητάει, ζητάει. Δεν είναι της ομάδας ζήτα. Ο παπάς περιμένει και από τους φιλότιμους χριστιανούς να του πούν: Τι ανάγκη έξερε παπά μου εσύ εδώ? Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως νομίζετε. Έγινε ο ναός, τελείωσαν όλα τα πραγματάκια. Έχει και συντήρηση η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Όλες οι δραστηριότητες γίνονται από την βοήθεια όλων των πιστών. Εσείς είστε η απαντοχή μας. Και αν αυτό κάθισα τώρα να εξιστορήσω το 1/10 των δραστηριοτήτων, γιατί οι άλλες δεν λέγονται, τι να πω, σχολές παρανύμφων και μελονύμφων και νονών, αναδόχων και τα λοιπά, για να τους καταρτήσουμε όλους και να γίνουν σωστά τα μυστήρια, σχολές αλλοδαπών οι οποίοι έρχονται να κατηχηθούν. Πού γίνονται αυτά, με ποιον γίνονται? Με το να κοιμάσαι χουζούρι στο κρεβάτι? Δεν γίνονται αυτά, θέλουμε συνεργάτες. Οι συνεργάτες είστε εσείς. Άλλος βοηθάει με τον τρόπο τον υλικό και άλλος βοηθάει με τον πνευματικό και άλλος με την παρουσία του. Δεν μπορούμε μόνο να πετροβολούμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε είναι του Ευαγγελίου. Δεν ζητούμε τη δική σας δικαίωση να πείτε οι παπάδες μας είναι καλοί. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Όλοι να είμαστε συσπηρωμένοι, γιατί εκείνο τελικά που θα μας σώσει τώρα από αυτή τη λέλαπα και την κατρακύλα την οποία πήραμε, είναι μόνο αυτή η συσπήρωση την οποία οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, γιατί χωρίς αυτήν, αδελφοί μου, δεν θα μπορούμε να σταθούμε ούτε σαν έθνος, ούτε σαν υπόσταση χριστιανική, τίποτα.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητικοί και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

όμορφη περιοχή των Φαρσάλων Λαρίσης βρίσκεται ένα μικρό χωριό που λέγεται Ρευματιά. Πέραν του ότι το μικρό αυτό χωριό έχει να καυχηθεί για τις φυσικές του καλονές, περισσότερο κυρίως καυχάται, διότι από τους κόλπους του προήλθαν εν ημέρες πονηρές του 20ου αιώνος, πρόσωπα που κόσμησαν την Εκκλησία του Χριστού με αγιότητα βίου, με ουσιακά παλέσματα παρόμοια των παλαιών οσίων. Γονείς που αμιλώνται τον βίο των παλαιών Αγίων γονέων της Εκκλησίας και τέκνα να αμιλώνται τους παλαιούς οσίους. Στο μικρό αυτό χωριό λοιπόν γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1903 ένα χαριτωμένο αγοράκι. Στο βάπτισμα έλαβε το όνομα Ιωάννης, γνωστός ως Γιωβάνης. Πληροφορίες αντλούμε από το πιστοποιητικό του Δημάρχου Πολυδάμαντα Λαρίσης. Από προφορικές πληροφορίες, οι γονείς του τότε ευρίσκονται στη Βουλγαρία και εκεί γεννήθηκε ο Ιωάννης, εξού και Γιωβάνης βουλγαρικά, και κατόπιν επέστρεψαν στην Ελλάδα. Οι ευσεβείς γονείς του τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο Γιωβάνης ήταν πανέξυπνος και φιλομαθής και ποθούσε ανώτερες σπουδές, αλλά τα υπόλοιπα από τα αδέλφια του είχαν φύγει από το σπίτι και μείνε μόνος του με τους γονείς του. Γι' αυτό τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους και να αναλάβει τις γεωργικές εργασίες του σπιτιού τους. Όταν δε έφτασε σε νόμιμη ηλικία, τον ενήμφευσαν με μια ευλαβεστάτη κόρη, ονόματι Μαρίνα, από ένα γειτονικό χωριό, ονομαζόμενο Ναρθάκιο. Ο γάμος έγινε το 1922, όταν ήσαν σε ηλικία 19 ετών, τόσο ο Γιωβάνης, όσον και η Μαρίνα.

να πούμε χωρίς κανένα ενδιασμό ότι ήσαν εκ χιλίας μητρός αγιασμένες και διαλεγμένες και προορισμένες από τον Κύριο για να γίνουν άφθορες νυμφούλες του Χριστού και ότι έμελε να κοσμήσουν την παρθενική του στολή με πλούσια μαργαριτάρια αρετών από τους καρπούς των επίπονων πολυετών πνευματικών του αγώνων. Αυτές γεννήθηκαν στη Ρευματιά, η πρώτη στις 16 Οκτωβρίου 1926 και ονομάστηκε στο Άγιο Βάπτισμα Εκατερίνη, η δε δεύτερη στις 30 Οκτωβρίου 1928 και ονομάστηκε Ναυσικά.

κανείς, εκτός του ότι εκφύσεως ήταν αγαθός άνθρωπος, είχε και από μικρός χριστιανική ανατροφή από τους γονείς του.

παρά τη θέλησή του, δεν προχώρησε ναι με τον του. Διαμονής του στο Βόλο για σπουδές, οικονόμησε ο Θεός να συνδεθεί με τον χριστιανικό εκδοτικό οίκο του αημνίστου Σωτηρίου Σχοινά. Αυτός ο μακαριστός Σχοινάς ήταν άνθρωπος πολύ ευλαβής. Με τα πατερικά βιβλία και ένα εκλεκτό περιοδικό που εξέδιδε την Αγιορητική Βιβλιοθήκη, συνετέλεσε στην πνευματική αφύπνιση του λαού μας. Οικονόμησε ο Θεός λοιπόν να γνωριστεί με αυτόν τον θεοφιλή άνθρωπο, αλλά και άλλους λογίους και πνευματικούς ανθρώπους που συχνάζαν εκεί. Ο Ιωβάνης, από τη φύση του φιλομαθής και πλήρης εν Θεού ζήλου, μελετούσε και αντέγραφε πολλά βιβλία με τα καλλιγραφικά του γράμματα, ασχολία την οποία και συνέχισε αργότερα στη Μονή Φιλοθέου ως μοναχός. Στο σπίτι του, καθώς και στα προσωπικά αντικείμενα των θυγατέρων του μοναχών, υπάρχουν ακόμη χειρόγραφα, τεύχη και βιβλία δεμένα, όπου θαυμάζει κανείς την επιμέλειά του. Ο Ιωβάνης είχε την ξεχωριστή ευλογία να γνωρίσει και να συνδεθεί πνευματικά με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Τον μεγάλο αυτό νηπτικό ασκητή του Αγίου Όρους. Εκείνο που δεν μπόρεσα να εξακριβώσω είναι αν ο πρώτος ο Σχοινάς ή ο πνευματικός του τον είχε συνδέσει με το Άγιον Όρος και ειδικότερα με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Σημειωτέων ότι ο Σωτήριος Σχοινάς συνδεόταν πολύ στενά με τον Όσιο Ιωσήφ. Όταν ήλθε η ευλογημένη ώρα να φύγει για τα ουράνια ο Άγιος Ιωσήφ, κατά θεία οικονομία ο Σωτήριος Σχοινάς βρισκόταν στο Άγιον Όρος παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου 14 Αυγούστου 1959. Πέρασαν από τη Νέα Σκήτη και ανέβηκε να δει, ως συνήθως, τον Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας φαινόταν ακμαίος, όπως πάντα, και μάλιστα σε σημείο που μαγείρεψε και το ψάρι για τη μεγάλη γιορτή. Μόλις είδε και χαιρέτησε τον φίλο του, εν συνεχεία του λέγει: «Σωτήρη, ο Θεός σε έστειλε να σε αποχαιρετήσω. Αύριο φεύγω για την άλλη ζωή και θα είσαι στην κηδεία μου». Ο Σωτήρης το πήρε ελαφρά και νόμισε ότι αστειευόταν. Όμως, την άλλη μέρα, μετά τη μεγάλη αγρυπνία της Παναγίας, ακούστηκαν να χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες της Κήτης. Αμέσως το μήνυμα διαδόθηκε. Ο Ιωσήφ ο ησυχαστής απήλθε προς Κύριον. Η πρόνοια του Θεού οικονόμησε επίσης να συναντήσει τον πνευματικό του, έναν ευλαβέστατο ιερομόναχο, υποτακτικό του Οσίου Ιωσήφ, τον πατέρα Εφραίμ. Τον γνώρισε μέσα από μια δοκιμασία. Ένα από τα παιδιά του Ιωβάνη, ο Γιώργος, σε ηλικία 2 ετών, αρρώστησε βαριά με υψηλό πυρετό. Ούτε έτρωγε, ούτε έπινε. Τον γύρισαν οι γονείς τους σε όλους τους φημισμένους γιατρούς. Οι γιατροί δεν έβρισκαν τίποτα οργανικό. Κι όμως, ο πυρετός συνεχιζόταν και το μωρό κινδύνευε να πεθάνει. Τότε βρέθηκαν κάποιοι και τους σύστησαν να πάνε στον Βόλο να βρουν ένα φημισμένο χαρισματικό κληρικό που τον λένε πατέρα Εφραίμ Καραγιάννη, να τον κάνει καλά. Μόλις πήγαν, τους δέχθηκε με αγάπη. Πρώτα συνέστησε στους γονείς να εξομολογηθούν. Αυτό το έκανε ο πνευματικός πατήρ Εφραίμ, επειδή γνώριζε ότι πολλές φορές, για να διαπαιδαγωγήσει ο Θεός τους γονείς, επιτρέπει να αρρωστήσει κάποια τα παιδιά τους. Εκ των υστέρων βέβαια φάνηκε ότι το παιδί δεν αρρώστησε εξαιτίας των γονέων. Αυτοί ζούσαν χριστιανική ζωή, αλλά το παιδάκι είχε πέσει θύμα βασκανίας. Μόλις ο πνευματικός του διάβασε την ευχή της βασκανίας, το μωρό σταμάτησε να κλαίει και ο πυρετός έπεσε. Από 40, 41

που ήταν ο πυρετός, έφτασε στα φυσιολογικά όρια 36 και 6. Κατόπιν ο πατήρ Εφραίμ λέει στη μητέρα του: «Δώσε στο μωρό να φάει». Μια εβδομάδα δεν είχε φάει τίποτε. Αφού έφαγε, επανήλθε στη φυσική του κατάσταση. Το γεγονός αυτό έγινε αιτία να συνεθούν μαζί του και να γίνει ο πνευματικός τους. Αν λάβουμε υπόψη το πιστοποιητικό γεννήσεως του Γεωργίου, που έχει ημερομηνία γέννησης 12 Δεκεμβρίου 1938, συμπεραίνουμε ότι το γεγονός αυτό έγινε το 1940, δηλαδή σχεδόν μετά την αρχή του πολέμου. Έκτοτε και μέχρι που ο παπά Εφραίμ ζούσε στον Βόλο, η οικογένεια του Γιωβάνη τον είχε πνευματικό πατέρα και οδηγό.

0: Παπαεφρέμου Καραγιάννης, ο ψηλός, όπως τον έλεγαν στον κόσμο, επειδή ήταν αρκετά ψηλός. Ή ο Παπαεφρέμου Χοντρός, όπως τον έλεγαν στο Άγιον Όρος, ξεκίνησε από τον κόσμο ασκητική ζωή. Ζούσε στην Αθήνα και εργαζόταν ως ταχυδρόμος. Ανέβαινε στα βουνά και αγρυπνούσε συχνά πάνω στα δέντρα με προσευχή. Από θείο ζήλο κινούμενος, μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας θεοφόρους και αυστηρούς ασκητές. Δεν άργησε να γνωρίσει τον μεγάλο νηπτικό της εποχής εκείνης, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στο πρόσωπο του μεγάλου αυτού ασκητού βρήκε αυτό που έψαχνε. Εκεί πάνω, στα απόκριμνα βράχια της Κήτης του Αγίου Βασιλείου. Κατά την ζωντανή μαρτυρία του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ, γέροντος Αρσενίου, ο Εφραίμ μπήκε κατευθείαν στο ησυχαστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν τόσο αυστηρό, ώστε πολλοί επιχείρησαν να καθίσουν εκεί, αλλά δεν το άντεξαν. Καθημερινά μονοφαγία, χωρίς λάδι, 5 μέρες εκτός Σαββατοκύριακου, όπου έτρωγαν λαδερό, αλλά και πάλι μονοφαγία και παντοτινή ολονύκτια αγρυπνία. Ο πατήρ Εφραίμ ήταν και πολύ ψηλός, αλλά και σωματώδης. Κάπου κάπου παραπονιόταν στον γερό Αρσένιο ότι το σιτηρέσιο δεν του έφτανε. Να φανταστείτε πόσο ψηλός ήταν, αλλά και πόσο μικρή ήταν η καλύβη τους. Τα πόδια του, όταν ξάπλωνε, δεν τον χωρούσαν να τα απλώσει. Τι έκανε λοιπόν? Άνοιξε μια μικρή τρύπα και απ' έξω έβαλε ένα γκαζοντενέκε. Εκεί, όταν ξάπλωνε, έμπαιναν μέσα τα πόδια του. Κάθε βράδυ ο γερό Αρσένιος περνούσε και έβαζε δίπλα στον τενεκέ λίγο παξιμάδι για συμπλήρωμα. Το έπαιρνε ο παπά Εφραίμ και ευχαριστούσε τον παππού. Όμως, μετά από λίγες μέρες, ξυπνώντας κατά τη δύση του ηλίου για την συνηθισμένη του αγρυπνία, βγαίνοντας για να βρει το σιτηρέσιο, δεν έβρισκε τίποτε. Νομίζοντας ότι κάποιος γάτος ή κάποια αλεπού το έτρωγαν, παραφύλαξε να πιάσει τον κλέφτη. Για μια στιγμή έρχεται ένα φοβερό θηρίο, ένα τεράστιο φίδι με πόδια όπως ο δράκος. Ο δράκος του Αγιώργη. Βλέπει λοιπόν να ανοίγει το στόμα και να τρώει το παξιμάδι. Τότε ο παπά Εφραίμ παίρνει μια πέτρα από αυτές που είχε για προσκεφάλι και το σημαδεύει στο ανοιχτό στόμα. Εκείνο ήταν. Όπως την έφαγε, έμεινε επί τόπου και σπαρταρούσε μέχρι που ψόφησε. Το πρωί, όταν το είδε ο Όσιος Ιωσήφ, θαύμασε και είπε: «Βρε, βρε, τι είναι αυτό το θηρίο?» Έπειτα είπε στον παπά Εφραίμ να δέσει τον δράκο με το σκοινί και να τον ρίξει στον κατήφορο. Δεν πέρασε πολλή ώρα και να, πέρασαν από εκεί κάποιοι βολιώτες. Έφεξαν όταν είδαν για πρώτη φορά τέτοιο μεγάλο θηρίο, γι' αυτό και το κουβάλισαν στο καραβάκι μαζί τους και το πήραν στο Βόλο. Εκεί το παρουσίαζαν στον κόσμο και έλεγαν: «Οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος σκοτώνουν τέτοια θηρία». Αργότερα, όταν ο παπά Εφραίμ κατέβηκε στο Βόλο, έμαθε ο κόσμος ότι εκείνος σκότωσε το φοβερό θηρίο. Αυτό έγινε και αιτία οι άνθρωποι να τον ευλαβούνται πιο πολύ και να λένε: «Αυτός είναι ο καλόγερος που σκότωσε τον δράκο». Δεν περνά πολύς καιρός και καταλαμβάνει τον παπά Εφραίμ ένας έντονος λογισμός και του λέει: «Να πας λίγες μέρες στο Βόλο». Είχε κάποια συμπτώματα που έδιναν υποψία και τη σοβαρή ασθένεια της φυματίωσης. Αργότερα, ευτυχώς, αποδείχθηκε ότι δεν έπασχε από την συγκεκριμένη νόσο. Το εξομολογείται στο γέροντα. Κάμνει Όσιος Ιωσήφ προσευχή και λαμβάνει καθαρή απάντηση από τον Θεό. Αν ο Εφραίμ φύγει, δεν θα ξαναγυρίσει. Τον ενημερώνει και του λέγει: «Έχω βέβαιη πληροφορία από τον Θεό ότι αν φύγεις δεν θα ξαναγυρίσεις». Αλλά και ο υποτακτικός με ειλικρίνεια του λέγει: «Όχι γέροντα, σύντομα θα γυρίσω πίσω». Και ο γέροντας ξανά: «Εγώ παιδί μου αυτή την πληροφορία έλαβα στην προσευχή. Όμως δεν θέλω να δεσμεύσω την ελευθερία σου. Τέλος πάντων, τον νίκησε ο λογισμός του παπά Εφραίμ και αποφάσισε να βγει έξω στον κόσμο με την διαβεβαίωση ότι σύντομα θα επιστρέψει. Συνέπεσε τότε η Ελλάδα να βρίσκεται σε εκείνη την ασταθή περίοδο του Μεσοπολέμου που γρήγορα θα την διαδεχόταν η μαύρη σκλαβιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν ο αλλήλος παραγμός του εμφυλίου που στο πέρασμά τους άφησαν πίσω συντρίμια και δυστυχία αλλά και μίση και πένθος βαθύ. Στη δεδομένη εκείνη στιγμή ο κουρασμένος και διψασμένος κόσμος είδε στο πρόσωπο του χαρισματικού Αγιορείτου έναν άγγελο φωτός, απεσταλμένο παρά Θεού. Στα μάτια του παπά Εφραίμ αντιχούσε η υπόσχεση προς τον γέροντά του «Σύντομα θα γυρίσω πίσω». Από την άλλη έβλεπε τους αδελφούς του που ελογίζονται ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Στις προτροπές και παρακλήσεις του πονεμένου εκείνου λαού λίγησε η ευγενική ψυχή του Αγιορείτου ασκητού. Συγκατένευσε να παραμείνει, να συγκακουχήσει με τον λαό του Θεού. Δεν άργησε να αποδεχθεί και την χειροτονία εις πρεσβύτερο και να αναλάβει την πνευματική προστασία του απείμαντου εκείνου ποιμνίου. Έτσι λοιπόν εκπληρώθηκε και η πρόρησης του Οσίου Ιωσήφ. «Παιδί μου, εάν πας έξω, έχω πληροφορία από τον Θεό ότι δεν θα ξαναγυρίσεις». Το γεγονός ότι δεν επέστρεψε δεν σήμαινε ότι απαρνήθηκε ο πατέρας τον Υιό ή ο Υιός τον πατέρα. Τον αντίον, πάντοτε διατηρούσαν σύνδεσμο με αλληλογραφία. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα. Μέσα από αυτές τις επιστολές, μερικές των οποίων διασώζονται στο βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας» που εξέδωσε η Ιερά Μονή Φιλοθέου, διακρίνουμε τη βαθιά αγάπη που έτρεφε ο πατέρας προς τον Υιό, αλλά και τον βαθύ σεβασμό του Υιού προς τον πατέρα. Σε μια επιστολή γράφει ο Άγιος «Υιέ μου, εν αληθεία ηγαπημένε, όπου δια τα ευγενή σου αισθήματα εκέρδισες την αγάπη μου». Πολλές από τις επιστολές είναι αφιερωμένες στον αγαπημένο Υιό, μέσα από τις οποίες διακρίνουμε την αγάπη και τον πόνο του χωρισμού, αλλά και την αναγνώριση του έργου που επιτελούσε και μάλιστα να εγκαυχάται για τα τέκνα του, ως να ήταν δικά του εγγόνια. Σε άλλη επιστολή γράφει στον γνήσιο Υιό του να διδάσκει όλους να προσεύχονται νοερός και τον παροτρύνει να αναγνώσει την επιστολή προς όλα τα τέκνα του για να ακούσουν, να μαθαίνουν ταπείνωση κλπ. Αμέσως μετά τη χειροτονία του σε ιερομόναχο, ο πατήρ Εφραίμ ανέλαβε τις υψηλές ευθύνες. Συχνές τις λειτουργίες, εξομολογήσεις, βοήθειες σε αρρώστους, διαβάσματα, εξορκισμοί, ευχέλαια, αλλά είχε και υλικές ενισχύσεις που προσέφερε σε αδυνάτους. Έκανε ομιλίες, κηρύγματα και άλλα. Η ενορία του ήταν μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο τον Νέο. Πρόκειται για έναν τοπικό Άγιο της Μαγνησίας που η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Η εκκλησία αυτή αναδείχθηκε ως μια άλλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ από τα πολλά θαυμάσια που επιτελούνταν εκεί. Ένα περιστατικό που αναφέρεται στον πατέρα Εφραίμ είναι και το εξής από το βιβλίο του σεβαστού και πολύ αξιόλογου συγγραφέα πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Διαβάζουμε. Πριν από πολλά χρόνια, προ του 1940, στο Βόλο, μια Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ετελείτο η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μέσα στο Ιερό Βήμα υπηρετούσε ένας μικρός στην ηλικία, περίπου 10-12 χρονών, και το όνομά του ήταν Γιαννάκης. Ένας ευλαβής ιερεύς τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Όταν έφτασε στον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, γονάτισε και ύψωσε τα μάτια του, ακουμπώντας τα χέρια του στην Αγία Τράπεζα. Κοιτάζοντας ψηλά, παρέμεινε εκεί. Ο ιεροψάλτης είπε μία φορά το «Σε υμνούμεν», δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο κόσμος όλος παρέμενε συγκινημένος. Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια μέχρι το έδαφος. Αναλύθηκαν όλοι μέσα στο ναό σιγά σιγά σε λυγμούς, διότι η ώρα περνούσε και ο ιερεύς δεν έλεγε εξαιρέτως της Παναγίας. Αντιλήφθηκαν ότι ο ιερέας θα βρισκόταν σε έκσταση. Ο δεξιός ψάλτης είπε σε κάποιον άλλο να συνεχίσει το σεϊμνούμεν και μπήκε μέσα στο ιερό από την άλλη πλευρά. Έριξε νερό στο πρόσωπο του Γιαννάκη να συνέλθει και την ώρα που συνερχόταν από τη λιποθυμία, την ίδια στιγμή σηκώθηκε και ο ιερεύς. Το έδωσε ο ιεροψάλτης στο θυμιατό και είπε το εξαιρέτος της Παναγίας. Αυτό διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Ρωτούσαν τον ψάλτη τι έγινε και απαντούσε: «Δεν ξέρω. Ο παπάς φαίνεται ήταν σε έκσταση. Ο Γιαννάκης λιπόθυμος». Ρωτούσαν τον Γιαννάκη, ο Γιαννάκης δεν απαντούσε τίποτε. Τον παρέλαβε και άρχισε να τον πιέζει με ερωτήσεις μια κοπέλα, υποψήφια τότε για μοναχή και κατόπιν ηγουμένη και γερόντισσα στο μοναστήρι της Πορταριάς, Παναγία η Οδηγήτρια. Μακρίνα. Πίεσε λοιπόν τον Γιαννάκη και εκείνος είπε ότι όταν έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, εμφανίστηκε μέσα στο Άγιο Βήμα ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου η Θεία Λειτουργία ετελείτο με όλη του την μεγαλοπρέπεια, δορυφορούμενος υπό αγγέλων. Μη αντέχοντας να τον βλέπει ο μικρός Γιαννάκης, έπεσε κάτω λιπόθυμος. Αυτό ήταν. Ο ψάλτης δεν είδε τίποτε άλλο. Είδε μόνο ο Γιαννάκης. Αν συνομίλησε με τον Άγιο, αν είπε τίποτε ο Άγιος ή απλώς παρευρίσκετο ως αρχιερεύς στη δική του θεία λειτουργία που ετελείτο από τον ευλαβέστατο εκείνο ιερέα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ο ιερέας το κράτησε μυστικό. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης, Παρά τους Πόδας των Αγίων. Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 16.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βιωματάρισσας, στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Άνθρωποι, τα δώρα του Θεού στην πορεία της ζωής μας», όπου θα λάβουν μέρος ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου και ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ράκρυπνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος με θέμα «Ο Γέροντας Αναστάσης Κουδουμιανός, ένας σύγχρονος εμπειρικός θεολόγος». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ράγρυπνία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Αύριο στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο ναό νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα έως αύριο το απόγευμα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση και θα ακολουθήσει η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Χατζη Κωνσταντή από τη Σκόπελο έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο των Εν Πάτμο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 9 το βράδυ. Για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίας Μαρίνας Θυσίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στην αίθουσα της ΧΕΕΝ, 3 Σεπτεμβρίου 11 στην Αθήνα, αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ελευθέριος Μπαλάκος με θέμα «Μίσουν η αγάπη». Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσιδε και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε λίγο για τον Παύλο και τον Βαρνάβα και θα μιλήσουμε λίγο για την πορεία τους και το ιεραποστολικό τους ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησαν δημιουργώντας την περίφημη λογία. Τι είναι η λογία? Θα μιλήσουμε γιατί εμπιστεύθηκε η πρώτη εκκλησία σε αυτούς τους αποστόλους τη λογία, πώς ζούσε η πρώτη εκκλησία και είχε αυτό το πνεύμα της αγάπης και της σύμπνοιας του ενός με τον άλλον, πώς είναι σημαντικό να καταλάβουμε και σήμερα ότι για την αρχαία εκκλησία υπήρχε η αίσθηση του σώματος, ότι αν ένα μέλος δεν είναι καλά, όλο το σώμα δεν είναι καλά. Υπήρχε δηλαδή μία έννοια για όλα τα μέλη. Δεν κοίταζε ο καθένας να ιδιωτεύει, να είμαι εγώ καλά και εντάξει δεν με πειράζουν οι άλλοι. Οι πρώτες ενθουσιαστικές τάσεις στην εκκλησία είχαν ακόμα, κρατούσαν ακόμα, βέβαια με τον καιρό άρχισαν να σβήνουν, γιατί όπως λένε και πατέρ της εκκλησίας, έτσι ήταν η ανθρώπινη φύση. Δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί ο ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων που τρώγανε στα κοινά τραπέζια και τα είχαν όλα, ζούσαν σαν ένα μεγάλο κοινόβιο. Όλο αυτό το πράγμα όταν άρχισε να μαζεύονται πολύ και να μαζεύονται πολύ, άρχισε αργά και σταδιακά να ξεθυμαίνει. Κοίταζε ο καθένας πια το δικό του, το ίδιο, την δική του αυτή, και υπήρχαν και πάρα πολλές έτσι παρερμηνίες όλων αυτών των πραγμάτων. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας, οι άγιοι της Εκκλησίας μας πολέμησαν γι' αυτό. Λοιπόν, ο Παύλος λοιπόν και ο Βαρνάβας, πού τους είχαμε αφήσει? Τους είχαμε αφήσει στα Ιεροσόλυμα, όταν ο Παύλος γυρίζει από τη Δαμασκό διωγμένος από τους δικούς του ανθρώπους, ψάχνοντας τη νέα του οικογένεια, η οποία δεν τον καλωσόρισε τόσο πολύ, όχι γιατί δεν είχε λόγους, είχε πολύ καλού, πολύ λόγους, πολύ ιδιαίτερους λόγους, και αυτοί οι λόγοι που είχε η Εκκλησία ήταν η καχυποψία. Το καταλαβαίνετε βέβαια ότι η καχυποψία ήταν ένας λόγος που έκανε τους χριστιανούς να θυμούνται, να έχουν μνήμη και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος εμείς τον είδαμε να βοηθά στη δολοφονία και την καταδικαστική πράξη απέναντι στον Στέφανο και σε άλλους χριστιανούς. Δεν γνωρίζουμε πού αλλού πήρε μέρος ο Παύλος, ωστόσο οι προσωπικές του διηγήσεις μας το αφήνουν αυτό, ότι όντως έκανε κάτι τέτοιο. Το γεγονός λοιπόν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έρχεται λοιπόν ο Βαρνάβας, ο οποίος είναι Υιός Παρακλήσεως, έτσι τον λέει η Αγία Γραφή, ο οποίος είναι παρηγορητικός, και τον παίρνει τον Παύλο, τον συστήνει στον Πέτρο και στον Ιάκωβο, τους δύο πρωτοκορυφαίους της Εκκλησίας, οι οποίοι κρατούσαν ουσιαστικά τα ηνία της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, και τους μιλά για αυτόν τον Απόστολο, ο οποίος κατηχήθηκε πάρα πολύ λίγο για να μπει στην πίστη. Η κατήχηση τα πρώτα χρόνια, μετά βέβαια στα επόμενα χρόνια, κρατάει για καιρό. Η κατήχηση του Παύλου κράτησε μόνο 3 μέρες. Ο Παύλος δεν κατηχήθηκε για να γίνει χριστιανός, κατηχήθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί ως χριστιανός να γίνει ιεραπόστολος, να γίνει απόστολος μάλιστα καλύτερα του Χριστού, να φτάσει δηλαδή στα τετραπέρατα του κόσμου. Ακριβώς γιατί η κλίση του Παύλου ήταν από τον ίδιο το Θεό, τον είχε εκλέξει ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως τον έχουμε παρατηρήσει στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Έρχεται λοιπόν μια ώρα σημαντική για τον Παύλο και βρίσκει ακριβώς προορισμό στη ζωή του. Και έρχεται απλά, χωρίς συγκινήσεις και χωρίς αλπίσματα. Τον είχαμε αφήσει τον Παύλο και στην Ταρσό, όταν πηγαίνει εκεί στους δικούς του ανθρώπους, ότι και δεν ξέρει πραγματικά στην Ταρσό, γνωρίζοντας, προσπαθώντας να βρει τις πατημασιές του, κάποιους συγγενείς, να ιδρύσει κάποια εκκλησία. Ωστόσο εδώ συναντά τον Απόστολο Βαρνάβα. Έρχονται λοιπόν οι δύο Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, και συνδέονται με έναν δεσμό πάρα πολύ δυνατό. Το τονίζουμε αυτό γιατί θα δούμε στη συνέχεια των συναντήσεώς μας πως το σπάσιμο αυτής της φιλίας, να μην το πούμε σπάσιμο, γιατί σπάσιμο μπορεί να εννοείται ότι είναι μια ανεπανόρθωτη κίνηση, δηλαδή κάτι το οποίο δεν ξανακόλλησε. Δεν είναι έτσι, και ξανακόλλησε, κλονίστηκε, μεν δοκιμάστηκε, αλλά δεν διαιρά.
Πιάγη. Έχουμε μαρτυρίες ότι τα ξαναβρήκαν πάλι ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Και θα δούμε και τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπώρησαν τη φιλία τους. Παίρνουν λοιπόν την απόφαση και το φυσικότερο είναι να δεχτούμε ότι οι δύο φίλοι προτιμούν ένα θαλάσσιο ταξίδι και πηγαίνουν και αποφασίζουν να πάνε στην Αντιόχεια. Η Αντιόχεια είναι μια περιοχή η οποία αρχίζει και αναδεικνύεται απέναντι στα Ιεροσόλυμα και θα πάρει σε λίγο τα ηνία από τα Ιεροσόλυμα και θα βγει μπροστά η Αντιόχεια. Η Αντιόχεια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία μνημονεύεται στις πράξεις ότι είναι η πρώτη περιοχή όπου οι οπαδοί, οι μαθητές, οι φίλοι του Χριστού είναι η πρώτη φορά που θα ονομαστούν χριστιανοί. Είναι ο συγκεκριμένος τόπος όπου ονομάζονται χριστιανοί και δεν λέγονται χριστιανοί μόνοι τους, δεν αποκαλούνται χριστιανοί μόνοι τους, αλλά αποκαλούνται από τους άλλους, τους εχθρούς δηλαδή του Χριστού, χριστιανοί, οπαδοί δηλαδή του Χριστού. Από τότε όποιος φέρει το όνομα αυτό δεν είναι ένας υποτιμητικός χαρακτηρισμός, κάτι δηλαδή το οποίο τον μειώνει, αλλά για τον χριστιανό, δηλαδή αυτόν που είναι φορέας αυτού του Αγίου ονόματος, αυτής της Αγίας Διακονίας και Υπηρεσίας, είναι η τιμή. Έχουμε μαρτυρίες από την πρώτη εκκλησία, από τα υπέροχα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών που σώζονται, γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κρατούσαν πρακτικά των δικαστηρίων και των δικών οι οποίες γίνονταν και των διαλόγων ανάμεσα στους δικαστές και τους κατηγορημένους και οι απαντήσεις τις οποίες έδιναν οι χριστιανοί απέναντι στους δικαστές ήταν μονολεκτικές και συνεχώς επαναλαμβανόμενες. Πώς σε λένε, είμαι χριστιανός. Από πού είσαι, είμαι χριστιανός. Τι δουλειά κάνεις, είμαι χριστιανός. Πιστεύεις στα είδωλα, μπορείς να θυσιάζεις, είμαι χριστιανός. Αυτή η επανάληψη των ανθρώπων τους έκανε να σκέφτονται δυνατά ότι η ζωή τους δεν ήταν άλλη ή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη πέρα από τη χριστιανική τους ιδιότητα. Αυτό το λέμε γιατί σήμερα, σε αντιδιαστολή με την εποχή μας, είναι ότι πιστεύουμε σε μια χριστιανική εκδοχή, θα λέγαμε, κάτι έτσι λίγο θεωρητικό, το οποίο με κάποιο τρόπο δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε και μια χριστιανική ζωή κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή πρωί, έχουμε μια χριστιανική ζωή Χριστούγεννα Πάσχα, έχουμε μια χριστιανική ζωή άμα είναι να κάνουμε καλό σε κανέναν άνθρωπο, αυτό είναι χριστιανική, είναι σαν ρούχο δηλαδή, το οποίο το φοράμε στην εκκλησία ή το φοράμε με κάποιο τρόπο, χωρίς όμως αυτό να αλλοιώνει την αληθινή μας υπόσταση, τη ζωή μας δηλαδή. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι της Κυριακής, των ωρών μάλιστα, όχι όλης της Κυριακής, και οι οποίοι κρατάμε στον εαυτό μας το δικαίωμα από Δευτέρα πρωί να είμαστε κάτι άλλο. Είναι σαν αυτές οι γιαγιάδες στα χωριά, οι οποίες τα χαλάνε μεταξύ τους, τρώγονται δηλαδή και λένε μεταξύ τους, κάτσε να μεταλάβω και θα σου πω. Δηλαδή μόλις μεταλάβω θα σας φάξω. Okay, ξέρω. Καταλαβαίνετε ότι η χριστιανική ιδιότητα δεν μας αλλοιώνει. Κάτι σε αντιδιαστολή πλήρη με την αρχαία εκκλησία, που η ιδιότητα η χριστιανική ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Μπορούσαν να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι σαν αλλιώς. Το λέμε αυτό επίσης γιατί σε μια υπέροχη επιστολή προς Διόγνητον του Αγίου Ιουστίνου του Μάρτυρος και Φιλοσόφου που μιλάει για το ήθος και τη διαγωγή και την ηθική αλλά και την πολιτεία των χριστιανών λέει κάτι πάρα πολύ ωραία πράγματα, αξίζει αν τα βρείτε να τα διαβάσετε προς Διόγνητον, λέει μια πολύ ωραία, λέει οι χριστιανοί, τι είναι οι χριστιανοί στον κόσμο, οι χριστιανοί λέει δεν έχουν άλλα ονόματα από τους άλλους ανθρώπους, ούτε διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε πιο ψηλοί είναι, ούτε πιο διαφορετική είναι, ούτε με αλλιώς, όπου είναι σπαρμένοι σε όλο τον κόσμο, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων ανάμεσα στις ζωές των οποίων ζουν. Κάνουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, τα επαγγέλματα αυτών των ανθρώπων. Δεν τους διακρίνεις δηλαδή από τα εξωτερικά τους, αλλά από την εσωτερική τους φωνή, ζωή, από τον τρόπο δηλαδή που έρχονται και ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Και ενώ λέει διώκονται από όλους,
στην ίδια ώρα τους αγαπούν όλους. Και ενώ είναι αριθμητικά λιγότεροι από τους άλλους ανθρώπους, έχουν τέτοια ικανότητα που γίνονται σαν τη μαγιά. Τι είναι η μαγιά που λέει και ο Μακρυγιάννης πολύ ωραίο, ότι μπαίνει μέσα στο ζυμάρι, μπαίνει μέσα στο αλεύρι η μαγιά και έχει την ιδιότητα να φουσκώνει όλο το αλεύρι. Αυτή είναι η ιδιότητα των χριστιανών. Δεν είναι τυχαίο πως όταν ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, τους μιλάει για το αλάτι. Εσείς είστε, λέει, το φως που φωτίζει και το αλάτι που νοστιμίζει. Ποια είναι η ιδιότητα του αλατιού? Διπλή. Η πρώτη είναι ότι σώζει από τη σύψη. Παλιά, ξέρετε, τα προϊόντα πριν ανακαλυφθούν τα ψυγεία, τα αλατίζανε, τα ψάρια, το κρέας και τα λοιπά, τα κάνανε παστά, όπως λέμε, έτσι. Τα παστώνανε με αλάτι προκειμένου να διατηρηθεί. Γιατί το αλάτι ουσιαστικά ανέστειλε την σύψη και από την άλλη δημιουργούσε μέσα στον άνθρωπο, δημιουργούσε νοστιμιά. Έπεφτε δηλαδή το αλάτι πάνω στο φαγητό και δημιουργούσε νοστιμιά. Το ίδιο λέει ο Χριστός και μέσα από τον Χριστό τους Αποστόλους και οι χριστιανοί. Ζούνε μέσα στον κόσμο, αλλά έχουν τη δυνατότητα, αν και αριθμητικά λιγότεροι, να μπορούν να νοστιμίζουν και να αλλοιώνουν το πνεύμα του κόσμου. Είναι μια πολύ ωραία επιστολή, αν σας τύχει στα χέρια αξίζει να τη διαβάσετε. Στις πράξεις των Αποστόλων μας λέγεται ότι όταν πάνε εκεί, ο Απόστολος Παύλος δεν έχει τον χαρακτήρα του πρώτου. Δεν τον βάζουν δηλαδή να έχει την πρώτη θέση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πριν από αυτόν, οι οποίοι προείστανται στην Εκκλησία. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί τα ονόματα αυτών των ανθρώπων αυτής της Εκκλησίας τώρα δεν υπάρχουν, δεν μνημονεύονται ή τουλάχιστον είναι στο περιθώριο. Ενώ του Παύλου έχει μείνει στην ιστορία, χωρίς τον Παύλο δεν υπάρχουν πράξεις των Αποστόλων.

εποχή, αυτά τα πρώτα ταξίδια του Παύλου, όλα τα ταξίδια του Παύλου, πρέπει να πούμε ότι είχαν έναν ενθουσιασμό, παρακολουθώντας όλες τις διαδρομές και τις περιοδίες τις ιεραποστολικές του Αποστόλου Παύλου, είναι να συγκλονίζεσαι πού βρίσκει τόση όρεξη αυτός ο άνθρωπος, ενώ περνάει ο καιρός, ενώ κακοπαθαίνει όπου και να πηγαίνει, ενώ το σώμα του δεινοπαθεί, ενώ είναι συνεχώς σε μια διαρκή αρρώστια, γιατί ποτέ δεν ήταν καλά και δίδασκε πάντοτε τις περισσότερες φορές έχοντας τεράστια θέματα υγείας, σοβαρά θέματα υγείας, παρόλα αυτά είχε έναν νεανικό ενθουσιασμό. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ανθρωπίνως θα διαβάζουμε αυτά και λέμε καλά, αυτός δεν κουράζεται ποτέ. Τι είναι αυτό, τι υλικό είχε αυτός ο άνθρωπος και μπορούσε να μηδενίζει και να ξαναγράφει πάλι το μηχάνημα. Τι ήταν αυτός. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε την αντοχή να κάνουμε τέτοιο. Βέβαια, ξέρουμε, σύμφωνα με την Εκκλησία μας, ότι η αγάπη στο Θεό δίνει όρεξη και ενεργοποιεί τον άνθρωπο να κάνει πράγματα και να εφεύρει πράγματα, δηλαδή να βάλει το μυαλό του να λειτουργήσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό ή δεν θέλει να τον πλησιάσει για τους δικούς του λόγους, ή να σας πω είναι τεμπέλη στα πνευματικά και δεν μπαίνει σε αυτή την ανάγκη να ζητήσει το Θεό, έχει πολλές φορές, ενώ βλέπει ότι η ζωή του δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να ξεκινήσει σταθερά, όχι γρήγορα, αλλά να την οργανώνει κτλ., λέει πολλές φορές και πείθει τον εαυτόν του ότι σιγά μην μπορώ εγώ μόνος μου αυτό το πράγμα να το κάνω. Τι μπορώ να κάνω, πολλές φορές λέμε, όχι μόνο για τους άλλους ανθρώπους ή για την πραγματικότητα στην οποία ζω ή για τον κόσμο αν θέλετε, αλλά ακόμα και για τον εαυτό μου. Λέμε, τι μπορώ να κάνω εγώ, τελείως είναι χαλασμένο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στην πραγματικότητα οι ζωές των Αγίων μας αποδεικνύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος αγαπώντας τον Θεό, βάζοντας δηλαδή ένα στόχο πολύ έντονο, με φως πολύ έντονο στη ζωή του, να ενεργοποιήσει κάθε μικρό του κύτταρο στη ζωή και να βρει τρόπους, να εφεύρει τρόπους ώστε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και για την ψυχή του αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που έκαναν τόσα πολλά πράγματα ήταν καμωμένοι από το ίδιο υλικό. Όταν ο Θεός τους έφτιαξε, τους έφτιαξε σαν εμάς. Δεν τους έκανε κάποιους ιδιαίτερους. Αλλά το χαρακτηριστικό τους είναι να προσφέρουν μέσα από την αγάπη που είχαν στο Θεό τόσα πολλά πράγματα. Αυτές τις μέρες ασχοληθήκαμε σε μια ομιλία που κάναμε εδώ στον πατέρα Θεμιστοκλή για το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε, έζησε 49 χρόνια. Εκοιμήθη 49 ετών. Πολύ μικρός. Όταν έγινε πρεσβύτερος, σχετικά έγινε μεγάλος, γιατί άργησε να βαφτιστεί, δεν βαφτίζονταν μικροί τότε. Έγινε ιερέας και έγινε και επίσκοπος, βέβαια χειροτονήθηκε επίσκοπος. Τα χρόνια της διακονίας του και της ιεροσύνης δεν ήταν πάρα πολλά. Τι δεν ήταν πάρα πολλά. Κι όμως είναι κανείς να συγκλονίζεται από τον όγκο των δράσεων και των ενεργειών που είχε κάνει. Και δεν σας λέω για τη βασιλιάδα, την πόλη αυτή, την φιλάνθρωπη πόλη που δεν υπήρχε ανάγκη των ανθρώπων που να μην τη διακονίσει. Πολύ πρωτοποριακά πράγματα τα οποία δεν είχε συλλογιστεί κανένας. Σήμερα άμα δώσουμε, ξέρω εγώ, ένα πιάτο μακαρόνια σε ένα φτωχό, λέμε 100 κάμερες πρέπει να μας φωτογραφίσουν, ας πούμε. Τότε ήταν πρωτοποριακό, για τότε δεν το έκανε κανένας και τότε πήραν όλοι. Και ο Μέγας Βασίλειος ήταν προτεργάτης αυτό, έφτιαξε τους πρώτους ξενώνες, ορφανοτροφία, έκανε τα γυροκομεία την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βέβαια ο λόγος του, ο πνευματικός του λόγος, τα κείμενά του, τα οποία όντως τον καθιστούν και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας αληθινά μεγάλο. Είναι μεγάλος, γιατί στην Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, η Εκκλησία δεν μοιράζει χωρίς φιδό τίτλους, εσύ πάρα αυτό, πάρα αυτό. Όπου δίνει τίτλο η Εκκλησία, τον έχει πονέσει και τον έχει δώσει. Και όποιος είναι μεγάλος στην Εκκλησία, είναι αληθινά μεγάλος. Αυτό για την, για το πόσο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το μυαλό μας, πότε, όταν αληθινά αγαπάμε στο Θεό. Αυτή η περίοδος είναι από τις πιο όμορφες περιόδους του Αποστόλου Παύλου και θα λέγαμε ίσως σε σχέση με αυτά που ακολούθησαν αργότερα και από τις πιο ξεκούραστες. Δεν είχε πάλι τον έδιωχνε και τα λοιπά, εντός απολάμβανε την ατμόσφαιρα και την οικογένεια της Εκκλησίας.
Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται ότι αυτή την εποχή ήταν πολύ ο αριθμός που πίστευε στον Κύριο, αυξάνονταν δηλαδή το έργο και το έβλεπε ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε, στη ζωή μας πολλές φορές αυτές οι αυξήσεις και αυτές οι μειώσεις έχουν να κάνουν στη ζωή μας με το θάρρος ή την ελπίδα που παίρνουμε, και άλλοτε με τον βαθύ άδη και την απογοήτευση που κάποτε μπορεί να νιώθουμε όταν εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία, όταν παλεύουμε και αισθανόμαστε ότι δεν βρίσκουμε την ανταπόκριση, ή αν θέλετε όχι μόνο στον χώρο της Εκκλησίας, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Όταν κοπιάζουμε, κάνουμε μερικά πράγματα. Να, τις προάλλες μου λέγει μια κυρία ότι είχα εναντιωθεί, έλεγε κάποτε, με το Θεό, γιατί του ζήταγα επίμονα κάτι, πάρα πολύ επίμονα κάτι. Και του ζήταγα αυτό, και επειδή δεν μου το έκανε, κάκιωσα με το Θεό, ας πούμε. Τα έβαλα με το Θεό. Ξέρετε, γιατί τα βάζουμε με το Θεό? Γιατί βάζουμε το Θεό να κάνει αυτό που του λέμε, και αλλή μόνο του άμα δεν το κάνει. Ξέρετε, βάζουμε το Θεό να ακούσει εμάς και όχι τον εαυτό μας να ακούσει το Θεό. Ή να βάλουμε παραδείγματος χάρη να του πούμε του Θεού: Θεούλη μου, αυτή είναι η επιθυμία μου εμένα. Αν θέλεις και εσύ, και να ταιριάξει το δικό μου θέλημα στο δικό σου, όχι το ανάποδο, όχι να κάνεις εσύ υπακοή σε μένα, αλλά εγώ να κάνω σε σένα. Να γίνουν κατά πώς θέλεις. Και αν δεν είναι το θέλημά σου να γίνει έτσι το πράγμα, δώσ' μου τη δύναμη ή να γίνει όπως φοβάμαι ότι θα γίνει. Εγώ τις περισσότερες φορές στη ζωή μου τα πράγματα έρχονται έτσι όπως φοβόμουν ότι θα γίνουν. Σπανίως έχουν γίνει έτσι όπως ονειρευόμουν ότι θα γίνει. Αλλά φαίνεται ο Θεός με προετοιμάζει με αυτή την σκέψη, έτσι τη δύσκολη, με προετοιμάζει και μου λέει: Να σου πω, έτσι θα γίνει. Οπότε αυτό που έχεις να ζητήσεις είναι δύναμη να το σηκώσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο Θεός, γιατί θα δει ότι παραδοθήκαμε στο θέλημα του Θεού και στο τέλος κάναμε υπακοή. Ο Παύλος λοιπόν είναι έτοιμος για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ατμόσφαιρα της πρώτης εκκλησίας ζει γύρω από την Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία στην πρώτη εκκλησία είναι κομβικό σημείο. Ξέρετε, η ιστορία της Θείας Ευχαριστίας, το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας για την αρχαία εκκλησία και την πορεία της εκκλησίας δεν είναι μία παρονιχίδα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά, ας πούμε, στο περιθώριο της ζωής της εκκλησίας. Είναι το επίκεντρο της εκκλησίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ζει πνευματικά ή αν θέλει να ζει όντως είναι καθαρός και ειλικρινής απέναντι στην πνευματική ζωή, εάν δεν συμμετέχει ή με κάποιο τρόπο δεν στοιχίζεται στη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο καθένας μας, και το βλέπετε με αυτή την περίοδο ειδικά των εξομολογήσεων πριν από τις μεγάλες γιορτές που έρχεται αρκετός κόσμος και μας λέει διάφορα πράγματα και μας λέει: Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κεράκι μου κτλ. Δεν πηγαίνω τις Κυριακές βέβαια γιατί έχει κόσμο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Ρωτάς, εξομολογείστε, κοινωνείτε? Όχι τόσο πολύ, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο κόβω και ράβω την πίστη, κρατώντας ό,τι με βολεύει και απορρίπτοντας ό,τι δεν με βολεύει, ό,τι δηλαδή με στενεύει και με στενοχωρεί, είναι αφαίρετος. Ο Χριστός είπε: Άκουσε να σου πω, δεν σε αναγκάζω να έρθεις, αλλά άμα αποφασίσεις να έρθεις, πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρές λύσεις. Δεν παίζουμε. Θα έρχεστε όποτε θέλετε. Θα κάνετε ό,τι σας αρέσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Να σας το πω καθαρά. Είναι σαν να μας πούνε ότι είσαι ασθενής, βαριά ασθενής, και για να βοηθήσεις τον εαυτό σου πάμε σε αυτή την αγωγή. Του λέμε: Εντάξει. Να σας πω όμως, γιατρέ, λες και έχω το ίδιο μπόι, ας πούμε, και τις ίδιες γνώσεις μαζί του με τον γιατρό. Του πω: Εγώ δεν συμφωνώ να το παίρνω κάθε μέρα αυτό. Θα το παίρνω όποτε. Μα να ξέρετε ότι αυτό που με σώζει δεν είναι αυτό καθ' αυτό το φάρμακο, όσο ο κύκλος που θα κάνει, όπως λέμε με την αντιβίωση, πότε αρχίζει και φαίνεται η λειτουργία της μιας αντιβίωσης, οπότε κάνει τον κύκλο της, τον πρώτο κύκλο της, όταν αρχίζει και πάρεις κάνα δύο φορές. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται ότι κάτι τον βοηθά. Κάτι
τέτοιο είναι και στα πνευματικά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας και να ράβει την πίστη και κομβικά θέματα, όχι τώρα τίποτα έτσι μικρά λίγα, πόσες μετάνοιες να κάνουμε, πόσα... Γιατί ακούω καμιά φορά ότι χανόμαστε λίγο στις λεπτομέρειες και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι αυτή, η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, η στήχησή μας στο μυστήριο, η εξομολόγηση, η συγχώρηση, η συγκατάβαση, η καταλλαγή με τους άλλους ανθρώπους, το να στοιχηθούμε στη Θεία Κοινωνία. Γιατί πρώτη η Εκκλησία, η Θεία Ευχαριστία ήταν κομβικό σημείο. Και το λέμε αυτό γιατί υπήρξαν άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό, υπήρξαν άνθρωποι από τους Αποστόλους που ήταν το βράδυ στον τελευταίο δείπνο, άρα ήξεραν τι πρέπει να κάνουν και πώς να παραδίδουν την Θεία Ευχαριστία.

κακές επιστολές, οι οποίες όμως φέρανε την υπογραφή του Πέτρου, ας πούμε, που δεν ήταν του Πέτρου, ή κάτι άλλο που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, απόκριφα ή ψευδεπίγραφα, όπως είναι η Διαθήκη της Θεοτόκου κτλ. Τις προάλλες με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, τι με ρώτησε, μου λέει το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής κτλ. Δεν έχει γράψει τίποτα η Μαγδαληνή. Δεν έχει γράψει τίποτα. Αλλά και αν κυκλοφορεί ότι όντως και τα λοιπά, είναι ψευδεπίγραφα που κάποιος έβαλε μερικά πράγματα και για να πάρει κύρος το κείμενο του, έβαλε ότι το έγραψε η Μαρία Μαγδαληνή. Το έγραψε ο Τάδε. Ήταν σύνηθες στην πρώτη εκκλησία, γίνονταν κάτι τέτοιο. Ένα άλλο γεγονός το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Βαρνάβας, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, πήραν μαζί τους τον νεαρό Ιωάννη Μάρκο, τον ανιψιό του Βαρνάβα, ο οποίος έπρεπε να μοιηθεί στο έργο της Ιεραποστολής μεταξύ των ειδωλολατρών. Η οικογένεια της Μαρίας στα Ιεροσόλυμα ήταν αλήθεια μια οικογένεια χριστιανική. Ο πατέρας είχε πεθάνει και η μητέρα ήταν μια από τις πλούσιες μαθήτριες του Ιησού και εκεί στο Ανώγιο που είχε παραχωρήσει τους Αποστόλους, ανέθουσα που είχαν γίνει όλα τα συγκλονιστικά εκεί, ο μυστικός δείπνος, η Πεντηκοστή, στις 8 ημέρες η εμφάνιση του Χριστού, η ψηλάψη του Θωμά, όλα αυτά τα συγκλονιστικά, εκεί ο Μάρκος μεγάλωνε μέσα σε ένα αποστολικό περιβάλλον που το είχε αγιάσει ο Κύριος.

0: Ο Βαρνάβας έχει στηρίξει ελπίδες σε αυτό το νεαρό και είναι πολύ σημαντικό ότι θα τον συστήσει στον Παύλο και θα του πει μερικά πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο, για αυτόν τον μαθητή. Είναι όμως πέτρα σκανδάλου, δεν είναι καλή η κουβέντα αυτή, αλλά είναι ένας λόγος που οι δυο Απόστολοι θα πικραθούν. Θα πάνε στην Κύπρο, θα τους συναντήσουμε στην Κύπρο, αλλά θα πικραθούν. Και ο λόγος είναι σαφής. Όταν ο Παύλος αποφασίζει να τραβήξει για την πρώτη μεγάλη περιοδία και να ανεβεί στα βουνά, τα παγωμένα βουνά, εκείνος είναι δυνατός, είναι αποφασισμένος, είναι παλιός, ξέρει δηλαδή, και ο μικρός είναι όλο υποσχέσεις. Όλο ναι, ενθουσιασμός, και μετά οι ενθουσιασμοί, τέλος. Πολλές φορές θυμάμαι τη Γαλάτια, τη Σουρέλη, που λέγει ότι οι νέοι είναι ωραίοι για αρχή, αλλά δεν σε φτάσουν στο τέλος. Δηλαδή θα κάνεις έτσι και θα έχουν φύγει όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θυμάμαι παλιά στην Περαϊκή Εκκλησία, όταν την ξεκίνησε ο παππούς ο γέροντας, είχαν έρθει πάρα πολύ και νέα παιδιά και ήταν πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Μείναν οι παλιοί. Οι παλιοί μείνανε. Όλα τα νέα τα παιδιά κάνανε τον κύκλο τους, παίξανε, κάνανε, ράνανε, προσφέρανε, αλήθεια. Μερικοί από αυτούς έμειναν είτε σαν ιερείς, αλλά φύγανε. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση των νέων ανθρώπων, έτσι είναι. Κουράζονται εύκολα. Ανάβουν εύκολα και σβήνουν εύκολα. Έτσι είναι τα νέα τα παιδιά. Δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα περισσότερο. Και να μην απογοητεύεσαι. Και κάτι ακόμα, και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, πρέπει να πούμε κάτι ακόμα, ότι στην περιοχή της Αντιόχειας έχουμε το άνοιγμα της Εκκλησίας στον ειδωλολατρικό κόσμο, και αυτό είναι μια προσπάθεια της Εκκλησίας πάρα πολύ νωρίς, με τον Παύλο ακόμα, προκειμένου να αποδεσμευτεί από την εβραϊκή, από την ιουδαϊκή κοινωνία. Βεβαίως να ξέρετε ότι δεν θα γίνει ανέμακτα αυτό το πράγμα, θα συγκρουστεί η πρώτη εκκλησία και θα συγκρουστούν οι πρωτοκορυφαίοι, γιατί και εκεί έχουμε μια σύγκρουση του Πέτρου με τον Παύλο. Μέχρι πού, ποιο είναι το θέμα? Ο Παύλο είναι κάθετος, παρότι είναι Εβραίος της Διασποράς. Σήμερα θα λέγαμε είναι σαν τους Έλληνες τους ομογενείς, που είναι πιο Έλληνες από εμάς, που ζουν την πατρίδα στο μυαλό και στην καρδιά τους. Εμείς την έχουμε όλη μέρα στα πόδια μας και δεν την εκτιμούμε. Αυτός λοιπόν ήταν ένας αγνός πατριώτης. Πλην όμως όταν γνώρισε τον Χριστό, λέει, είναι τα όλα κενά, δηλαδή καινούρια. Δεν μπορεί να κρατήσουμε τίποτα από τον παλιό νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι όχι, για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία δεν χρειάζεται να υποστεί περιτομή. Γιατί υπήρχε μέσα στην Εκκλησία ότι υπήρχε η πατρώα πίστη. Τι την κάνουμε αυτή την πίστη την πατρώα? Την πετάμε? Πρέπει, τι κάνουμε, πώς δεχόμαστε τους εθνικούς? Αυτός είναι εθνικός, δηλαδή τι γίνεται? Ο Παύλος λέει καθαρά είναι το βάπτισμα. Ούτε η περιτομή καθιερώνει κάποιον ως χριστιανό. Είναι η Παλαιά Διαθήκη ως εδώ. Από εδώ και πέρα όλα είναι καινούργια. Και αυτά τα καινούργια τα έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Ο Παύλος είχε να δώσει μεγάλες μάχες όχι μόνο με τον κόσμο στον οποίο έπρεπε να κηρύξει. Έπρεπε να μιλήσει και στους ανθρώπους, να τους αλλάξει τον τρόπο της σκέψης. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο που έκανε ο Παύλος. Ξέρετε, του χρωστάμε πολλά. Το ταξίδι του Ευαγγελίου στον κόσμο το χρωστάμε στον Παύλο, αλλά και του χρωστάμε τον κρυστάλλινο τρόπο που διεκδίκησε και καθιέρωσε το θέμα της πίστης σε όλα τα έθνη και το θέμα της νέας πίστης, της καινούριας πίστης απέναντι στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτό το άνοιγμα στα έθνη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους ειδωλολάτρες, πώς δηλαδή οι εθνικοί μπαίνουν στην Εκκλησία, το χρωστάμε σίγουρα στον Απόστολο Παύλο και στο καθαρό του και δυνατό του μυαλό. Ήταν ανοιχτών οριζόντων άνθρωπος, πολύ δυνατό μυαλό, και μπόρεσε αυτό το μυαλό να το φέρει και να το καθιερώσει μέσα στην Εκκλησία.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή έστιν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τυρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσετο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον εργάσετο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
4: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε έστηριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσε με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου. Για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος στους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω Κύριε οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου, έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και με τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει, και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και δεν επιφέρει την οργήν του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του, το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν, όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίο με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό, που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντριπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
6: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τιμήσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Thank you.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του Ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οι ακροατές θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα επινομένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε να επέμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου εις γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπών σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους νησλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιώς ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημώνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή μου ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, που ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και γιος συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκο Ιησού σου ονειμάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκο Ιησού σου ονειμάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκο Ιησού σου
0: ονειμάς. Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καθηγητή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση είναι άγνωστο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής του επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδουθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν Έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα σου κτίση, συνήντσι υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Των νουν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό. Επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόρο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ. Χαίρε τ' αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασέ τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σοι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριντος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρό. Χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Κυπεραγίαθε τον και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες υποράς άπαντας και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμποντας.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λυτρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμενο ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίδηση τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσαν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευφυούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από την πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμό σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή παρθένε, θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Εδώ συνδέσπατα προσύπνο να ποιούν στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον της αυθείας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσατε με τον Θεό.
7: Χωρίς μιλήσουν οι κύριοι.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Σκύτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθή Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

εμπειρία σωτίας. Ασωτεία είναι χρήση χωρίς μέτρο. Γιατί όχι μόνο δεν σώζει, αλλά οδηγεί στην απώλεια και το σώμα και την ψυχή. Και αυτό είναι η ασωτεία. Η ασωτεία είναι η ζωή της ακολασίας, κατά τη συνήθεια των άξεστων. Η ακολασία βέβαια γεννιέται από τη μέθη. Περί ακολασίας και ακόλαστου. Ακολασία είναι η αχαλήνωτη φιλιδονία, η ασωτεία. Ακόλαστη είναι η ακρατής, οι φιλίδονοι που δεν συγκρατούν τις επιθυμίες τους, αλλά τους παραδίδουν τα χαλινάρια και όπου θέλουν αυτές τους πηγαίνουν. Ο ακόλαστος αρνήθηκε τη σοφροσύνη και τη λογική του φύση και παρασύρεται από το άρμα της ιδονικής ζωής στις χώρες των ιδανών και των απολαύσεων, σε συντροφιές τρυφής και διασκεδάσεων. Εκεί καταναλώνει τον ηθικό και υλικό του πλούτο και καταστρέφει την πνευματική και συναισθηματική του φύση. Ο ακόλαστος, ενώ είναι άνθρωπος γεμάτος τιμή, δεν το συνειδητοποίησε, συγκατοίκησε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Απομακρύνθηκε από το Θεό και απομακρύνθηκε και ο Θεός από αυτόν. Τον κατακυριεύουν τα πάθη και δεσπόζουν πάνω στην ψυχή του. Η πνευματική του φύση υποτάχθηκε τελείως στις αισθήσεις του και υποδουλώθηκε σε αυτές. Ο θυμός και η οργή ξεσπούν ανεμπόδιστα στα μέσα του. Η έλλειψη σύνεσης και θέλησης γίνονται κυβερνήτες του. Ο ακόλαστος, αφού δεν υπέταξε τα πάθη του, τώρα παιδεύεται από αυτά. Η ζωή του ακόλαστου είναι όμοια με βαρύ χειμώνα που απειλεί να καταστρέψει κάθε ζωτική δύναμη. Ο ακόλαστος, λέει ο Σολομών, οδηγείται σαν πρόβατο στη σφαγή και σαν σκύλο στα δεσμά του. Είναι όμοιος με πληγωμένο ελάφι που το τόξευσαν στο σηκώτη. Τρέχει δε σαν το όρνιο στην παγίδα και δεν καταλαβαίνει ότι στην παγίδα αυτή οδηγεί την ψυχή του.

σιωπής. Το να σιωπάς είναι πράγματι αποτέλεσμα και καρπός βασιλικής και ευγενικής παιδείας. Αυτός που έμαθε να σιωπά, αυτός έμαθε και να μιλάει. Γιατί η σιωπή είναι προϊόν σύνεσης, όχι μικρότερης από το να μιλάει κανείς συνετά. Έτσι λοιπόν, αυτός που δεν ξέρει να σιωπά, ούτε να συζητάει μπορεί. Για το νέο μάλιστα, η σιωπή δημιουργεί περιβάλλον ασφαλές και μάλιστα όταν ακούει τον άλλον και δεν ταράζεται, ούτε αντιμιλάει με άπρεπα λόγια. Ακόμη και αν τα λόγια που ακούει δεν του πολύ αρέσουν, να τα ανέχεται και να περιμένει να σταματήσει ο συνομιλητής του. Ούτε αμέσως να προβάλλει την αντίρρησή του, αλλά όπως λέει ο Εσκίνης, να του αφήνει χρόνο, μήπως και θέλει να προσθέσει κάτι ακόμη στα λεγόμενά του ο άλλος, ή κάτι να διορθώσει ή να αφαιρέσει από μόνος του. Αυτοί δε που αμέσως διακόπτουν, ούτε ακούν ούτε ακούν.

ακούγονται, μιλούν σε αυτούς που ταυτόχρονα μιλούν και έτσι καταλήγουν να φέρονται άσχημα κατά τον Πλούταρχο. Η σιγή είναι μητέρα της προσοχής, τρίκος της πύλης του ουρανού, κλειδί του παραδείσου, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακας. Η σιγή είναι ένδειξη σοφροσύνης. Ωστόσο αυτή από μόνη της δεν μπορεί να φέρει τη μεταμέλεια. Ακόμη και αυτούς που δεν έχουν παιδεία, η σιωπή τους μεταμορφώνει σε φρόνιμους και σεμνούς. Είναι αγαθό το να σιωπάς παρά να μιλάς και μακάριος αυτός που έχει βρει και κρατήσει αυτό το κλειδί. Είναι καλύτερος αυτός που σιωπά από αυτόν που μιλάει, ακόμα και αν μιλάει σωστά. Όταν η γυναίκα σιωπά, φορά το καλύτερο στολίδι. Μάθε να σωπαίνεις, καθότι αυτό είναι καλύτερο από το να μιλάς. Η παροιμία λέει ότι η σιωπή είναι ακίνδυνος έπαινος. Αυτός που φυλάει το στόμα του διατηρεί την ψυχή του μακριά από θλίψεις. Από στόμα κλειστό μόνο αγαθά προκύπτουν. Ο σιωπηλός και νοήμων αξιώνεται πολλών τιμών. Υπάρχει αυτός που μιλάει και δεν είναι αρεστός. Και υπάρχει κάποιος που σιωπά και βρίσκεται σοφός, λέει ο Σιράχ. Μίλησε αν έχεις κάτι καλύτερο να πεις από το να σιωπήσεις. Αγάπα την ησυχία. Εκεί η σιγή είναι καλύτερη από το λόγο. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το να σωπαίνεις δεν προκαλεί ούτε δίψα, ούτε λύπη, ούτε πόνο. Από αυτούς που σιώπησαν κανείς δεν μετάνιωσε. Από αυτούς που μίλησαν πάρα πολύ το μετάνιωσαν. Το να συγκρατεί κανείς τη γλώσσα του είναι τιμητικό και για το γέρο και για το νέο. Για τα λόγια σου φτιάξεις ζυγαριά και μέτρο και για το στόμα σου θύρα που θα το κρατά κλειστό. Αν έχεις κάποιο λόγο συνετό να πεις, αποκρίσου στον πλησίον σου. Αν όχι, κλείσε καλύτερα το στόμα σου με το χέρι σου. Ο Σολομών ευχόταν στο Θεό να βάλει φήμωτρο στο στόμα του και να σφραγίσει τα χείλη του. Ο Δαβίδ ζητούσε φυλακήν το στόμα του αυτού και θύραν περιοχής περί τα χείλη του. Η σιγή της γλώσσας είναι σαν το δέντρο της ζωής. Αυτός δε που τη διατηρεί γεμίζει με Άγιο Πνεύμα. Ο θάνατος και η ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Αυτοί δε που την εξουσιάζουν απολαμβάνουν τους καρπούς της. Είναι πολύ καλή η σιωπή που διατηρείται όταν πρέπει. Τίποτα άλλο δεν είναι παρά μητέρα σοφότα των λογισμών. Το αγαθό πνεύμα αποφεύγει την πολυλογία.

αργολογίας. Αργολογία είναι ο αργός, δηλαδή ο ανώφελης και κενός λόγος. Ο αργολόγος είναι άνθρωπος απαίδευτος, ατελής στη μόρφωση, ασήμαντος του χαρακτήρα, ασχολείται με μικρά και ευτελή, τα λόγια του στερούνται σύνεσης. Μιλάει άτοπα και πέφτει σε αμαρτήματα, διηγείται λόγια του αέρα και δεν σκέπτεται το χρόνο του πλησίον του όταν πιάνει την κουβέντα. Δεν υπάρχει ζυγαριά και μέτρο στα λεγόμενά του, ούτε και ακρίβεια στις εκφράσεις του. Είναι απερίσκεπτος και φλίαρος. Μιλάει δίχως σύνεση και ανόητα. Προτρέχει η γλώσσα από το μυαλό του και αραδιάζει τα λόγια του χωρίς λογική ακολουθία. Γλιστράει περισσότερο με τη γλώσσα του παρά αν βρεθεί σε ολισθηρό έδαφος. Ο αργολόγος ετοιμάζει πολλές λύπες για τον εαυτό του.

γλωσσαλκίας. Γλωσσαλκία είναι η κακογλωσσιά, η γλωσσομανία, η γλωσσοφαγιά. Η γλωσσαλγία είναι φοβερό πάθος, ακατάσχετο κακό, γεμάτη θάνατο. Η κακογλωσσιά μοιάζει με πικρή, δηλητηριασμένη πηγή που αναβλύζει τα νερά της, αλλά όταν πίνονται καταπικραίνουν την καρδιά. Όταν δεχύνονται στη γη, αποξηραίνουν τη βλάστηση. Ο κακόγλωσσος έχει ασυγκράτητη γλώσσα, γεμάτη δηλητήριο και ψέμα. Τα λόγια του γκρεμίζουν σπίτια και διαλύουν ψυχές, προκαλώντας τα μεγαλύτερα κακά. Ο γλωσσαλγός είναι μοχθηρός. Από το περίσσευμα δε της καρδιάς του μιλάει το στόμα του. Περί αδολεσκίας και αδόλεσκου. Αδολεσκία είναι η πολυλογία, η φλιαρία. Αδόλεσκος δε αυτός που λέει πολλά, ο φλίαρος. Η αδολεσκία είναι επικίνδυνη, μισητή και καταγέλαστη. Χλεβάζεται στις κοινές συζητήσεις. Μισείται δε γιατί συνήθως αναγγέλει τα άσχημα. Περιγελάται σαν απερίσκεπτη και για το ότι δεν κρατάει μυστικά. Η πολυλογία είναι θρόνος της κενοδοξίας, στον οποίο ο κενόδοξος κάθεται και διαφημίζει τον εαυτό του. Ο φλίαρος μιλάει παντού, στην αγορά, στο θέατρο, στον περίπατο, νύχτα και μέρα. Όταν γιατρεύει, γίνεται βαρύτερος από την ασθένεια, συνταξιδεύοντας γίνεται πιο εμετικός από την αυτεία και όταν επαινεί γίνεται πιο φρικτός από τον ψόγο. Το στόμα του φλίαρου δεν κλείνει και δεν γνωρίζει σιωπή. Συχαμερό είναι το στόμα που δεν κλείνει ποτέ και γλώσσα φλίαρη και γεμάτη θράσος. Το φλίαρο στόμα προκαλεί ακαταστασίες. Άνδρας πολυλογάς δεν θα αγαπηθεί από τους σοφούς και θα γίνει μισητός από τους συνετούς. Αυτός που δεν κλείνει τα χείλη του και κακολογεί θα παραμεριστεί από όλους. Αυτός που λέει πολλά λόγια γίνεται αποκρουστικός και στους φίλους. Στην πολυλογία δεν αποφεύγεται η αμαρτία. Αυτός που αγαπάει τη φλιαρία, λέει ο Σιράχ, αμαρτάνει σε πολλά. Ουδέποτε μαθαίνει, γιατί δεν θέλει να ακούει. Είναι μυθοπλάστης και συζητώντας διηγείται παραμύθια. Ο φλίαρος γίνεται αντικείμενο χλεβασμού.

ευτράπελου. Ευτράπελος λέγεται ο πολύπλοκος, αυτός που κάνει ό,τι του κατέβει, ο άστατος, ο εύκολος, ο ευμετάβλητος. Ο ευτράπελος γρήγορα αλλάζει και μετακινείται, μιμείται τα πάντα στο σχήμα, στο λόγο, στο γέλιο, στο πάδισμα. Επινοεί πειράγματα και γεννά έχθρες περιπές αυτούς που άσκοπα περιγελά. Στην ψυχή του κατοικεί κακοήθεια, μεγάλη διάλυση και μοναξιά. Χάθηκε η αρμονία, καταβαλαθρώθηκε η οικοδομή, ο φόβος εξορίστηκε, η ευλάβεια απέδρασε. Αν είναι κανείς άτιμος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν είναι αισχρός, αυτός είναι και ευτράπελος. Τίποτα δεν είναι πιο αδιάντροπο από τον ευτράπελο. Το στόμα του δεν γεμίζει με χάρη, αλλά με οδύνη. Περιγελώτων. Τα γέλια χαλαρώνουν το δεσμό της σοφροσύνης, οδηγούν σε φιλιδονία, αποθούν τη σεμνότητα, προκαλούν λησμοσύνη του φόβου του Θεού και αφοβία στη μέλουσα και απειλητική κόλαση. Ο άνθρωπος είναι μεν ζώο γελαστικό, αλλά ταυτόχρονα ηθικό και λογικό. Αδυνατεί μεν να αντισταθεί όταν προκαλείται από αστεία, αλλά οφείλει όσον λογικό και ηθικό να μην προκαλεί και να μην επιδιώκει ποτέ γέλωτες. Άλλο το γέλιο και άλλο τα γέλια. Το γέλιο που εμφανίζεται και ως χαμόγελο και συγκινεί την καρδιά των νεότερων εξαιτίας μιας απροσδόκητης παράστασης, αυτό το γέλιο είναι αδιάβλητο και ακατηγόρητο. Τα γέλια όμως που προκαλούνται από την ασωτεία, τη μέθη και τη φλιαρία είναι αυτά που διαφθείρουν την ψυχή. Γι' αυτά τα γέλια, λέει η Γραφή, ουέοι γερόντες και από πρωίας πίνοντες σίκερα.

Τρυφής και Τρυφυλού. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα παρακάτω για την Τρυφή. Η Τρυφή είναι θηρίο, θηρίο δύσκολο και ατίθασο. Ούτε ο Σκορπιός και το Φίδι, αν κάθονταν στα σπλάχνα, δεν θα κατέστρεφαν τα πάντα, όπως η επιθυμία της Τρυφής που τα ανατρέπει και τα διαλύει όλα. Η Τρυφή είναι μητέρα όλων των παθών και κάθε δυσοδείας. Τι κακό προκαλεί η Τρυφή? Παίρνει τους ανθρώπους και τους κάνει χειρότερους από τους χείρους. Γιατί ο μεν χείρος κυλιέται στη λάσπη και τρέφεται με τους κόπρους. Αυτοί δε τρέφονται σε ακόμη πιο αηδιαστική τράπεζα, επινοώντας μύρια παράνομα και αθέμητα. Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: Τρυφή που αφήνεται στις ειδονές αποδεικνύεται άσχημο ναυάγιο για τους ανθρώπους, διότι αυτή γίνεται αιτία να λησμονηθούν η αγάπη προς το ωραίο και το ηθικό, όπως και οι ευγενείς απολαύσεις. Τι άλλο είναι η Τρυφή παρά φιλίδων λεμαργία και παράδοξος πλεονασμός για την ειδονική ευχαρίστηση αυτών που δε βάζουν περιορισμούς στον εαυτό τους? Η Τρυφή φέρνει γέλιο άκερο, λόγια ακατάστατα, γέλια γεμάτα ψυχικό όλεθρο, ανόητη φλιαρία και άλλα που δεν είναι καλό και να αναφέρει κανείς. Αυτοί που ευχαριστιούνται με αυθονία ευεσμάτων και σπαταλώνται μέσα στη λεμαργία τους, συχνάζουν δε στα τραπέζια με τα γεμάτα πιάτα, στον ουρανό δεν μπορούν να ατενίσουν. Αυτόν Θεός είναι η κοιλιά τους και δόξα τους η ντροπή τους. Οι φιλίδωνοι γίνονται βραδίνοες και άφρονες, γιατί η Τρυφή δεν εκλεπτύνει το νου. Αυτοί δε που γεμίζουν την κοιλιά τους και τη φουσκώνουν χωρίς κανένα μέτρο είναι άφρονες. Οι τρυφλοί έγιναν δούλοι των παθών και των επιθυμιών τους. Άναψαν για τους εαυτούς τους φωτιά από καμίνι που η φλόγα του κατακαίει τις καρδιές τους. Δεν έχουν χορτασμό και η αυθονία εξάπτει τις επιθυμίες τους, όπως όταν ρίχνεις ξύλα στο καμίνι και φουντώνεις τη φλόγα του. Οι τρυφυλοί και αδιφάγοι πέφτουν σε μανία, γίνονται δε ακόλαστοι και ανεδείς.

τρυφής πνευματικής. Ο Χρυσόστομος λέει για την πνευματική τρυφή τα εξής: «Κι εγώ θέλω να ευχαριστιέσαι, αλλά με την όντως ευχαρίστηση που ουδέποτε μαραίνεται. Ποια είναι λοιπόν αυτή η όντως τρυφή που πάντοτε ανθίζει? Κάλεσε σε δείπνο το Χριστό, παράδοσε του τον εαυτό σου, που έτσι κι αλλιώς σε αυτόν ανήκει. Αυτό θα σε γεμίσει απέραντη ειδονή, που διαρκώς θα αυξάνεται». Διατριβή σε μορφή επιστολής. Προς ευσεβίαν μοναχήν. Περί Παρθενίας. Το σιωτάτι ευσεβίας είναι σκέπη σου η χάρη του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει και αγιάζει όσους επικαλούνται το όνομά του, να σε φωτίζει και να σε αγιάζει όλες τις ημέρες της ζωής σου και να σου ενισχύει το σώμα και την ψυχή για να εργάζεσαι τις εντολές του Κυρίου. Να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό, να προσπαθείς ενώπιον του Θεού για το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, να γίνεις ευάρεστης αυτόν, να αγαπηθείς από αυτόν και να αξιωθείς την τιμή των φρονίμων παρθένων. Επιβεβαίωσε την κλίση σου, φύλαξε την ομολογία σου, την πίστη σου ενίσχυσε, ασφάλισε την ελπίδα σου, δώσε μαρτυρία της αγάπης σου, τήρησε άμεμπτο τον τρόπο της ζωής σου για να αρέσεις τον Κύριο. Αυτή η φροντίδα πρέπει να είναι αδιάλειπτη μελέτη της Παρθένου. Αυτή συνιστά και ο Απόστολος Παύλος στην Παρθένο. Η Παρθένος που αγάπησε τον Χριστό και τον Ποθείος Νυμφίο και αφιερώθηκε σε αυτόν, ζώντας γι' αυτόν, δεν ζει για τον εαυτό της. Ζει δε μέσα της ο Χριστός και με αυτόν συσταυρώνεται και συνθάπτεται και συναναστένεται. Με αυτόν διαλέγεται και προς αυτόν ατενίζει. Προς αυτόν εξυψώνει την ψυχή και προς αυτόν κατευθύνει την καρδιά και τη διάνοια. Το δικό του γλυκύτατο όνομα προφέρουν τα αγνά της σκύλη όλη την ώρα. Από το στήθος της δε βγαίνουν θερμοί στεναγμοί σαν ύμνη αδιάλειπτη, αναπεμπόμενοι προς το ύψος της θείας αγάπης. Το θείο το όνομα έχει γίνει διαρκής μελέτη της πληγωμένης από τη θεία αγάπη καρδιάς της. Κάθε παλμός της καρδιάς της αναμέλπει και μια ευχή. Η αναπνοή της συνοδεύεται πάντοτε με μια επίκληση του θείου ονόματος. Με αυτόν ζει, κινείται μέσα στην αγάπη του και σε αυτήν διαμένει. Ο παλαιός άνθρωπος μέσα της πέθανε. Κανένα από τα ανθρώπινα πάθη δεν θα την κυριεύσει πια. Η πηγή της ζωής ζωογονεί την ψυχή της. Κανένα από τα ένδοξα πράγματα του κόσμου δεν μπορεί να ελκύσει την καρδιά της. Κανένα από τα ευχάριστα του κόσμου δεν μπορεί να κατεβάσει την καρδιά της ώστε να ζηλέψει τα τυποτένια. Κανένα από τα γήινα αγαθά δεν κατορθώνει να κατεβάσει το πνεύμα της που περιπολεί στους ουρανούς κάτω στη γη. Η λάμψη των εγκοσμίων έχασε το θάμβος της. Η οφθαλμή της ψυχής της, φωτισμένη από το ανέσπερο φως και ενισχυμένη από αυτό, δεν θα μπώνονται πια από την ψεύτικη λάμψη των γήινων. Η δύναμή τους έχει ατονίσει μέσα της. Η καρδιά της έχει γίνει απόρθητο φρούριο. Καμιά επιδρομή δεν μπορεί να την καταλάβει, διότι σε αυτήν, σαν σε νυφική παστάδα, κατοικεί ο νυμφίος Χριστός, ο βασιλεύς ο ισχυρός, ο βασιλεύς της δόξης. Ουράνια χαρά γεμίζει την καρδιά της, η αγάπη την πλημμυρίζει, η ειρήνη βασιλεύει μέσα της. Όλες οι αρετές ανατέλουν από την καρδιά της, απαστράπτοντας σαν ηλιακές ακτίνες πάνω στο πρόσωπό της και κάνοντάς το να λάμπει, ενώ ζωγραφίζουν σε αυτό την ιερή εικόνα της εμνότητας, την οποία στεφανώνουν με τα άνθη των χαρίτων. Κάθε μια από τις ανατέλουσες αρετές της είναι τέλεια σαν φανερωθεί. Λάμπει δε σαν διαμάντι σε περιδέρεο βασίλισσας και σαν ύφη της στολίζει. Η διάνοια της είναι καθαρή σαν την ατμόσφαιρα φωτεινότα του ουρανού. Δέχεται το φωτισμό από το θείο τρισήλιο φως και αγιάζεται από την πηγή του αγιασμού. Το Πνεύμα το Άγιο επιφύτησε σε αυτήν και της έδωσε άφθονα τα χαρίσματά του. Της έδωσε πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα θελήσεως, πνεύμα γνώσεως και αληθείας, πνεύμα φόβου Θεού. Τα λόγια της είναι λόγια χαριτωμένα και από τα χείλη της η φωνή ρέει γλυκύτερη και από το μέλι. Η φθόγη της φωνής της, σαν πλήκτρα μουσικού οργάνου, ακουμπάνε τις κορδές των ευσεβών καρδιών που ακούν και αφουγκράζονται, τις συγκινούν και μιλούν μέσα τους. Οι σκέψεις της είναι υψηλές και μιλάει σαν να έχει διδαχθεί από τον ίδιο το Θεό.
λόγια της βγαίνουν από την αρνή της καρδιά σαν κρυστάλλινο νερό πηγής που αναβλύζει γεμάτο ζωντάνια, αναπηδά και ζωογονεί τις ψυχές που αντλούν από αυτή.

της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ομιλία της πρεσβυτέρας και εκπαιδευτικού Βασιλικής Κορονέου με θέμα «Υπομένω ή χωρίζω, το ζευγάρι μέσα από το μυστήριο του γάμου», που εκφωνήθηκε στις 11 Μαρτίου 2018 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Ρατσινίου Αμφιάλης.
1: Για πολλούς από εμάς, για όλους μάλλον τους εγγράμμους, ο γάμος αντιπροσωπεύει και ένα σταυρό. Και ξέρετε και την ωραία ιστορία που κάποιος λέει ζήτησε από το Θεό να του ελευθερεί με το σταυρό του και να του δώσει κάτι πιο έτσι εύκολο να σηκώσει. Και μεταφέρει και λέει με κάποιο τρόπο σε ένα μέρος όπου υπήρχαν μαζεμένοι όλοι οι σταυροί όλων των ανθρώπων και προσπάθησε να σηκώσει έτσι ψάχνοντας δεξιά και αριστερά κάτι πιο ελαφρύ για τον ίδιο. Και τελικά κατέληξε σε ένα σταυρό και τότε τον πληροφόρησε ο Θεός ότι αυτός ο σταυρός είναι ο δικός του. Είναι ο μόνος δηλαδή που θα μπορούσε να τον σηκώσει. Είπε ο Μακούλης στην αρχή ότι ίσως ο τίτλος να τρόμασε κάποιον, να μας έκανε να θεωρήσουν ότι μπορεί να μην έχει σχέση με εμάς, που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμαστε για τη συζυγία μας και ακόμα και στην ιδέα αυτής της λέξης του χωρισμού και του διασυγείου έτσι ανατριχιάζουμε να το πω, είμαστε έτοιμοι να πούμε με όλη μας την καρδιά ότι όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα, δεν θα ήθελα να... Εγώ κάνω ένα διαφορετικό αγώνα. Θα σας μεταφέρω μία ερώτηση, μία απάντηση μάλλον, σε μία ερώτηση που έκανα μια χρονιά όταν είχα την τετάρτη δημοτικού στο σχολείο. Είμαι δασκάλα και μιλούσαμε για τα συνώνυμα και τα αντίθετα στο μάθημα της γλώσσας. Και καθώς συζητούσαμε με τα παιδιά, έλεγα εγώ ουσιαστικά επίθετα και προσπαθούσα να μείνω τα αντίθετα, έφτασα στα ρήματα. Και λέω λοιπόν το ρήμα αγαπώ. Και περίμενα βέβαια το αντίθετο που είναι μισό, αντιπαθώ, κάτι τέτοιο. Ένα αγοράκι, καλή του ώρα όπου και αν είναι γιατί τώρα πια είναι μεγάλος, είναι αρκετά χρόνια, είπε τη λέξη χωρίζω. Και χωρίς να υπάρχει καμιά, κανένα σημείο στην επαφή μας με τους γονείς του που να μας έδινε την υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μπορεί να συμβαίνει και αντιμετωπίζω πρόβλημα στην οικογένεια. Κι όμως αυτό το παιδί, ίσως όχι μέσα από την προσωπική του εμπειρία στην οικογένειά του και στο γάμο των γονιών του, είχε όμως αντιληφθεί ότι πραγματικά το αντίθετο της λέξης αγαπώ είναι χωρίζω. Και αυτό το ζήσαμε από την αρχή του ανθρώπινου γένους, από το πρώτο ζευγάρι. Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχουμε ανάμεσά μας και εκπαιδευτικούς, ειδικά εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε. Τα τελευταία χρόνια με όλο και μεγαλύτερη θλίψη συνειδητοποιούμε ότι πολλά από τα παιδιά που γράφουμε στο σχολείο, περνώντας τα Μητρώα, είναι παιδιά διαζευμένων οικογενειών. Και μαθαίνουμε από τους κοινωνικούς λειτουργούς και από τους δικηγόρους με τους οποίους ερχόμαστε πλέον συστηματικά σε επαφή μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ότι συσσωρεύονται συνεχώς φάκελοι διεκδίκησης επιμέλειας των παιδιών. Μαλώνουν ο πατέρας και η μητέρα ποιος θα έχει την επιμέλεια του παιδιού. Έχουμε παιδιά που δυσκολεύονται να εμπιστευτούν. Έχουμε παιδιά που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ο Θεός είναι τριαδικός όταν εμείς κάνουμε θρησκευτικά. Ακόμα και με τα βιβλία που έχουμε τώρα ή αν τα έχουμε στο κατηχητικό μας εδώ στο ναό και είναι παιδιά που δεν έχουν τόσο συχνή επαφή με την Εκκλησία, δυσκολεύονται πολύ να πιστέψουν ότι ο Θεός είναι τριάδα και είναι αγάπη. Γιατί ξέρετε, την πρώτη εικόνα που αποκτά ένα παιδί για τον Θεό την αποκτά μέσα από το γάμο των γονιών του. Την αποκτά μέσα από τη σχέση του πατέρα και της μητέρας. Είναι δύσκολο λοιπόν να πιστέψει ότι δύο άνθρωποι μπορούν να αγαπηθούν τόσο πολύ ώστε να γίνουν ένας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει ένας Θεός που να είναι τρία πρόσωπα αγαπημένα τόσο πολύ που στην ουσία είναι ένας Θεός. Έχουμε γονείς που διαμαρτύρονται συνεχώς πως για όλα τα αρνητικά σύντροφο και ο μπαμπάς έχει μια άλλη σύντροφο. Και δυσκολεύεται λοιπόν κανείς να πιστέψει πως αυτοί οι δύο άνθρωποι, των οποίων τα παιδιά συναντάμε εμείς σε διάφορα περιβάλλοντα, έζησαν κάποτε μια πολύ δυνατή και αληθινή αγάπη. Κι όμως, νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν είναι πολύ μακριά από εμάς. Γιατί το πρώτο διασύγειο, ο πρώτος κίνδυνος διακοπής μιας συζυγίας, συνέβη σε μια πολύ δυνατή αγάπη. Την πρώτη αγάπη. Μια πολύ αληθινή αγάπη. Πιο αληθινή και από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς ως έγκαμοι, τουλάχιστον στην αρχή της συζυγίας μας. Θυμηθείτε το πρώτο ζευγάρι. Συγκλονιζόμαστε όταν καταλαβαίνουμε τι είναι η πτώση. Δεν το καταλαβαίνουμε τόσο από τη διήγηση της γραφής στο σημείο που λέει ότι η Εύα είδε τον καρπό, άκουσε την άσχημη συμβουλή και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της να φάει. Μέχρι εκεί το πράγμα μοιάζει σαν ένα παραμύθι, μια πολύ ωραία ιστορία στην οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και καμιά φορά γιατί έγινε πια τόσο μεγάλη φασαρία. Ένας καρπός ήταν. Τα συγκλονιστικά αποτελέσματα όμως φαίνονται αμέσως μόλις ο Θεός προσπαθεί να κάνει την πρώτη επαφή με το ζευγάρι μετά από το γεγονός. Θυμηθείτε τι λέει ο Αδάμ. Δεν φταίω εγώ. Φταίει αυτή που μου δώσεις εσύ σαν σύντροφο. Η Εύα. Πόσες φορές μέσα σε έναν άμμο δεν θα ακούσουμε «Δεν φταίω εγώ». Αυτός, αυτή άλλαξε. Άλλα περίμενε να κάνει και άλλα κάνει. Δεν είχα αντιληφθεί τι άνθρωπος ήταν. Και νομίζω ότι αν είμαστε ειλικρινείς και μακάρι να έχουμε εδώ μέσα τέτοιες συζυγίες τις οποίες ποτέ κανείς να μην έχει έρθει στο σημείο να κοιτάξει, συγχωρέστε με γιατί θα πήγω λίγο που και που, να κοιτάξει τον διπλανό του, νομίζοντας ότι είναι ένας ξένος. Μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκα. Εκείνη την ώρα ερχόμαστε στη θέση του Αδάμ. Θυμηθείτε και την Εύα όμως. Δεν φταίω εγώ. Φταίει το φίδι. Φταίει δηλαδή η δημιουργία. Τι ήθελες να δημιουργήσεις το φίδι. Αυτός φταίει που έπεσε. Φταίνε τα παιδιά, οι συνθήκες, η καθημερινότητα, η δουλειά, η κοινωνία, οι δυσκολίες, η φτώχεια, η ανεργία. Όλα τα άλλα εκτός από μένα. Εκεί, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που το πρώτο διαζύγιο είναι στα πρόθυρα της έκρηξης, επεμβαίνει ο Θεός και βάζει κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το υποψιαζόμαστε να υπάρχει μέσα στη γραφή. Βάζει την έρωτα. Είναι η πρώτη στιγμή, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι αμέσως μετά την πτώση συνειδητοποιεί, λέει ο Αδάμ και η Εύα, ότι ήταν γυμνή. Κάτι που δεν το είχαν καταλάβει μέχρι τότε. Ξυπνάει το σώμα με έναν τρόπο βίαιο, ανεξέλεγκτο, που σε κάνει να ντρέπεσαι. Γιατί να θέλω τον άλλον επειδή μου το ζητάει το σώμα. Γιατί να μην τον θέλω και όταν είναι ασθενής, και όταν είναι ανήμπορος, και όταν είναι ανίκανος. Εκεί λοιπόν όμως ο Θεός πολύ σοφά και ιστορικά βάζει τον έρωτα, γιατί ξέρει ότι χωρίς αυτό δεν θα διαλυθεί το ζευγάρι. Και θα τραβήξει ο καθένας χωριστούς δρόμους και εκείνο το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυλεύσετε τη γη δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Έχει καμιά σχέση άραγε εκείνος ο γάμος με τον δικό μας. Ίσως εκπλαγούμε αν διαπιστώσουμε πόσα κοινά στοιχεία έχει ο γάμος, εκείνος ο πρώτος γάμος με το δικό μας γάμο, με τη δική μας συζυγία. Εκείνος ο γάμος έγινε στον Παράδεισο. Και θυμηθείτε ότι από τον Παράδεισο είναι άδικο να θυμόμαστε μονάχα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. συγγενείς, προετοιμασία, μας θερούν την αίσθηση του μυστηρίου. Ενώ ας πούμε όταν γίνεται ένα εφιέλαιο, όταν κουβαλάμε την ασθένειά μας, όταν έχουμε δίπλα τον άλλο στο συγγενή μας, καταλαβαίνουμε όλα τα λόγια. Γιατί η καρδιά πονάει και περιμένουμε μια βοήθεια. Την ώρα του μυστηρίου του γάμου, που είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τη σωτηρία μας, τα περισσότερα τα χάνουμε πάνω στην αναστάτωση της ώρας εκείνης. Θυμηθείτε ότι πλησιάζουμε πρώτα στον αραγόνα και στον αραγόνα έχουμε τα δαχτυλίδια. Και τι συμβολίζουν λέει τα δαχτυλίδια? Συμβολίζουν την καθαρότητα και τη σταθερότητα. Έχουμε πάρει μια απόφαση όταν ερχόμαστε στο μυστήριο του γάμου. Έχουμε ετοιμαστεί για το μυστήριο του γάμου με την καθαρότητα και έχουμε μια πολύ μεγάλη χαρά και στον αραγόνα, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε από αραγωνιασμένη και όχι από παντρεμένη. Άρα ο αραγόνας είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μας θυμίζει τον αραγόνα της καρδιάς με το Θεό, γιατί θα ακούσουν ότι ο Θεός λέει είναι ο του μυστικού γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Και ποιος είναι ο μυστικός γάμος? Ο μυστικός γάμος που κάνει και ο άντρας και η γυναίκα με το που βαπτίζεται, με το που ξεκινάει την πορεία του μέσα στην Εκκλησία, είναι ο γάμος με τον Θεό. Και αυτά τα δακτυλίδια, το πρώτο που μας θυμίζουν είναι το γάμο της ψυχής μας με τον Θεό και έπειτα με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Και ακούμε και κάποια από τα λόγια του ιερέα που προσπαθεί μέσα στη σύγχυσή μας και στην αγωνία μας, αν είναι ωραίο το νηφικό, αν φορέσαμε το κατάλληλο κουστούμι, αν μετά θα γίνει το τραπέζι, αν τέλος πάντων ο μήνος του μέλητος διαγράφεται όπως τον είχαμε φανταστεί, αρχίζει και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το δαχτυλίδι. Και θυμηθείτε τα πρόσωπα που ακούγονται. Με δαχτυλίδι λέει δοξάστηκε ο Ιωσήφ. Πολύ πονεμένο πρόσωπο ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ για να φτάσει στα δαχτυλίδια, να φτάσει να δοξαστεί, μισήθηκε από τα αδέρφια του, πουλήθηκε, έμεινε δούλος, έμεινε φυλακισμένος, άδικα κατηγορημένος χωρίς ελπίδα. Αυτό δηλαδή το δαχτυλίδι που κατέληξε να φορέσει ο Ιωσήφ και να γίνει αντιβασιλιά στην Αίγυπτο ήταν ένα δαχτυλίδι ποτισμένο με δάκρυα και με αίμα. Με δαχτυλίδι πήρε εξουσία ο Δανίλη. Ένας λάκκος μιλέοντες μας περιμένει και εμάς μέσα στο γάμο. Πολλά λιγάρια και πολύ κίνδυνοι είναι αυτοί που μας περιμένουν. Με δαχτυλίδι φανερώθηκε η αλήθεια της Τάμαρ. Θα με συγχωρήσετε, αλλά η Τάμαρ είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και θα ήθελα να σας πω την ιστορία της, γιατί θα κάνει πολλές γυναίκες από εμάς, όσες είμαστε εδώ σήμερα, να εκτιμήσουμε την ελευθερία και την αγάπη που απολαμβάνουμε στο μέτρο που την απολαμβάνουμε μέσα στο γάμο μας. Ξέρετε, όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εμείς τώρα είμαστε στις 40 προς το Πάσχα, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά τα φετινά Χριστούγεννα. Νομίζω δύο Κυριακές, την προηγούμενη Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, έχουμε ένα πολύ παράξενο επαγγείλιο. Πάμε στην εκκλησία και αντί να ακούσουμε κατευθείαν για τους φωσκούς, τους μάγους, την Βιβλεέμ, τον Ιωσήφ, την Παναγία που ετοιμάζεται, ξεκινάει ένα γενεαλογικό δέντρο και ακούμε Αβραάμ, γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ, γέννησε τον Ιακώβ, μια σειρά ονομάτων ατελείωτη. Και μπορεί να μας πει και ο λογισμός, μα γιατί ακούγονται τόσα ονόματα. Και τέλος πάντων γιατί ακούγονται τόσοι άνδρες. Γυναίκες δεν υπήρχαν σε αυτή τη σειρά. Μόνο άνδρες δούλεψαν για να γεννηθεί ο Χριστός. μπορούσε να πας εκτός από την άντρα σου με άλλους 50 άντρες για να λατρέψεις τη θεότητα της περιοχής. Ξαφνικά γνώρισε ένα Θεό που μιλούσε για δικαιοσύνη, που μιλούσε για καθαρότητα, που μιλούσε για αγάπη και ενθουσιάστηκε. Όμως ο άντρας που της έτυχε, ο γιος του Ιούδα, ήταν ένας άνθρωπος που ο Θεός λέει δεν τον άφησε να ζήσει πολύ εξαιτίας όλων αυτών που έκανε. Κι όμως η Θάμαρ δεν τον βάζει κάτω. Παντρεύεται τον αδελφό του, όπως ήταν συνήθεια. Και ο αδελφός του, ξέρετε, ήταν, λέει, ο Αμνάν. Καταλαβαίνετε από τη λέξη τι έκανε αυτός ο Αμνάν. Αρνιόταν να της δώσει παιδί. Γιατί το παιδί που θα έκανε με τη Θάμαρ θα λογιζόταν ως κληρονόμος του αδελφού του που είχε πεθάνει. Οπότε ερχόταν στη συζυγία σε επαφή με τη γυναίκα του, αλλά γι' αυτό και έμεινε αυτή η λέξη. Πεθαίνει και ο Αμνάν σαν τιμωρία από το Θεό. Και λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτή είναι καταραμένη. Πέθανε ο πρώτος μου γιος που την παντρεύτηκε, πέθανε ο δεύτερος, θα μου σκοτώσει τώρα και τον τρίτο. Δεν θα της δώσω τον τρίτο μου γιο, είναι πολύ νέος ακόμα. Ας την αγγίσει στην οικογένειά της και να περιμένει. Απελπίσεται η Θάμαρ. Πάλι πίσω στους ιδωλολάτρες. Πάλι σε αυτή τη φρικτή κατάσταση από την οποία έχει ξεφύγει. Και να την κατηγορούν και άδικα ότι εξαιτίας της πέθαναν εκείνοι οι δύο ηθικοί και πιστοί που της έτυχαν. Και η Θάμαρ κάνει ένα πάρα πολύ παράτολμο τέχνασμα που δεν έχουμε κανένα όμοιο του σε όλη την Παλιά Διαθήκη. Όταν πεθαίνει η γυναίκα του πεθερού της, στείνεται στην άκρη μιας πόλης με πέπλο και ντύνεται σαν γυναίκα ελευθερίων ηθών. Και τη ζητάει ο πεθερός της να κοιμηθώ μαζί. Και η Θάμαρ του λέει, τι θα μου δώσεις. Δεν την έχει καταλάβει βέβαια ποια είναι. Θα σου αφήσω, λέει, ένα κατσικάκι, αλλά δεν έχω τώρα. Ωραία, άσε μου το δαχτυλίδι σου. Να το φυλάξω, να είναι σίγουρη, και όταν μου στείλεις το κατσικάκι, θα σου το επιστρέψω. Και κοιμούνται μαζί και η Θάμαρ μένει αμέσως έγκυος. Η προσευχή που είχε κάνει στο Θεό αμέσως έπιασε. Την άλλη μέρα στέλνει ο Ιούδας ανθρώπους για να πάνε το κατσικάκι, άφαντη η Θάμαρ. Δεν υπάρχει, λέει, σε αυτή την πόλη καμιά τέτοια γυναίκα που μας λες. Και έπειτα από λίγο καιρό του φέρνουν τα νέα. Η νύφη σου η Θάμαρ, που την είχε στείλει πίσω να περιμένει να παντρευτεί τον τρίτο σου τον γιο, βρέθηκε έγκυος. Ξέρετε στην Παλιά Διαθήκη ποια ήταν η αμοιβή μιας γυναίκας που έμεινε έγκυος εκτός γάμου. Και λέει λοιπόν ο Ιούδας πρέπει να λιθοβοληθεί. Και την παίρνουν τη Θάμαρ. Και καθώς την πηγαίνουν λέει, σας παρακαλώ, στείλτε του αυτό το δαχτυλίδι. Και πείτε του ότι είναι από μένα που είναι έγκυος. Και μόλις το βλέπει ο

Κι όμως αυτό το ζευγάρι έφτασε στο σημείο να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα και να φέρει αυτό το μονάκριβο παιδί στον κόσμο και να είναι και έτοιμο να το θυσιάσει. Εμείς θεωρούμε ότι αποκτήσουμε μέσα στο γάμο και τα παιδιά δικά μας. Και ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι του Θεού. Και ότι εμείς απλώς 1, 2, 4, 10 είμαστε εκεί για να τα διακονήσουμε και για να το οδηγήσουμε στον Θεό. Ευλόγησέ τους όπως τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, εκείνο το αρχοντόπουλο τον Ισαάκ, που ο πατέρας έστειλε ένα πιστό δούλο για να βρει νύφη τον Ισαάκ. Και το αρχοντόπουλο αρνήθηκε όλα του τα δικαιώματα και είπε ναι, ο πατέρας μου, και όχι ο ίδιος, ένα πιστό δούλο. Θα κάνουμε προσευχή για να μου βρει τον άνθρωπο που χρειάζομαι. Πόση προσευχή άραγε έχουμε κάνει πριν από το γάμο? Ή τουλάχιστον με πόση προσευχή προσπαθούμε να ξεπληρώσουμε το πριν από το γάμο έρημά μας μέσα στο γάμο? Ευλόγησέ τους όπως τον Ιωακήμ και την Άννα. Από τις ωραιότερες λισαβινές εικόνες είναι η ώρα που γυρίζει ο Ιωακήμ και αγκαλιάζει την Άννα. Δύο γεροντάκια που ο ένας λέει ανέβηκε στο βουνό και λέει θα ξανακατεύω εγώ από εδώ πάνω μέχρι να μου δώσει ο Θεός παιδί. Εκείνον τον Άγιο που έγινε ο παππούς του Χριστού και που δεν τον αφήνανε να πάει θυσία επειδή ήταν άτακτος. Ευλόγησέ τους όπως τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, που δεν προλάβανε να μεγαλώσουν το παιδί τους. Ξέρετε εκείνη την παράδοση που υπάρχει, ότι την Ελισάβετ λέει και τον μικρό πρόδρομο τους κατάφερε στον βράχος. Γιατί εκτός από τον Χριστό που πρέπει να σωθεί από τον Ηρώδη, δεν πρέπει να σωθεί και πρόδρομος. Αναρωτιόμαστε γιατί έζησε ο πρόδρομος. Ο Χριστός έφτασε, ξέρουμε, έγινε εκείνη όλο το θαύμα, άγγελος, φύγανε, έφυτος κτλ. Ο πρόδρομος πώς έζησε, άλλο μεγάλο θαύμα. Φύλαξέ τους, ξέρει ο ιερέας τι λέει και τι μας περιμένει και συνεχίζει το μυστήριο, όπως τον νόησε.

0: εμπειρίες, γεμίστε τα σταρμιά. Δεν ξέρω αν έχετε αξιωθεί να πάτε στους Αγίους Τόπους και να δείτε εκείνες τις μεγάλες πέτρινες ιδρύες που σώζονται κάποιες στην Κανά, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν βρύσες, σωλήνες, και κουβαλούσαν με τα σταρμιά το νερό, πρέπει να τις γεμίσει και είχε μέχρι πάνω αυτές τις ιδρύες. Χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν λέει ο Χριστός, παιδιά, γεμίστε τις και εγώ θα τις κάνω χασί. Δεν τους λέει πηγαίνετε στα μέλια και φέρετε μούστρο που θα το κάνω χασί. Νερό φέρετε και γεμίστε το μέχρι πάνω. Πάρα πολλές φορές η συμβουλή που μας δίνει ο πνευματικός για να σωθεί η κατάσταση είναι ακατανόητη. Που λες και ξέρετε το παιδί μου, πάρε να κάνει αυτό. Και σου λέει πάρε τον άντρα σου και πηγαίνετε εκεί. Συγγνώμη δεν ακούσατε το παιδί μου, πάρε να κάνει αυτό. Τι να κάνω, πώς να το παρακολουθήσω, πώς να το σταματήσω, τι να το πω. Εσύ δεν ακούς το λέω, πάρε τον άντρα σου και πήγαινε να κάνει εκείνο. Καμιά φορά αυτό που λέει ο Χριστός είναι τελείως έξω από τη δική μας ικανότητα να κατανοήσουμε. Γιατί εκείνος βλέπει τα πάντα. Εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι. Και ξέρετε, συνήθως βλέπουμε το κομμάτι που μας βολεύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε το κομμάτι της δικής μας ευθύνης και του δικού μας προβλήματος. Αυτές οι ιδρύες είναι βαριές και τεράστιες. Σκεφτεί. Κοινό τραπέζι. Τι φάει θα φάμε. Ποιος από τους δύο μπορεί να νηστεύσει και ποιος δεν μπορεί. Κοινό κρεβάτι. Ομόνια ψυχών και σωμάτων παρακαλεί η Εκκλησία. Και έχουμε τα παιδιά μας σήμερα που έχουν δει τα εκατομμύρια βιντεάκια στο ίντερνετ και στο κινητό. Εκείνες τις ταινίες τις οποίες πιστεύεις ότι ο έρωτας είναι κάτι το θαυμάσιο που όλοι είναι πανέμορφοι και με τα ξωτά σεντόνια και όλα πηγαίνουν τέλεια και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Και ξέρεις μέσα στο άμμο πόσο πονάει η ομόνοια των ψυχών και των σωμάτων και πόσο δύσκολο είναι να την κατακτήσει το ζευγάρι. Γιατί είμαστε στον κόσμο της πτώσης. Πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσεις να αγαπάς τον άνθρωπο με τις αδυναμίες του και των ψυχών και των σωμάτων τις αδυναμίες. Κοινό πορτοφόλι. Ματίες, θα μου μοιάζω πιο πολύ από σένα. Πώς θα κάνω κοινό πορτοφόλι. Εσύ είσαι σπάνιο. Ή εσύ ας πούμε δεν έχεις αξιωθεί να κάνει μια αποταμίευση. Και θα έχουμε κοινό πορτοφόλι. Εμείς σαν ζευγάρι και μετά οι υπόλοιποι. Τι θα πει η μαμά, ο παπάς, ο αδελφός, η αδελφή, ο φίλος μου που ξέρει καλύτερα και είναι 15 χρόνια παντρεμένος. Ξέρω εγώ τι θα κάνουμε. Ατεκμία. Τεκνοποιία. Έχεις λέει παιδί. Να χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Δεν έχεις παιδί. Να χαίρεσαι. Πολύ σοφές παροιμίες. Είτε σηκώσουμε το σταυρό της ατεκμίας, είτε σηκώσουμε το σταυρό της τεκνοποιίας, βαριά είναι η στάμινα και στις δύο περιπτώσεις και μεγάλος ο καημός με τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Υποχωρήσεις στα θέλω μου και στις δυσκολίες μου χωρίς λύπη, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Χωρίς λύπη. Μα εγώ λέω εντάξει, θα πάμε εκεί που θες με 15 πύχες μούτρα μέχρι το πάτωμα. Δεν φτάνει να σου κάνω το χατήρι και θα κάνω αυτό που θέλεις. Θες να το κάνω και με χαρά και χωρίς λύπη. Κι όμως αυτές είναι οι στάμνες του γάμου της Κανά. Και το γέμισμα ακόμα χειρότερο να κουβαλάς και να γεμίσεις. Δεν εξουσιάζω το σώμα μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το σώμα μου δεν είναι σώμα μου πια. Είναι σώμα του πατέρα μου. Το σώμα μου δεν είναι σώμα μου πια, είναι σώμα της γυναίκας μου. Κοινή εγκράτεια, νηστεία, προσευχή, προσοχή και ενήψη, αλλά όσο αντέχουμε. Με τη βοήθεια του πνευματικού. Και δεν σημαίνει ότι θα αντέχουμε κυρία το ίδιο. Μελέτη του Λόγου του Θεού. μας είναι ανοιχτό και όσα παιδιά μας χάρισε ο Θεός είναι παιδιά, είπαμε, του Θεού και τον Άγιο. Ας γίνουν τα παιδιά μας παιδιά και τον Άγιο. Ας γίνουν παιδιά και εκείνο που δεν έχει παιδιά και εκείνο που είναι μόνος. Συμμετοχή στα μυστήρια, εξομολόγηση στο πνευματικό, αλλά τους λογισμούς, όχι, μαζί. Πόσο μπορώ να ταλαιπωρήσω εγώ τον άνθρωπο με ένα λογισμό που μου πέρασε και πάλι. Και εκείνος θα το θυμάται για μια ζωή ότι τον είχα. Αν του τον εξομολογηθώ χωρίς διάκριση. Θεία κοινωνία, θυμηθείτε ότι ανάμεσα σε εκείνους, λέει, που είπανε όχι στο μεγάλο δείπνο, ήταν και ένας που είπε παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Έχω γυναίκα στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλω να γίνω ένα, μία σάρκα. Ποιος είναι ο ισχυρότερος τρόπος για να γίνουμε μία σάρκα με τον άνθρωπό μας, αν όχι η ίδια κοινωνία. Με το γάμο μας πρέπει να φέρουμε τον Χριστό στη δική μας ζωή και στον κόσμο. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς η μήτρα της Παναγίας μέσα από το γάμο μας. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αρχιδίσαντες και στεφανοθέτες. Σταυρός! Ο δικός μας ο σταυρός του δικού μας γάμου, με όσα μας καλέσει ο Θεός να σηκώσουμε, θα πρέπει να φέρνει στους άλλους το μήνυμα της Ανάστασης. Και δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων Κάφημα, Μαρτύρων Αγαλίαμα, Πεντηκοστή. Ξέρετε, όταν λέμε κάθε μέρα το Πάτερ ημών και λέμε «Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Δηλαδή είναι σαν να λέμε «Εγώ σήμερα, εγώ και ο άντρας μου, εγώ και η γυναίκα μου, μακάρι να κάνουμε την γη ουρανό». Αυτό είναι η Πεντηκοστή. Ήρθε ο ουρανός στη γη και το λέμε μέσα στην Εκκλησία. Φέρνουμε, ξεφορτίζουμε, ξαναγυρίζουμε και φορτίζουμε. Και αυτή, λέει, ήταν η αρχή των σημείων. Το πρώτο θαύμα του Χριστού. Νομίζω ότι στο γάμο μας, πολλές φορές εκτός από το πρώτο θαύμα του Χριστού, θα έρθει στο νου μας και το τελευταίο του θαύμα. Υπάρχει μια συγκλονιστική στιγμή εκεί κοντά στη στάβλωση του Κυρίου που δίνει σε όλους μας μια ελπίδα. Και το τελευταίο θαύμα ήταν το θαύμα του Σταυρού. Γιατί στην αρχή, όπως λένε οι ευαγγελιστές οι περισσότεροι, έβρισαν και οι ευαγγελιστές. Αν προσέξουμε τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής, λένε οι δελτελιστές στις σταυροθέτες, αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε ο πάτερ μου, ονείδησαν αυτόν. Τον βρίζανε και δεν προδοληδεύανε. Δεν έγινε μόνο ο αριστερός. Κατέβα το σταυρό και σώσει μας και εμάς. Και ο δεξιός το έλεγε. Υπάρχει όμως κάτι επάνω σε εκείνο το σταυρό του δεξιουλιστή, επάνω σε εκείνο τον πόνο που σήκωσε και στο πρόσωπο του Χριστού που το έβλεπε να σηκώνει πάνω του όλους τους δικούς μας σταυρούς μαζί, γιατί αυτό είναι ο σταυρός του Κυρίου, βάλτε όλους αυτούς τα δισεκατομμύρια σταυρών που σηκώνουμε όλοι, είναι ο σταυρός που σήκωσε ο Χριστός. Που τον έκανε να γυρίσει και να πει «Εγώ και εσύ βέβαια, ο αριστερός, άξια γάρα να πράξαμε να απολαμβάνουμε. Καλά μας είπαμε το πάρτι. Χριστές είμαστε». Για πρώτη φορά δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και κοιτάει ποιος είναι. Αυτό ξέρετε είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να ζήσουμε μέσα στο γάμο μας. Γιατί συνήθως κοιτάμε ποιος είναι ο σύζυγος. Και αδυνατούμε να δούμε ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα του ληστή. Και είναι πολύ συγκινητικό. Ελπίζω πάντα μου, γιατί εγώ δεν είμαι θεολόγος. Αν κάνω λάθος να με συγχωρέσετε, αλλά το λέω επειδή το έχει δει ένας θεολόγος αυτό που σας λέω και μου είπε, δεν πρέπει να είναι λάθος. Μόνο ένας ευαγγελιστής το έσωσε αυτό το γεγονός. Και όλοι θα περιμέναμε ότι θα το λέει ο Άννας. Γιατί κάτω από το σταυρό περισσότερο μας σε αυτό, όσοι είμαστε παντρεμένοι το ξέρουμε, έχει ένα μοναδικό ταλέντο ο σύζυγός μας να τον βγάλει στην επιφάνεια. Κανένας άλλος. Παντού μπορούμε να έχουμε αυτή την ωραία μάσκα του εις καλής πρεσβυτέρας, της καλής δασκάλας, του καλού καθηγητή, του καλού ενορίτη. Στο σύζυγό μας, αυτή τη τάλαντο δηλαδή είναι μοναδικό αυτό που το Θεό. Πώς καταφέρει και βγάζει στην επιφάνεια όλα τα κατάστερα μάτια ανάποδα που με μεγάλη ευκαιρία κρύβουν από τους άλλους. Είναι λοιπόν η μοναδική μας ευκαιρία ίσως να δούμε ποιοι είμαστε. Και ίσως τον άλλον, ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μην το καταλάβουμε πλήρως ποτέ. Μπορούμε όμως να τον αγαπήσουμε. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε και να πολεμήσουμε είναι ποιοι είμαστε εμείς. Και η ελπίδα μας είναι ότι όποιοι και αν είμαστε, και όποιος και αν είναι ο διπλανός μας, αυτός που μας αξίζει ο Θεός να παντρευτούμε, τα στεφάνια μας θα τα αναλάβει ο Χριστός στη Βασιλεία Του και θα μας αξιώσει να στεφανθούμε όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό.
1: Ακούσαμε την ομιλία της πρεσβυτέρας και εκπαιδευτικού Βασιλικής Κορονέου με θέμα «Υπομένω ή χωρίζω, το ζευγάρι μέσα από το μυστήριο του γάμου», που εκφωνήθηκε σε 11 Μαρτίου 2018 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Ρατσινίου Αμφιάλης. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κύριοι ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά τον νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος και ο Βάκχος σεκουνδικύριος. Μια μέρα που ο Μαξιμιανός διέταξε να τελεστούν δημοσίως θυσίες στους θεούς ως ένδειξη υποταγής στην εξουσία του, οι δύο νεαροί αξιωματικοί ήταν οι μόνοι που δεν παρουσιάστηκαν και δεν συμμετείχαν. Ο αυτοκράτορας θεώρησε την πράξη τους ανταρσία, διέταξε να τους φέρουν ενώπιον του και οργισμένος ζήτησε να μάθει την αιτία της ανυπακοής τους. Ο Σέργιος και ο Βάκχος του απάντησαν: «Μόνον εις την επίγειον ταύτην στρατείαν είμεθα υποχρεωμένοι να σε υπηρετούμε ως δούλοι ευγνώμονες, ο βασιλεύ. Κοφούς όμως και αναισθήτους θεούς μη γέννητο να προσκυνήσομεν, ή μικρόν να αποχωριστόμεν των αληθή και παντέλειων θεών, και αν με σίδηρα και πυρ καταναλώσεις τα σάρκας μας, διότι δεν ευρίσκεται άλλων τόσων μακάριων εις τον κόσμον, όσων να πάθει της υπέρ της ευσεβίας». Μιανός διέταξε να τους καθαιρέσουν από τα αξιώματά τους, να τους αφαιρέσουν επί τόπου τις ζώνες και τα διάσημα του βαθμού και να τους φέρεσουν ενδύματα γυναικεία. Ντυμένος με ενδύματα θηλυπρεπή και φορτωμένους βαρύ σιδερένιους κλειού στον τράχυλο, περιέφεραν τους μάρτυρες ανά την πόλη για να τους χλεβάσουν. Κατόπιν ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να οδηγήσουν τους Αγίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο έως τις όχθες του Εφράτη στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου είχε την έτρα του ο διοικητής της επαρχίας της Ανατολής Αντίοχος, δικαστής σκληρός και ομότατος. Τους έφεραν μπροστά του για να τους ανακρίνει, ούτε οι απειλές του όμως, ούτε οι κολακίες δεν στάθηκαν ικανές να πτωγήσουν τους Αγίους νέους. Τον Σέργιο τον έκλεισαν τότε σε ένα κελί και άρχισαν να βασανίζουν τον σύντροφό του. Τον μαστίγωσαν με μαστίγι από βούνευρα με τέτοια αγριότητα που ο Βάκχος παρέδωσε την ψυχή του όλος χαρά που θα κατατασσόταν επιτέλους στις στρατιές των Αγγέλων και των Αγίων. Την επαύριο έφεραν πάλι ενώπιον του διοικητού τον Σέργιο, ο οποίος θλιβόταν που βρισκόταν ακόμη στον μάταιο του το κόσμο, ενώ ο σύντροφός του χαιρόταν ήδη τη μακαρία ζωή. Ο Αντίοχος αρχικά δοκίμασε να κάνει τον Σέργιο να αλλαξοπιστήσει. Του θύμισε τα αξιώματα και την εξουσία που είχε πριν και ύστερα τον απείλησε με τα πιο φρικτά μαρτύρια. Μάταιος κόπος. Διέταξε τότε ο ηγεμόνας να φορέσουν στον Άγιο υποδήματα που είχαν αιχμηρά καρφιά στο εσωτερικό μέρος και τον υποχρέωσε να τρέχει μπροστά από το άρμα του. 15 χιλιόμετρα διήνυσε τρέχοντας έτσι ο Άγιος μέχρι που έφτασαν στο κάστρο των Τετραπυργίων. Η χαρά του που συμμετείχε και εκείνος στο θείο πάθος τον ανύψωνε πάνω από τους πόνους του σώματος και ο Σέργιος έτρεχε χαρούμενος γοργά ψάλλοντας ύμνους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήλθε άγγελος και θεράπευσε τις πληγές του και έτσι ο νέος παρουσιάστηκε την επομένη στον διοικητή ευδιάθετος και έτοιμος για νέους αγώνες. Ο Αντίοχος διέταξε τότε να τον αποκεφαλίσουν στον επόμενο σταθμό, τη Ρουσάφα, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, ο Άγιος ζήτησε λίγο χρόνο από τους δημίους του και προσευχήθηκε ένθερμα να συγχωρηθούν οι διώκτες του. Κατόπιν έκλεινε ο ίδιος την κεφαλή κάτω από το ξύφος και η ψυχή του πέταξε για να συναντήσει τον Βάκχο στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κάτοικοι της Σούρα, του χωριού όπου μαρτύρησε ο Βάκχος, θέλησαν να πάρουν κρυφά το σώμα του Αγίου Σεργίου. Φλόγα μεγάλη όμως εξήλθε από τον τάφο και τους εμπόδισε. Έτρεξαν τότε οι χριστιανοί της Ρουσάφα, έδιωξαν τους επίδοξους ληστές και κατέθεσαν το τίμιο λείψανο σε μέρος ασφαλές. Έκτισαν αργότερα πάνω στον τάφο του Αγίου Σεργίου ναό, ο οποίος κατέστη ένα από τα πιο 7 προσκυνήματα όλης της Ανατολής, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Σεργιούπολης. Τεμάχη
συνέχεια του Τιμίου Λειψάνου διεσπάρισαν σε όλο το χριστιανικό κόσμο.

του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Πολυχρόνιος ήταν γιος του Βαρδόνιου, ενός χωρικού που ζούσε στην επαρχία Γαμφανίτου. Από νεαρή ήδη ηλικία επέδειξε τέτοιο ζήλο για τη μελέτη των ιερών βιβλίων και για την ασκητική ζωή, ώστε μετά από προσευχές του ο Θεός έκανε να αναβλήσει μια πηγή νερού για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες του Αγίου. Όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συντρόφους του για να δουλέψει στους αμπελώνες στα περίχωρα της Κωνσταντινουπόλεως. Και ενώ εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνον μια φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του θαύμασε τον εργάτη του Θεού, του έδωσε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε πίσω στο χωριό του λέγοντας: «Είπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου υπέρ εμού». Με τα χρήματα ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία και εγκαταστάθηκε εκεί δίπλα της. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, 325, ο Άγιος Πολυχρόνιος έλαμψε ως θαραλέος υπέρμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως. Έτσι, όταν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η αίρεση των Αριανών έλαβε έκταση άνευ προηγουμένου, οι αιρετικοί αποφάσισαν να φωνεύσουν το θαραλέο ομολογητή. Την ώρα που ο Πολυχρόνιος στεκόταν όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να τελέσει τα άχραντα μυστήρια, όρμησαν οι Αριανοί στο ναό και τον έσφαξαν και ανεμίχθη το αίμα του με το θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.

του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσο Κρήτη ασκησάντων. Ο Οσίος Ιωάννης ο Ερημίτης και οι 35 πατέρες της συνοδείας του κατάγονταν από την Αίγυπτο. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή τα λόγια του Κυρίου προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην, ειν αν σι δείξω», έφυγαν και πήγαν να ασκητεύσουν στην Κύπρο. Βρήκαν εκεί 39 άλλους ασκητές, οι οποίοι βλέποντας τους αγώνες τους και τη θεάρεστο πολιτεία τους, ενώθηκαν μαζί τους. Για να μπορέσουν και οι Κύπριοι μοναχοί να γευθούν τη χάρη της ξενιτείας, ανεχώρησαν όλοι και πήγαν στην Ατάλεια της Παμφιλίας, όπου άλλοι 24 ενώθηκαν μαζί τους για να σχηματιστεί μια αρμονική χωρία 99 οσίων πατέρων. Ο Κύριος προνόησε να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, ώστε ο εκατοστός να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η κεφαλή, ο λόγος υπάρξεως και ο δεσμός που τους συνένωνε. Για να αποφύγουν τη φήμη και την εκτίμηση των ανθρώπων, έφυγαν και πάλι και πήγαν στην Κρήτη. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εγκαταβίωσαν σε δύο σπήλαια, το ένα στη μια και το άλλο στην άλλη όχθη ενός ποταμού, σε μια περιοχή άγρια και απομονωμένη. Ζούσαν με περισυλλογή και προσευχή και τρέφονταν μόνο με ό,τι τους προσέφερε η φυσική βλάστηση. Καθώς ο Ιωάννης επιθυμούσε την απόλυτη ησυχία, ώστε να επιδοθεί απερίσπαστος στη συνομιλία με το Θεό, ζήτησε την ευλογία των αδελφών για να λύσει τον ορατό δεσμό που τους έδαινε και να ζήσει ως ερημίτης έως την εκδημία του από τον κόσμο τούτο. Την ημέρα της αναχωρήσεώς του, οι υπόλοιποι πατέρες ανέπεμψαν διάπειρο προσευχή προς τον Κύριο, ζητώντας του να αφήσουν όλη την πρόσκαιρη αυτή ζωή, την ίδια ημέρα με τον Ιωάννη, ώστε να είναι όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην ερημία, ο Ιωάννης επιδόθηκε σε άσκηση πολύ αυστηρή, ώστε μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορούσε να βγει από το σπήλαιό του, παρά μόνον στα τέσσερα για να μαζέψει την τροφή του. Μια μέρα ένας νεαρός βοσκός που κυνηγούσε στη γύρω περιοχή, βλέποντας από μακριά κάτι που του φάνηκε για τετράποδο, του έριξε με το τόξο του ένα βέλος που η Θεία Πρόνοια κατεύθυνε μέχρι την καρδιά του Αγίου. Κατάφερε όμως εκείνος να συρθεί μέχρι το σπήλαιο, όπου έφτασε και ο βοσκός ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του και ουρανομήκες οι κραυγές της απελπισίας του, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα έναν θεράποντα του Κυρίου. Έπεσε στα πόδια του Ιωάννη, κλαίοντας γοερά. Ο Όσιος πρόλαβε να τον συγχωρήσει και να του δώσει την ευλογία του, ώστε να περάσει τον υπόλοιπο του βίου του εν μετανία, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Την ίδια εκείνη η μέρα, ο Θεός εκπλήρωσε την ευχή των υπολείπων 98 οσίων πατέρων και μεταξύ της τρίτης και της εβδόμης ώρας όλοι τους εκοιμήθησαν εν Κύριο. Άλλοι ακουμπισμένοι στα ραβδιά τους, άλλοι όρθιοι σε προσευχή και άλλοι γονατιστοί για να ανέλθουν στις ουράνιες μονές.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά. Ο Όσιος Σέργιος άργησε το μοναχικό του βίο στο Άγιον Όρος και μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισε στη Ρωσία και έγινε υποτακτικός του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ποθώντας την ερημητική ζωή, πήρε την ευλογία του γέροντός του, πορεύθηκε προς βοράν και αφέθηκε στον Κύριο, όντας βέβαιος ότι εκείνος θα του υποδείκνυε τον κατάλληλο τόπο για να εγκαταβιώσει. Κατέληξε στην περιοχή της Όμπνορα, κοντά στον ποταμό Νουρμά, όχι πολύ μακριά από τον τόπο όπου ζούσε, με μόνη συντροφιά τα αγρίμνια, ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα. Ο Σέργιος ευχαρίστησε το Θεό, έμπηξε στο χώμα έναν σταυρό και έκτισε ένα παρεκκλήσι και μια ταπεινή καλύβα. Επί πολλά χρόνια ο Όσιος υπέστη τις επιθέσεις των πειρασμών και του μισόκαλου πολεμίου του γένους των ανθρώπων. Κάποτε του επετέθησαν ληστές και τον κτύπησαν αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο Όσιος όμως προσέφυγε στο Θεό και οι πληγές του θεραπεύθηκαν. Σιγά σιγά η φήμη του απλώθηκε στην περιοχή και πολλοί ήταν οι πιστοί που τον πλησίαζαν για να πάρουν την ευλογία του ή για να μιμηθούν την εισάγγελο πολιτεία του. Δημιουργήθηκε έτσι μια αδελφότητα από 40 περίπου μοναχούς, την οποία διεύθυνε ο Όσιος. Ο Όσιος Σέργιος και ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα συχνά συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να συνομιλήσουν περί πνευματικών θεμάτων, να εξομολογηθούν τους λογισμούς τους και να ενδυναμωθούν στον αγώνα τους ενάντια στους δαίμονες που φθονούσαν την πνευματική τους προκοπή. Λίγο πριν τη μακαρία του Κίμηση που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 1412, ο Όσιος Σέργιος προείπε στον γείτονά του ασκητή ότι στον τόπο όπου ο Όσιος Παύλος είχε δει ένα όραμα θα οικοδομεί το μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, όπως και έγινε. Στη συνέχεια, ο τάφος του κατέστη πηγή πολυάριθμων θαυμάτων και ιάσεων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Έβρεση του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης. Αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος. Λέοντιος ο υπατικός εν ειρήνη τελειούται. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλι.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Μεγάλε. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ιδεόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

Όταν γύρισα από τον Άθωνα, ξεκίνησα σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence. Στα θρανία λοιπόν της φιλοσοφικής, γνώρισα μια όμορφη σπουδάστρια πολωνικής καταγωγής. Η Κατρίν τελείωνε ένα μεταπτυχιακό στις ευρωπαϊκές σπουδές και είχε αποφασίσει να καταγράψει τις αναμνήσεις της από την Ελλάδα. Η πατρίδα του Σοφοκλή και του Πλάτωνα μας κοντοζήγωνε ξανά. Μήπως όμως δεν είναι και πατρίδα της Αφροδίτης και του Έρωτα? Παντρεμένοι, μερικούς μήνες μετά, αποφασίσαμε να έρθουμε για το ταξίδι του Μέλιτος στην Ελλάδα. Αυτό το οδηπορικό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1998 με ένα υποχρεωτικό πέρασμα από την Αθήνα, την Ακρόπολη και τον Λυκαβητό και προφανώς από τη θρηλυκή Πλάκα, από όπου με ένα μόνο βλέμμα αγκαλιάζεις όλη την ελληνική αρχαιότητα, το Βυζαντινό Μεσαίωνα, την Οθωμανική περίοδο και τη σύγχρονη Ελλάδα. Από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με τα λαμπρά του εκθέματα, στη μνήμη μου κρατώ κυρίως το άγαλμα του θεού του Αρτεμισίου, που αναπαριστά τον Ποσειδώνα ή τον Δία να απειλεί με την Τρίαινα ή τον Κεραυνό. Το βρήκαν στο βυθό της θάλασσας, στα νυχτά του ακροτηρίου Αρτεμίσιο, στα βόρεια της Εύβοιας. Έκπληκτος ο επισκέπτης στέκεται μπροστά στο πανύψηλο αυτό γλυπτό με το αισθησιακό μεγαλείο. Η καρδιά του σταματάει να χτυπά. Κρατά την ανάσα του. Κάτι το μοναδικό βλέπει εμπρός του. Μια μορφή θεανθρώπινη. Μια ομορφιά ασύγκριτη. Αίσθημα κατάπληξης και οικειότητας τον καταλαμβάνει. Λες και ο Θεός αυτός ήταν πατέρας μας. Να είμαστε μπροστά στο ελληνικό θαύμα. Μπροστά στη φανέρωση του πνεύματος. Μπροστά στη γέννηση του δικού μας πολιτισμού. Θαμπομένος από το κάλος της αρχαίας, της ιδωλολατρικής Ελλάδας, πρότεινα στην Κατρίν να οδηγήσουμε τα βήματά μας προς μια άλλη ομορφιά. Αυτή της σύγχρονης χριστιανικής Ελλάδας. Όχι πια μέσα από γιγαντόσωμων θεών τις μορφές, αλλά εκείνων των αθλητών της καρδιάς, των Αγίων της Ορθοδοξίας. Ενώ προχωρούσαμε στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης, είδαμε μια εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τρυπώσαμε μέσα με δέος. Αμέσως την προσοχή μας τράβηξε η εικόνα ενός ταπεινού παπά που την ώρα εκείνη ασπαζόταν με πολύ σεβασμό ένας ηλικιωμένος κύριος. Του ζητήσαμε να μας πει το όνομα του Αγίου. Ο γέροντας μας εξήγησε ότι η εικόνα ιστορούσε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της σύγχρονης Ελλάδας. Τον παρακαλέσαμε να μας μιλήσει για το μακαριστό παππούλι, μια που εμείς τον αγνοούσαμε εντελώς. Ο ηλικιωμένος κύριος δέχθηκε και αφού μας προσκάλεσε να καθίσουμε μαζί του στον εξονάρθηκα, μας διηγήθηκε το βίο ενός εκπληκτικού ανθρώπου. Όπως πολλοί σύγχρονοι Έλληνες Άγιοι, ο Νικόλαος Πλανάς είναι σχεδόν άγνωστος στη Δύση. Κι όμως πρόκειται για μια πολύ γοητευτική μορφή από εκείνες που ζουν την πίστη τους στην καρδιά των πόλεων, για να διαψεύδονται όσοι υποστηρίζουν ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα ανήκει αποκλειστικά στους ερημίτες που ζουν αποτραβηγμένοι από τον κόσμο. Όπως ο άγνωστος ιερωμένος της Άρς στη Γαλλία ή ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης στη Ρωσία, ο Νικόλαος Πλανάς είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος ευχαριστιακός, που η ύπαρξή του ολόκληρη είναι δεμένη με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Γεννήθηκε στην Άξο το 1851 και από πολύ μικρός ξεχώριζε για την απλότητα και την πίστη του. Ενώ όμως παντρεύτηκε νεαρότατος στα 17 του λόγω οικογενειακών πιέσεων και απέκτησε ένα γιο, η σύζυγός του δεν καταλάβαινε καθόλου τις πνευματικές του αναζητήσεις και συνεχώς τον μάλωνε. Αυτή η δύσκολη κατάσταση του έδωσε την ευκαιρία να αποδείξει την πίστη του. Όταν μερικά χρόνια αργότερα χείρεψε, εμπιστεύθηκε το γιο του στους γονείς του και έχοντας παραχωρήσει όλη την οικογενειακή κληρονομιά σε έναν καταχρεωμένο συμπατριώτη του, αποφάσισε να ζήσει κατά μεσή στην Αθήνα τη ζωή των ασκητών της ερήμου. Χειροτονήθηκε ιερέας το 1884, αλλά εκδιώχθηκε από την πρώτη του ενορία, τον Άγιο Παντελεήμονα, λόγω της μεγάλης του άσκησης. Εγκαταστάθηκε
στο ταπεινό εκκλησάκι του Αηγιάννη του Κυνηγού, εκεί ακριβώς όπου βρισκόμασταν. Μια ενορία που την εποχή εκείνη την αποτελούσαν μόνο 8 οικογένειες, από τις οποίες πρακτικά δεν έπαιρνε καμία αμοιβή. Ταπεινός και αγράμματος ο Παπαπλανάς, όπως τον φώναζαν, έγινε παρόλα αυτά ο πιο αγαπητός παπάς της Αθήνας. Επί 52 χρόνια τελούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία σε διάφορους ναούς της πόλης, κυρίως όμως σε εξοχικά εκκλησάκια συχνά ερυπωμένα. Είχε τόσο πολύ ταυτίσει τη ζωή του με τη ζωή της Εκκλησίας, που του ήταν αδιανόητο να προσφέρει την ανέμακτη θυσία χωρίς να τελέσει όλες τις συνοδευτικές ακολουθίες κατά το πρότυπο των αυστηρότερων μοναστηριών του Αγίου Όρους. Άρχιζε κατά τις 8 το πρωί και τελείωνε κατά τις 2 με 3 το μεσημέρι. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί 2 ή 3 ώρες τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, που ήταν γραμμένα σε αμέτρητα χαρτάκια που με πολλή επιμέλεια τα είχε κάνει δεματάκια και τα κουβαλούσε πάντοτε μαζί του. Και αλήθεια, όποτε μαζί με τον όποιο οβολό τους του έδινα να μνημονεύσει ονόματα, εκείνος τα μνημόνευε για χρόνια. Όταν του ζητούσαν, ο Παπανικόλας τελούσε ολονύκτιες αγρυπνίες, παρακλήσεις ή ευχέλαιο, χωρίς να λογαριάζει ούτε χρόνο ούτε κόπο. Στο τέλος της λειτουργίας του, στη διάρκεια της οποίας διάβαζε συνήθως 3 ή 4 ευαγγελικά αναγνώσματα, αργά, συλλαβίζοντας τις δύσκολες λέξεις, μνημόνευε έναν ατέλειωτο κατάλογο Αγίων, αφού δεν ήθελε να παραλείψει κανέναν από τους φίλους του Θεού που είναι αοράτος παρόντες. Οι λειτουργίες του απλού Παπαπλανά ήταν αληθινές μυσταγωγίες που μετέστρεφαν και τις σκληρότερες καρδιές και προσέλκυαν πλήθη πιστών στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου, όπου έψαλε ο μεγάλος συγγραφέας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Σαν ένσαρκος άγγελος, ο Άγιος Ιερέας ήταν έτοιμος να ιερουργήσει σε όποιον τόπο και να προσευχηθεί για όλους, πλούσιος και φτωχούς ανεξαιρέτως. Ποτέ δεν κρατούσε μέχρι το βράδυ τα χρήματα που του έδιναν οι πιστοί, αλλά αμέσως τα μοίραζε στους αναγκεμένους ή τα χρησιμοποιούσε για κάποιο καλό έργο. Έτσι κατάφερε να ξαναχτίσει την εκκλησία του. Έτσι πρίκιζε ορφανές κοπέλες και χρηματοδοτούσε τις σπουδές φτωχών παιδιών. Για τον εαυτό του το έφταναν κάτι δεκάρες. Λίγο ψωμί ήταν η τροφή του. Το πρόσωπό του το φώτιζε διαρκώς ένα παιδιάστικο χαμόγελο που ήταν αδύνατον να κάνει εχθρούς. Συγχωρούσε όσους τον αδικούσαν. Έβρισκε ένα σωρό δικαιολογίες για εκείνους που τον συκοφαντούσαν και τα έβγαζε έτσι πέρα σε όλες τις θλίψεις της ζωής με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Ένα μόνο τον πείραζε: να μην μπορέσει να λειτουργήσει. Όταν περνούσε στο δρόμο, βαδίζοντας με δυσκολία, γιατί τα πόδια του πονούσαν από τις ατελείωτες ορθοστασίες μέσα στο ναό, τα παιδιά τον ακολουθούσαν. Οι γυναίκες σταυροκοπιούνταν. Οι άντρες έβγαζαν το καπέλο και παραμέριζαν σεβαστικά για να περάσει. Οι ταξιτζίδες μάλωναν ποιος να τον πρωτοπάρει στο αμάξι του, γιατί ήξεραν ότι εκείνη την ημέρα θα έβγαζαν ένα καλό μεροκάματο. Αυστηρός με τον εαυτό του, ο Παπανικόλας ήταν γεμάτος εσπλαχνία για τους πιστούς που πήγαιναν να εξομολογηθούν και να βρουν κοντά του τη Θεία Παρηγοριά. Διάβαζε τα βάθη της καρδιάς και προέλεγε το μέλλον. Μια μέρα μια γυναίκα του έδωσε ένα πρόσφορο για να λειτουργήσει, αλλά ο Άγιος αρνήθηκε να το πάρει λέγοντας: «Δεν μπορώ να το δεχτώ όσο συγκατοικείς με τον σύντροφό σου χωρίς να είστε παντρεμένοι». Πρότυπο ορθόδοξου λειτουργού, ποιμένας των απλών και των ταπεινών, ο πατήρ Νικόλαος Πλανάς είχε γίνει ολόκληρος παράδοση και είχε αποκτήσει ανάμεσα στους πιστούς την αυθεντία ενός νέου Αποστόλου. Όταν με το χαμόγελο στο πρόσωπο παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, 2 Μαρτίου 1932,
Μετά από μια σύντομη ασθένεια, αμέτρητο πλήθος συνέρεε επί τρεις ημέρες για να προσκυνήσει το λείψανό του. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης πήγαινε συχνά στις αγρυπνίες του, αλλά δεν λειτουργούσε για να υποφελείται από την κατάνοιξη των ιερών ακολουθιών του Παπα-Νικόλα. Η Κατρίν και εγώ ωφεληθήκαμε πολύ από την Αγία αυτή βιωτή, αλλά και από το σεβασμό με τον οποίο μας μιλούσε ο ηλικιωμένος Κύριος που μας τα διηγόταν. Πραγματικά, κάποιες στιγμές, καθώς μιλούσε για τα κατορθώματα του Αγίου, ο Γεράκος έκανε το σταυρό του. Άλλες πάλι, με έναν κόμπο στο λαιμό, αναγκαζόταν

αν του δώσεις μία δραχμή ή 50 λεπτά ή μία δεκάρα, τα παίρνει. Αν δεν του δώσεις τίποτε, δεν ζητεί. Δια 3 δραχμάς εκτελεί ολόκληρον πανίχιον ακολουθίαν. Απόδειπνο, εσπερινό, όρθρο, ώρες, λειτουργία. Το όλον διαρκεί 9 ώρας. Αν του δώσεις μόνο 2 δραχμάς, δεν παραπονείται. Κάθε ψυχοχάρτη φέρον τα μνημονευταία ονόματα των τεθνεόντων, αφού άπαξ του δώσεις, το κρατεί διαπάντοτε. Επί 2, 3, 4, 5 έτη εξακολουθεί να μνημονεύει τα ονόματα, 20 λεπτά τα οποία του έδωκες εις άπαξ. Εις κάθε προσκομιδήν μνημονεύει 2 ή 3 χιλιάδες ονόματα. Δεν βαρύνεται ποτέ. Η προσκομιδή παρά αυτό διαρκεί 2 ώρες. Η λειτουργία άλλας 2. Είναι ο λίγον τη βραδύ γλωσσός και περισσότερον αγράμματος. Εις τας ευχάς, τας περισσοτέρας λέξεις, τας λέγει ορθάς. Εις το Ευαγγέλιον, τας περισσοτέρας εσφαλμένας. Τα λάθη, όσα κάμνει στην ανάγνωση, είναι πολλά και σκομικά. Κι όμως, εξ όλων των ακροατών του, εξ όλου του εκκλησιάσματος, κανείς μας δεν γελά. Γιατί τον εσυνηθίσαμε και μας αρέσει. Είναι αξιαγάπητος, είναι απλοϊκός και ενάρετος. Είναι άξιος του πρώτου των μακαρισμών του Σωτήρος. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ιερείς των πόλεων και ιερείς των χωρίων, 1896, άπαντα.

Θεία λειτουργία, ψαλμοδία, θέατρο και ποιήση μαζί είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη σύνολη τέχνη. Και με την έννοια αυτή, πάνω από την τέχνη. Υπέρβαση της τέχνης, εμπειρία μοίησης, είναι ουσιαστικά η μετοχή στην καινούργια ζωή που προσφέρει η Εκκλησία ως πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί επίτευγμα του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό που η όπερα πολύ ατελώς καταφέρνει να επιτύχει τη σύνολη τέχνη, η Θεία Λειτουργία το επιτυγχάνει με άπειρη δύναμη. Συχνά αναφερόμαστε στη λαμπρότητά της, αλλά περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Για τελετουργία, για κοσμητική τέχνη ή μήπως για αόριστο συμβολισμό? Ο πατήρ Πλακίδας Ντεσέι συνηθίζει να λέει ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα είναι η συνειδητή μετοχή στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και σε αυτήν ακριβώς την πασχάλια εμπειρία μας προσκαλεί η Θεία Λειτουργία. Η σωματική, συναισθηματική και πνευματική μετοχή του ανθρώπου

συνιστά μυσταγωγία που ανακεφαλαιώνει και μεταμορφώνει την αρχαία τραγωδία και τα ελευσίνια μυστήρια. Μυστήριο με την αρχαία έννοια του όρου δεν είναι μια τελετή ή μια απλή αλληγορία, αλλά αληθινή μύηση, λέξη που προσδιορίζει το βάπτισμα στην αρχαία εκκλησία. Και πάλι πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μύηση δεν τίθεται σε επίπεδο απλώς συμβολικό, αλλά οδηγεί τον μυούμενο να ζήσει μια εμπειρία υπαρξιακή και μεταμορφωτική που τον ενώνει με τον Θεό με τρόπο εντελώς συγκεκριμένο. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια έκταση πέρα από τη λογική. Κατέχει ένα πλουσιότατο φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μακράν του να είναι μια καθαρά θεωρητική διδασκαλία, η Θεία Λειτουργία αποκαλύπτει το μυστήριο τελώντας το «Τα σά εκ των σών, συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δεν έχουμε να κάνουμε με γλώσσα περιγραφική, αλλά, όπως λένε οι σύγχρονοι γλωσσολόγοι, με γλώσσα επιτελεστική, δηλαδή με λόγο που συνιστά αφεαυτού πράξη. Πρόκειται για διαφορετική χρήση της γλώσσας. Αντίθετα με τη γλώσσα που χρησιμεύει για να μεταφέρει απλώς πληροφορίες, η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας είναι λόγος ζών και ενεργός. Και αιτία είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός ιερουργεί δια αυτής και παρίσταται πραγματικά σε αυτήν. Γι' αυτό και η ενσυνείδητη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία ισοδυναμεί κυριολεκτικά με θέωση. Η Θεία Λειτουργία ενεργεί όπως παλιά η ελληνική τραγωδία, ως αληθινή κάθαρση, εξαγνισμός της ψυχής αλλά και του σώματος δια της άσκησης. Ενώ όμως οι αρχαίοι περιορίζονταν στο να παρακολουθούν το θέαμα, στη Θεία Λειτουργία ο μειούμενος μετέχει με όλο του το είναι και κοινωνεί των μυστηρίων. Υπάρχει εδώ σωματική επαφή, καταβύθιση στο νερό του βαπτίσματος, χρήση με το αγιασμένο έλαιο του Ιερού Ευχελαίου, βρώση και πόση του σώματος και του αίματος του Κυρίου και προσωπική συμμετοχή του πιστού, αφού κατονομάζεται την ώρα που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Δια των μυστηρίων πεθαίνουμε για τον παλαιό άνθρωπο για να γεννηθούμε σε μια καινούργια ζωή. Κάθε μυστήριο θα έπρεπε να είναι για μας δοκιμασία και θάνατος. Η νίκη είναι αναδημιουργία. Ο πιστός που δεν βγαίνει ανανεωμένος από τη Θεία Λειτουργία είναι σαν τον θεατή μιας τραγωδίας που δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να ταυτιστεί συμβολικά με τα πρόσωπα ενός δράματος που δεν τον αφορά σε υπαρξιακό επίπεδο. Ο σκοπός της λειτουργίας είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, μετά τη Θεία Κοινωνία, ο χορός ψάλλει «Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον», αυτό το πνεύμα που μας κάνει τέκνα Θεού. Άκουσα μια μέρα έναν ιερέα που λειτουργούσε στην ενορία ενός αιγιοπελαγίτικου νησιού. Με εντελώς πρωτότυπο τρόπο σύγκρινε την ταφή του Χριστού από τον Ιωσήφτονα από Αρημαθέας με την δική μας εμπειρία όταν μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Ακριβώς όπως ο Ιωσήφ πρόσφερε στον Κύριο έναν τάφο καινούριο και άδειο, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε στο σώμα του Χριστού τον τάφο της ψυχής μας καινούριο και άδειο. Μορφή τάφου έχει η ψυχή όταν είναι μετανοημένη και ταπεινή. Καινούρια είναι όταν έχει ανανεωθεί από το μυστήριο της εξομολόγησης και άδεια όταν δεν έχει απογυμνωθεί από κάθε λογισμό. Και όπως από τον τάφο του Χριστού αναβλύζει ζωή αιώνια, με τον ίδιο τρόπο από τον τάφο της συντετριμένης ψυχής μας αναδύεται ο αναστημένος Χριστός. Ο καλύτερος τρόπος για να εισέλθουμε στο μυστήριο της Ορθοδοξίας είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, να ζήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα μοναστήρι και να παρακολουθήσουμε όλες τις ακολουθίες. Να αποθέσουμε πάσαν βιωτικήν μέριμναν, όπως μας προσκαλεί
η Θεία Λειτουργία. Να πάρουμε αποστάσεις από το άγχος του αύριο, από τα σχέδια και τις φιλοδοξίες μας, για να είμαστε παρόντες αποκλειστικά για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η λειτουργία είναι μια εμπειρία θεωρίας της αλήθειας, που όμως υπερβαίνει κάθε λογική διεργασία, κάθε ορθολογικότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή η Εκκλησία λέει για τον εκδεξιόν ληστή ότι μια ροπή εσώθη. Όλα γίνονται στο εδώ και στο τώρα. Η Θεία Λειτουργία δεν μιλάει για μακρινά γεγονότα, αλλά είναι η ίδια ο τόπος μιας πραγματικής συνάντησης. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Αναφέρεται στο τροπάριο του κανόνος της Αναστάσεως. Η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων στο παρόν. Η λειτουργία φωτίζει τη μυστική εμπειρία του χριστιανού και του δίνει το πλήρες νόημά της. Είναι ως τα κατάβαθα ευχαριστιακή. Και αν ορισμένοι Άγιοι δεν κοινωνούσαν παρασπάνια, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, είναι επειδή είχαν γίνει όντα πλήρως ευχαριστιακά. Είχαν προσφέρει την ψυχή τους στο Θεό επί του δισκαρίου. Του δισκαρίου της προσευχής. Μπορούμε να συγκρίνουμε την καρδιά του προσευχομένου με την Αγία Τράπεζα, τα πρόσφορα με τη διάνοια και τον ιερέα με το Άγιο Πνεύμα. Αν η ευχαριστία είναι μια μορφή προσευχής, η προσευχή πρέπει να γίνεται ευχαριστιακή. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέει σαφώς ότι στην ευχαριστία ο χριστιανός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού, ότι η φύση του αναμειγνύεται με τη δική του. Η λειτουργία λοιπόν δεν μπορεί να απομειωθεί σε μια απλή τελετουργία, ούτε σε ένα σύνολο συμβόλων. Δεν περιορίζεται στο επίπεδο των ενιών και των ιδεών, αλλά συνιστά ένα αληθινό σφιχταγκάλιασμα με το απόλυτο. Με αυτή την έννοια είναι βαθύτατα ερωτική, επειδή μέσω αυτής το θείο ενώνεται σαρκικά με το ανθρώπινο για να γεννηθεί ο Υιός του ανθρώπου. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν ότι τίθεται υπό την προστασία της Θεοτόκου.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τυρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

χαρά. Είχε μπει το 1952. Μιαν ημέρα κάλεσαν τον πατέρα Αρσένιο στο ειδικό τμήμα. Από τον ανθυπολοχαγό πέρασε αμέσως στον ταγματάρχη. Ο Αμπρόξιμοφ τον υποδέχθηκε χαρούμενα. «Χαίρετε, πατέρα Αρσένιε. Έχω ευχάριστα νέα. Απολύεται ο Αλέξανδρος Παύλοβιτς Αυσένκοφ». Ο παππούλης τον κοίταξε με απορία και έκπληξη. Ήταν δυνατόν? Ήξερε ότι από τις χιλιάδες των κρατουμένων τα τελευταία 3 χρόνια είχαν αφαιθεί ελεύθεροι μόνον 10, από τους οποίους μάλιστα ο ένας πέθανε μόλις το έμαθε. Ο ταγματάρχης, βλέποντας το ύφος του, χαμογέλασε. «Μην αμφιβάλλατε, πατέρα Αρσένια, γι' αυτό. Ναι, ελευθερώνεται ο Αυσένκοφ μετά από πολύχρονες και συντονισμένες προσπάθειες κάποιων καλών φίλων. Και όχι μόνο ελευθερώνεται, αλλά με απόφαση του Γενικού αποκτά πάλι την προηγούμενη θέση του στο κόμμα. Αύριο θα τον καλέσω για να του το ανακοινώσω. Φοβάμαι όμως μην πάθει τίποτα, γιατί η καρδιά του είναι πολύ αδύναμη. Σας παρακαλώ λοιπόν να τον προετοιμάσετε κατάλληλα και προσεκτικά. Ξέρετε εσείς τον τρόπο». Ο Αμπρόσιμοφ σταμάτησε απότομα. Το χαμόγελο χάθηκε από τα χείλη του. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. «Είπα στην αρχή ότι έχω ευχάριστα νέα. Βέβαια, δεν είναι όλα ευχάριστα. Για σας δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να σας βοηθήσω και δεν μπορώ. Είστε, βλέπετε, άνθρωπος της Εκκλησίας. Μόνο με προσωπική εντολή του Μπέρια θα μπορούσε κάτι να γίνει. Αν πάντως μου δοθεί η παραμικρή ευκαιρία, θα κάνω για σας ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ασφαλώς και ο Αλέξανδρος Παύλοβιτς τώρα πια...» Η όψη του ταγματάρχη φωτίστηκε πάλι. Αναστέναξε βαθιά και συνέχισε. «Με αποκαθιστούν και μένα. Με συγχώρησαν. Επανέρχομαι στο βαθμό του στρατηγού και τοποθετούμε πάλι στην υπηρεσία αντικατασκοπίας. Σ' όλη μου τη ζωή υπηρέτησα το κράτος και την πατρίδα. Στον πόλεμο δεκάδες ταξιαρχίες έσωσα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσα και μετά στάθηκα εμπόδια στα σχέδια κάποιου. Αυτό ήταν αρκετό για να συκοφαντηθώ στον Γενικό σαν πράκτορας των Γερμανών. Είχα στοιχεία, λέει, για κάποια επικοινωνία μου με τους εχθρούς. Τι στοιχεία, τίποτα δεν υπήρχε. Όλα ήταν ψέματα, όλα στημένα. Γλίτωσα το απόσπασμα, αλλά κέρδισα το στρατόπεδο. Έφρυξα με όσα είδα εδώ μέσα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στο παρασκήνιο του κρατικού μας μηχανισμού υπάρχει ένας τέτοιος άδης. Τι απανθρωπιά, τι κτηνοδία, γιατί όλα αυτά, γιατί, Πέτρε Αντρέγεβιτς, αφού προς το παρόν δεν μπορώ να βοηθήσω εσάς, δώστε μου, σας παρακαλώ, μερικά ονόματα κρατουμένων για τους οποίους θέλετε να ενδιαφερθώ. Φεύγοντας από εδώ θα επιθυμούσα να ανακουφίσω κάποιους ανθρώπους. Ποιους όμως? Νομίζω πως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ποιους». Ο πατήρ Αρσένιος κοίταξε τον Αμπρόσιμοφ σκεφτικά. «Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Το ξέρω πως δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Θα με βοηθήσει ο Κύριος όταν έρθει η ώρα. Ο Κύριος. Όσο για τους άλλους, αξίζουν νομίζω τη βοήθειά σας 2 πολιτικοί κρατούμενοι. Ο γιατρός Ντενίσοφ και ο νεαρός Αλέξιος Νίκονοφ, καθώς και 2 ποινικοί, ο Σαζίκοφ και ο Τρίφωνοφ. Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο, τουλάχιστον φροντίστε να τους μεταφέρετε σε ένα απλό στρατόπεδο που οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες». Για τον Σέρι, παράξενο, δεν ζήτησε τίποτα. «Σας το υπόσχομαι. Και όταν επιστρέψετε στη Μόσχα, θα σας συμβούλευα, αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε επάγγελμα. Μη συνεχίσετε να υπηρετείτε την κρατική εγκληματικότητα. Φύγετε από τη φωτιά».
φωτιά. Αλλιώς θα καείτε. Σώστε την ψυχή σας. Ο Αμπρόσιμοφ άκουγε σιωπηλός. Στο νου του ήρθαν πάλι οι παιδικές του αναμνήσεις. Διαισθανόταν ότι ο γέροντας που είχε απέναντί του, ένας αληθινός χριστιανός, σαν τους ήρωες των βιβλίων που διάβαζε κάποτε, γνώριζε πολλά για το παρελθόν του. Μα μήπως και για το μέλλον του ανατρίχιασε. Διώχνοντας μακριά αυτή τη σκέψη, σηκώθηκε όρθιος και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο. «Δεν ξέρω αν θα σας ξανασυναντήσω», είπε με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση. «Γι' αυτό θέλω να σας πω, μπάτουσκα, ότι η γνωριμία μου μαζί σας άλλαξε τη ζωή μου. Τώρα πια πολλά βλέπω με άλλο μάτι και πολλά καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την πίστη σας. Καταλαβαίνω τη γυναίκα μου και τη Βέρα Ντανίλοβα. Μη με ξεχνάτε, πατέρα Αρσένια, στις προσευχές σας». Ο πατήρ Αρσένιος τον αγκάλιασε από τους ώμους. «Ο Θεός να σας φυλάει, Σέργιε Πετρόβιτς. Μη λησμονείτε τους συνανθρώπους σας. Να τους συντρέχετε. Όπου κι αν βρεθείτε, να κάνετε το καλό. Θα ξανασυναντηθούμε». Έκανε βαθιά υπόκληση και βγήκε. Μετά από χρόνια, ο Αμπρόσιμοφ θυμόταν. «Η επιστροφή στη Μόσχα δεν μου έδωσε χαρά. Βρήκα όλα όσα είχα χάσει, μα δεν ήμουν ευτυχισμένος. Αφού βασανίστηκα πολύ, αποφάσισα να παραιτηθώ και να αλλάξω δουλειά. Δυσκολεύτηκα, αλλά το κατόρθωσα. Με βοήθησε και ο Αλέξανδρος Παύλοβιτς. Στο μεταξύ απολύθηκε και ο πατήρ Αρσένιος. Δεν αποφάσιζα όμως να τον συναντήσω. Μέσα μου υπήρχε διστακτικότητα, υπήρχε σύγχυση, μα προπαντός υπήρχε απελπισία, μια θανάσιμη απελπισία. Αναλογιζόμουν πόσα φοβερά είχα διαπράξει και με τρόμο σκεφτόμουν ότι δεν θα με συγχωρούσε ποτέ ο Θεός. Δεν είχα μιλήσει σε κανένα για το ψυχικό μου δράμα. Ώσπου μια μέρα ο Αλέξανδρος Παύλοβιτς μου έφερε ένα σημείωμα από τον πατέρα Αρσένιο. «Να θυμάστε ότι ο Κύριος που μας τιμωρεί για τις αμαρτίες μας είναι εκείνος που με την άπειρη ευσπλαχνία του και τη συγχωρεί. Δεν υπάρχει αμαρτία τόσο βαριά που να μην σβήνεται με τη μετάνοια και την προσευχή». Αποσβολώθηκα. Ο πατήρ Αρσένιος γνώριζε την κατάστασή μου. Έτρεξα αμέσως κοντά του. Από τότε με στήριξε και με ενίσχυσε πολύ. Χάρη σε αυτόν βρήκα την πίστη. Είχα βέβαια πολλές μεταπτώσεις. Συχνά με ταλαιπωρούσε η ολιγοπιστία. Συχνά με έπνιγαν οι αμφιβολίες. Συχνά με πολεμούσαν ο εγωισμός και ο ορθολογισμός μου. Ο πατήρ Αρσένιος μου έλεγε: «Στο δρόμο της ζωής σας, με την έλλειψη πνευματικών αξιών, με το ιδεολογικό αφιόνισμα, με την ψυχική αλωτρίωση, οι αμφιβολίες και οι μεταπτώσεις είναι φυσικές και αναπόφευκτες. Εσείς όμως πια ψηλαφίσατε τον Θεό και γνωρίζετε το δρόμο που οδηγεί σε Αυτόν. Είναι ο βιωματικός δρόμος της εμπειρίας. Ακολουθήστε τον και τα βάρη του παρελθόντος σας δεν θα αρχίσουν να αντικατασταθούν από το ελαφρύ φορτίο της πίστεως και της αγάπης του Χριστού». Υπέροχος άνθρωπος ο πατήρ Αρσένιος, γνήσιος ακόλουθος και μιμητής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε στο θάλαμο με ανάμεικτα αισθήματα. Κάποιοι φίλοι θα έφευγαν από το ειδικό και αυτό τον γέμιζε χαρά. Μα η σκέψη του αποχωρισμού του γεννούσε κάποια θλίψη. Το βράδυ πληροφόρησε τον Αυσένκοφ για την απελευθέρωσή του.
πέρασαν όλη τη νύχτα με συζήτηση και προσευχή. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη από τη συγκίνηση. Τα δάκρυα του Αυσένκοφ αστήρευτα. Τα βιώματα συνταρακτικά. Οι σκέψεις χύμαρος. Είχε έρθει στο στρατόπεδο με τα ιδανικά του γκρεμισμένα, με τα όνειρά του θαμμένα, με την ψυχή του γεμάτη πίκρα και απογοήτευση. Και όσα έζησε εδώ, τον οδήγησαν στην έσχατη απόγνωση, στο μίσος για τους ανθρώπους, στην αποζήτηση του θανάτου. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει, όταν στη ζωή του μπήκε ο πατήρ Αρσένιος. Αυτός, ο επίγειος άγγελος, με την απέραντη αγάπη και την πνευματική χάρη, του έδωσε κουράγιο και του έδωσε φτερά και ελπίδα. Τον γέμισε με πίστη και υπομονή, του έδειξε τον δρόμο προς τον Θεό, την αλήθεια και τη ζωή την αληθινή. Αγκαλιάστηκαν κλαίγοντας. «Τι με ξεχνάτε, πατέρα Αρσένιε», είπε ο Αυσένκοφ ανάμεσα στους λυγμούς του. «Με τους δικούς σας, που τώρα είναι και δικοί μου, με τα τέκνα και τα αδέλφια σας τα πνευματικά, θα συναντιόμαστε συχνά. Να προσεύχεστε για όλους μας». Πρωί-πρωί πριν από την επιθεώρηση, αποχαιρέτησε τον Σαζίκοφ και τον Αλέξιο. Ήξερε ότι δεν θα τον άφηναν να ξανάρθει στο θάλαμο μετά την ανακοίνωση της απολύσεώς του. 4 εβδομάδες αργότερα, εντελώς ξαφνικά, κάλεσαν στο ειδικό τμήμα 4 κρατούμενους, τους Σαζίκοφ, Νίκονοφ, Ντενίσοφ και Τρίφωνοφ. Στην παράγκα δεν ξαναφάνηκαν. Ο Σέργιος Πετρόβιτς, ο στρατηγός πια Αμπρόσιμοφ, είχε κρατήσει την υπόσχεσή του.

ξέρει. Ο Σέρι αρρώστησε βαριά. Είχε φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις καθιερωμένες ασπιρίνες που δεν έφερναν αποτέλεσμα, οι γιατροί του έδωσαν ρεβέντι. Ρεβέντι είναι η κοινή ονομασία της ρίζας του φυτού ρύου που έχει θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική. Αυτό αποδείχθηκε επίσης ανώφελο. Τον εξέτασαν καλύτερα. Μα τα μέσα που διέθεταν ήταν ανεπαρκή. Πώς να κάνουν ορθή διάγνωση? Τελικά είπαν ότι είχε καρκίνο στο σηκώτη σε προχωρημένο στάδιο. Παρουσίαζε ήδη μεταστάσεις. Στο νοσοκομείο δεν τον πήραν, φάρμακα δεν του ξανάδωσαν. Μήτε ασχολήθηκαν πια μαζί τους. Τον είχαν ξεγραμμένο. Ο Σέρι πέθαινε βασανιστικά. Ενώ βογκούσε από τους πόνους, ήταν αναγκασμένος να μετακινείται, να πηγαίνει στο αποχωρητήριο, να βγαίνει έξω για την επιθεώρηση. Ο πατήρ Αρσένιος τον περιποιόταν υπομονετικά. Προσπαθούσε να τον παρηγορήσει και να τον ανακουφίσει με κάθε δυνατό τρόπο. Πώς όμως να μαλακώσει τους αβάσταχτους πόνους του? Πήγαινε στους γιατρούς και παρακαλούσε να του δώσουν αναλυτικά φάρμακα, αλλά τον έδιωχναν με σκαιότητα. Ο Σέρι ήταν κακιωμένος με όλους. Δεν ήθελε επαφές και κουβέντες ούτε με τους παλιούς του φίλους. Μόνον τον πατέρα Αρσένιο δεχόταν κοντά του. Περίμενε με λαχτάρα την ώρα που θα ερχόταν να καθίσει στην άκρη του κρεβατιού του και να τον ακούει να του μιλάει. Τότε του μιλούσε και εκείνος για τη ζωή του. Ξεχνούσε λίγο τους πόνους του. 2 μέρες πριν από το θάνατό του, άνοιξε στον παππούλη την καρδιά του. «Πεθαίνω τόσο σκληρά, γιατί έκανα πολλά κακουργήματα», είπε βαριά να στενάζοντας. «Πολλούς ανθρώπους έφαγα, μεγάλες συμφορές προκάλεσα, πήρα στραβά τη ζωή από την αρχή. Δεν έχω τη διάθεση, μήτε και τη δύναμη να μετανοήσω. Είναι τόσα πολλά άλλωστε τα νομήματά μου. Μα και ποιος να με συγχωρέσει? Οι άνθρωποι που έβλεψα όσοι ζουν, για ποιο λόγο? Ή μήπως ο Θεός, τον οποίο και δεν πολύ πιστεύω? Από Παπαδοσόη είμαι. Ο πατέρας μου ήταν διάκος, μα δεν πίστευε στον Θεό. Διακονούσε στην εκκλησία για τα λεφτά, σαν επαγγελματίας. Ερχόταν στο σπίτι με τα μυστήρια και μετρούσε τα κέρδη. Έστελνε να του αγοράζω βότκα, μεθούσε. Γελούσε με τους πιστούς τα κορόιδα που του γέμιζαν τις τσέπες. Έβριζε και χλέβαζε τα θεία. Μαστιγόταν χωρίς ντροπή. Πώς εξαφάνιζε τα χρήματα του δίσκου ή πώς χαριεντιζόταν? Μεγάλωσα μέσα στην απιστία, την ανηθικότητα, την υποκρισία. Δεν πίστεψα ποτέ στο Θεό, παππούλη. Και εκείνους που πίστευαν τους θεωρούσα ανόητους, αφελείς. Μια πεποίθηση που κλονίστηκε όμως μέσα μου μονάχα όταν γνώρισα εσάς. Όταν είδα τι σημαίνει αληθινός χριστιανός. Ξέρεις, τέλειωσα κι εγώ μια ιερατική σχολή για να γίνω σαν τον πατέρα μου. Τελικά όμως ακολούθησα άλλη καριέρα. Από τα χρόνια των σπουδών μου άρχισα να κλέβω. Ό,τι άρπαζα τα ξόδευα στο πιωτό και στις γυναίκες του δρόμου. Βρέθηκα και κάνα 2 φορές στη φυλακή, μα κατόρθωσα να το σκάσω. Μετά ήρθε η επανάσταση, αναρχία, ληστείες, όργια. Δεν υπάρχει Θεός. Σφάζε, καίγε, κατάστρεφε. Έγινα και αρχηγός μιας μικρής συμμορίας. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν σκοτώναμε, μόνο ληστεύαμε. Κάποτε όμως βρεθήκαμε σε κίνδυνο, αναγκαστήκαμε να χύσουμε ανθρώπινο αίμα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε φραγμός. Είναι να μην κάνεις τον πρώτο φόνο, μετά πού να σταματήσεις. Μέσα σε όλα αυτά, πώς να συλλογιστώ μπάτους κατ' τον Θεό
Και για να πω την αλήθεια, δεν ήθελα να τον συλλογιστώ. Αυτό το έκανα μόνο όταν σας συνάντησα εδώ στο στρατόπεδο. Αναρωτήθηκα μήπως είχατε χάσει τα λογικά σας. Πώς να καταλάβω και πώς να εξηγήσω τόση αυτοθυσία, τόση αγάπη για τους ανθρώπους, ή μήπως αποβλέπατε σε κάποιο κέρδος. Όσο όμως περνούσε ο καιρός, δεν μπορούσα παρά να παραδεχθώ την ειλικρίνεια της πίστεώς σας στο Θεό και της αγάπης σας στον συνάνθρωπο. Από την άλλη μεριά είδα πώς αλλοιώσατε τις ψυχές ενός εγκληματία σαν τον φίλο μου, τον Σαζίκοφ, και ενός άθεου μαρξιστή σαν τον Αυσένκοφ. Αλήθεια, έχετε κάποια δύναμη ανώτερη, υπερφυσική, κάποια δύναμη που παίρνετε από τον Θεό για την καλοσύνη σας. Ναι, πρέπει να υπάρχει ο Θεός. Όταν ήμουν μικρό παιδί και βοηθούσα τους ιερείς στην εκκλησία, έβλεπα τόσο κόσμο εκεί, δεν μπορεί να πήγαιναν χωρίς λόγο. Ούτε βέβαια ήταν όλοι κουτί ή αγράμματοι. Για μένα πάντως, πατέρα Αρσένιε, κάθε δρόμος για το Θεό έχει κλείσει. Πεθαίνω. Ποτέ δεν φοβήθηκα το θάνατο, ωστόσο τώρα νιώθω πως είναι κάτι φοβερό. Πριν φύγω από τη ζωή, θέλω να σας μιλήσω για δύο περιστατικά, για δύο φόνους που έκανα. Κάποτε ήθελα να εξομολογηθώ, να σας αποκαλύψω όλα μου τα εγκλήματα. Όταν όμως το αναλογίστηκα, όταν λίγο μόνο συναισθάνθηκα το πλήθος και τη βαρύτητά τους, θεώρησα πως θα ήταν άσκοπο. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να επανορθώσω δεν μπορώ. Και η πέτρινη καρδιά μου δεν λυπάται. Τι νόημα θα είχε λοιπόν η εξομολόγηση? Μόνο δύο γεγονότα, όπως είπα, θα σας αναφέρω, γιατί χρόνια τώρα έρχονται και ξανάρχονται μπροστά στα μάτια μου. Τα βλέπω ακόμα και στα όνειρά μου. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω, δεν μπορώ να ησυχάσω. Το 1930, ένα παλικαράκι 17 μόλις χρονών, το κάρφωσα χωρίς λόγο, έτσι για γούστο. Κυλιόταν στα πόδια μου, ηκέτευε, έκλαιγε. Μα εγώ ήθελα να κάνω τον καμπόσο στη συμμορία μου, να τους δείξω πως δεν υπολογίζω την ανθρώπινη ζωή. Το έφαγα το παιδί. Και από τότε, μόλις κλείσω τα μάτια μου, παρουσιάζεται μπροστά μου κλαμμένος και ματωμένος. Το άλλο, μια γυναίκα πάλι, χρόνια με ταλαιπωρεί και αυτή. Πρώτα την έβλεπα 2-3 φορές την εβδομάδα, τώρα τη βλέπω κάθε μέρα. Το 1920 μπήκαμε σε ένα διαμέρισμα στη Μόσχα για να το ληστέψουμε. Οι νοικοκυρέοι λείπανε στη δουλειά, το ξέραμε, μα βρέθηκε αναπάντεχα εκεί η αδερφή της οικοδέσποινας. Μας είδε, κατάλαβε, έτρεξε πανικόπλητη μέσα σε ένα δωμάτιο. Την κλώσαμε εκεί και αρχίσαμε να δίνουμε το διαμέρισμα. Υπήρχαν πολλά πολύτιμα πράγματα, χρυσαφικά πολλά. Μαζέψαμε όσα μπορούσαμε και ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Μα έπρεπε πρώτα να βγάλουμε από τη μέση τη γυναίκα. Μας είχε δει, ίσως αργότερα θα μας αναγνώρισε. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Τα παιδιά ήταν διστακτικά μου βιασμένα. Τότε αποφάσισα να καθαρίσω ίδιος. Άνοιξα την πόρτα. Με κοίταξε με μάτια μεγάλα, τρομαγμένα. Κατάλαβε τι την περιμένει, την πλησίασα. Με χτύπησε στο πρόσωπο και τσίριξε. Είσαι θηρίο, όχι άνθρωπος, θηρίο. Τέλειωνε γρήγορα. Έβγαλα τότε το μαχαίρι. Στάθηκε ακίνητη, κολλημένη στον τοίχο. Περίμενε το χτύπημα. Για μερικά δευτερόλεπτα τα δίστασα, λυπήθηκα. Γύρισε το κεφάλι της και κοίταξε τις εικόνες που ήταν σε μια γωνιά. Σταυροκοπήθηκε κάμποσες φορές και ψέλησε. Τέλειωνε, μαζί μου είναι ο Θεός, μη με αφήνεις Παναγία μου. Κάρφωσα το μαχαίρι 2 φορές κάτω από το στήθος της. Χρήστρισα αργά πάνω στον τοίχο, κάνοντας για τελευταία φορά το σταυρό της, και έπεσε στο πάτο με ένα άψυχο «Κύριε Λέησο». Και τώρα, παππούλη, τη βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Ο
πατήρ Αρσένιος άκουγε σιωπηλός, άκουγε και προσευχόταν μυστικά, ωστόσο οι φρικτές λεπτομέρειες των εγκλημάτων που περιέγραφε ο τιμοθάνατος τον έκαναν και αυτόν να ανατριχιάζει. Ο γέρος Έρη πέθαινε οδυνηρά, το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο, από τους πόνους άραγε ή μήπως από το μίσος για τους ζωντανούς. Έτσι το πρόσωπό του και μετά το θάνατο, αγριοπό μα και πονεμένο, απειλητικό μα και απελπισμένο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσω με, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθά περιπέμεινα τη ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εισή. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξ ολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτί ζώντων.
0: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις τηλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτών στην περιοχή Γεφ. Ελέησέ με και σπλαχνίσου με Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν όμοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα, πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν με τα δυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά όσον και αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν κενή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάμει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιοδήποτε εχθρού μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφονταν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εν γέννη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους και ζητούν αυτή τη ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους, που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχισα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχες στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν αυτού, ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δεν θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δεν λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ω Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκαμα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από τον αολισθή σου. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος, οι ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός, και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου, και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπη μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη, ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσι εν έθνεσιν, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και ως των νεφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου.
0: Ψαλμός 56. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, όταν αυτός διέφυγε από προσώπου του βασιλέου Σαούλ και κρύφτηκε μέσα στο σπήλαιο. Ελέησέ με, Θεέ μου, ελέησέ με, γιατί σε εσένα στήριξε την πεποίθησή της η ψυχή μου, και στη δύσκολη αυτή περίσταση που με βρήκε θα ελπίσω στην κρατεά σκέπη και προστασία της προνοίας σου, όπως ακριβώς η νεοσύ των ορνήθων κάτω από τις πτέρυγες των μητέρων τους ζητούν την ασφαλειά τους. Σε αυτήν θα ελπίσω έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος τον οποίον η άνομη επιβουλή των εχθρών μου δημιουργεί. Προς τον Θεό τον ύψιστο θα κράξω από τα βάθη της ψυχής μου, προς τον Θεό ο οποίος τόσες φορές στο παρελθόν με ευεργέτησε. Και τώρα, όχι εκ της γης, αλλά από αυτόν τον ουρανό απέστειλε την βοήθειά του και εξασφάλισε την σωτηρία μου. Παρέδωκε σε όνειδος και σε κατεσχήνη της ήτης αυτούς που με καταπατούν. Εξαπέστειλε ο Θεός το έλεος του και την αλήθειά του, η οποία διαλάμπει σε πιστή τήρηση των υποσχέσεών του. Αυτός γλίτωσε τη ζωή μου από εχθρούς δεινούς και θρασείς, σαν νεαρούς λέοντες, εν μέσω των οποίων βρέθηκα. Κοιμήθηκα καθ' όλη τη νύχτα εν φόβο και εν ταραχή, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι, των οποίων τα δόντια είναι όπλα και βέλη, και η γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό και ακονισμένο. Και έτσι κινδύνευα να κατασπαραχθώ και να κατασφαγώ από αυτούς. Κύριε, ας παρουσιαστείς και ας εμφανιστείς μέγας και υψηλός επί του ουρανού, και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να τιμωρηθούν οι κακοί και να επικρατήσει και επί της γης το Άγιο θέλημά σου. Παγίδα παρασκεύασαν για τα πόδια μου, για να σκοντάψω και να συλληφθώ μέσα σε αυτήν. Και προς καιρόν λύγησαν και αποθάρρυναν την ψυχή μου. Έκαμαν πρόε μου λάκκο βαθύ και ολέθριο, γεμάτο από λάσπη, αλλά έπεσαν πρώτοι αυτοί και όχι εγώ μέσα σε αυτόν. τώρα, Θεέ μου, η καρδιά μου ανέλαβε και είναι έτοιμη και ακλόνητα στηριγμένη σε σένα. Είναι ακλόνητη πλέον και εδραία η καρδιά μου. Θα αναπέμψω άσμα ευχαριστίας και θα ψάλω με την ψυχή μου, η οποία είναι η δόξα και το πολυτιμότερο συστατικό της υπάρξεώς μου. Σήκω επάνω άγρυπνος και πρόθυμος, ψυχή μου. Παύσατε να σιγάτε και εσείς, ο όργανά μου, το ψαλτήριο και η κιθάρα μου. Θα σηκωθώ πολύ πρωί, προτού ο ήλιος ανατείλει. Θα σε δοξολογήσω μεταξύ λαών, Κύριε. Θα ψάλω μελωδικός προς δόξαν σου εν μέσω των εθνών. Διότι είναι μέγα το έλεος σου και υψούται μέχρι των ουρανών, υπερπληρώντας τα σύμπαντα. Και η φιλαλήθειά σου και η αξιοπιστία σου φτάνει ως τα σύννεφα. Εμφανίσου, Κύριε, όπως είσαι μέγας και υψηλός επί του ουρανού, και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να έλθει η βασιλεία σου πάνω σ' αυτήν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο.

0: εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η παρακάτω επιστολή θυμίζει το λόγο της αποκαλύψεως, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισηλεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετά αυτού και αυτός μετέ μου. Δημοσιεύεται λοιπόν ολόκληρη λόγω του εξαιρετικού της ενδιαφέροντος. Ονομάζομαι Γάκης Αναστάσιος. Είμαι βαφτιστικός της Σοφίας. Κατάγομαι από το χωριό Κλεισούρα Καστορίας, που είναι και το μοναστήρι της Παναγίας, όπου ήταν μοναχή η νονά μου. Με την καταστροφή του χωριού από τους Γερμανούς, οι γονείς μου και εγώ φύγαμε στη Φλόρινα. Εγώ ήμουν 6 μηνών. Τη Σοφία τη γνωρίζω όταν έγινα 22 χρονών. Πήγα στο χωριό και κάποιος συγγενής της συγχωρεμένης της μητέρας μου μου έδειξε πώς θα πάω στο μοναστήρι. Ήθελα να γνωρίσω την νονά μου. Έφτασα στο μοναστήρι, χτύπησα την αμπάρα και μετά από λίγο άνοιξε η πόρτα και είδα τη Σοφία, την νονά μου, την οποία δεν εγνώριζα. Έσκυψα, φίλησα το χέρι της και ξεκίνησα να πω ποιος είμαι. Δεν προλάβα να πω κουβέντα. Με διέκοψε και μου είπε: «Με ειδοποίησε η Παναγία ότι έρχεσαι. Είσαι ο Τάσος που ευάπτησα όταν και εγώ ήταν η Κλεισούρα από τους Γερμανούς». Και άρχισε να με ρωτάει ονομαστικός για όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Έκατσα μαζί της περίπου 2 ώρες. Έφυγα με χαρά και δέος. Πέρασε λίγος καιρός και πήγαμε στο μοναστήρι, εγώ, η μέλουσα σύζυγός μου και ο κουνιάδος μου. Πήρα την ευχή της για να κάνω το γάμο μου, διότι η ίδια δεν μπορούσε να έρθει να με στεφανώσει. Μείναμε αρκετά στο μοναστήρι. Κάποια στιγμή είπε στο σύζυγό μου να κάνει φαγητό, να φάμε όλοι μαζί. Η σύζυγός μου έβρασε μακαρόνια και κατόπιν έστρωσε τραπέζι. Η Σοφία ζήτησε από μένα να ανοίξω μία κονσέρβα με ψάρια. Το περιεχόμενο ήταν 5 ψαράκια. Και ζήτησε στο τραπέζι και ένα κουταλοπύρουνο για την Παναγία. Μεγάλο το όνομά της. Φάγαμε. Η νονά μου πήρε 1 ψαράκι μόνο. Βγαίνοντας από το μοναστήρι για να φύγουμε και οι 3 μαζί, με μία κουβέντα είπαμε: «Είδες το ψάρι, τι είχε γίνει? Έλειπε άλλο 1 ψαράκι από το πιάτο. Είχε γίνει θαύμα. Ας είναι ευλογημένη». Μετά από καιρό έμαθα για το θάνατό της. Στεναχωρήθηκα που δεν έμαθα όταν πέθανε. Και τώρα, κάθε χρόνο, στις 15 Αυγούστου, είμαι παρόν στο

εκκλήσιο που αναπαύεται είναι τάμα. Πέρασε πολύς χρόνος. Επέστρεφα από μια βόλτα να δω τα αδέλφια μου στη Φλόρινα. Επέστρεφα στην Καστοριά όπου μένω. Γυρνούσαμε μέσω Βιτσίου με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν είχα φρένο στο αμάξι. Είχαν κοπεί τα φρένα. Στο αμάξι ήταν η σύζυγός μου, τα δυο μου παιδιά και ένας ανιψιός μου. Προσπαθούσα κάπου να ρίξω το αμάξι, αλλά ήταν όλο γκρεμός. Κάποια στιγμή λέω στη σύζυγός μου: «Μην πανικοβάλλεστε, δεν έχουμε φρένα». Το αυτοκίνητο έφευγε με μεγάλη ταχύτητα. Σε κάποια στροφή, πριν από μια γεφυρούλα, όπου έχουν γίνει πολλά δυστυχήματα, το αμάξι χτύπησε με την πίσω πόρτα σε ένα δέντρο και πήρε άλλη κλίση. Είδα τότε μόνο εγώ στη μέση του δρόμου τη Σοφία με το χέρι σηκωμένο. Και το αυτοκίνητο σταμάτησε μετά απέναντι που άρχιζε μια ανηφορούλα. Η Σοφία μας γλίτωσε. Ας είναι μεγάλο το όνομά της. Η Σοφία αγίασε. Η κυρία Ευανθία Κάπα καταθέτει την προσωπική της μαρτυρία. Άγιος άνθρωπος η Σοφία. Περί του 70 ο αδελφός μου Κωνσταντίνος Χίτας δεν ήταν καλά. Τάχανε. Είπαμε να τον πάμε στην Παναγία, στο μοναστήρι. Μας άνοιξε η Σοφία. Χωρίς να την ειδοποιήσουμε, μας μίλησε για την αρρώστια του Κώστα. Μας λέει: «Σας περιμένει η Παναγία μας. Εμένα τότε με στέλνει μέσα στην εικόνα της Παναγίας να πάρω ένα τσίγκο με ζωγραφιά την κεφαλή του Αγίου Προδρόμου. Την παίρνω και γυρνώ». Η Σοφία ήταν μέσα στο φούρνο. Άρχισε τότε να προσεύχεται για τον αδελφό μας. Ύστερα με λέει και πάλι: «Πάρε την εικόνα να την πας μέσα, αλλά να μην φοβηθείς ό,τι γίνει. Η Παναγία εδώ είναι». Ήταν κάπως σκοτεινά και εγώ φοβόμουν. Πηγαίνω να αφήσω την εικόνα και αισθάνομαι μία δύναμη να με κρατάει κάτω από την αμασχάλη.

μιλούν με μεγάλο σεβασμό για τη μνήμη της μακαριστής και Αγίας Γερόντισσας. Αξίζει τόσα πολλά η γιαγιά η Σοφία. Έχω τύψεις που ακόμα δεν την τιμήσαμε. Εκείνα τα μάτια της, πάντα υγρά από το κλάμα, μικρά με διαπεραστικό βλέμμα, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Φοβόμουν να την κοιτάξω. Ένιωθα να με περνάει ρομφαία. Πάντα έκλαιγε. Οι πόντοι πολύ την ευλαβούνταν. Της φιλούσαμε το χέρι. Με το σπίτι μας πολύ συνδεόταν η Σοφία. Ο πατέρας μας έβοσκε τα πρόβατα του μοναστηριού και πολύ τον εμπιστευόταν. Όταν ήταν να συμβεί κάτι, «Χρήστο», έλεγε, «σήμερα θα γίνει αυτό και αυτό». Το πρωί της 13ης Ιουνίου 1966 ξύπνησε η Σοφία και είπε σε όσους ήσαν στο μοναστήρι, «Στου κολέτσα το σπίτι θα γίνει μεγάλο κακό». Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκε ο πατέρας μας από κεραυνό και η ίδια πολύ στεναχωρέθηκε και πολύ παρηγόρησε τη μητέρα και όλους μας. Μετά, το 1973, σκοτώθηκε ο αδελφός μας ο μεγάλος, ο Απόστολος. Τον ήξερε η Σοφία, γιατί πήγαινε με τον πατέρα μικρό στα πρόβατα του μοναστηριού. «Υπομονή, Ελένη μου, υπομονή», έλεγε. Η μαμά όλα τα τύπωνε, ό,τι της έλεγε η Σοφία. «Πρόσεχε, Ελένη μου, να φυλάγεσαι από το Χρήστο. Ούτε Κυριακή ούτε γιορτή. Όλο για μετάνοια μας μιλούσε. Δεν μας άφηνε να πηγαίνουμε με καβαδούρες, με παντελόνια. Την μάλωναν οι άνθρωποι τάχα πως έριχνε λάδια και λέρωναν τον τόπο, έτσι που την έβλεπαν ατιμέλητη. Δεν την καταλάβαιναν. Τώρα όμως όλοι την μνημονεύουν και λένε να ζούσε η Σοφία να μας συμβούλευε». Πήγαμε τώρα τελευταία στο μοναστήρι και προσκυνήσαμε τα τίμια λείψανά της. Τι συγκίνηση νιώσαμε δεν περιγράφεται. Πολύ την παρακαλάω και για τους νεκρούς και για όλους. Ας πρεσβεύει στον Κύριό μας να μας ελεήσει τους αμαρτωλούς. Ο κύριος Γιώργος Ρο έπαθε το εξής. Μικρό παιδάκι βρέθηκε με τους γονείς και τη γιαγιά του στο μοναστήρι της Παναγίας. Η γιαγιά του στην έξω αυλή συζητούσε. Αυτός της ξέφευγε και ανέβαινε μόνος του στο γυναικονίτη της εκκλησίας. Η γιαγιά του στην έξω αυλή συζητούσε. Η Σοφία ακούει τη συζήτηση αλλά δεν επεμβαίνει. Τα αφήνει στην Παναγία. Και να η συνέχεια. Ξεκαρφώθηκε το ξύλινο κάγκελο στον γυναικονίτη και ο μικρός Γιώργος κάπως γλίστρησε και πέφτει κατακέφαλα στις πλάκες της εκκλησίας. Το αίμα από το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια του μικρού τρέχει και μέσα στη βασαρία μαζεύεται ο κόσμος. Έρχεται και η γιαγιά που αρχίζει να επικαλείται την Παναγία. Η Σοφία όμως λέει, «Το παιδί τι δεν και έχει, η Παναγία έσωσε ατό». Το παιδί δηλαδή δεν έχει τίποτε, το έσωσε η Παναγία. Οι άλλοι όμως το αρπάζουν και τρέχουν στην Πτολεμαΐδα, στο νοσοκομείο. Εκεί ο γιατρός ράβει το τραύμα και κάνουν ακτινογραφία. Τα πάντα βαίνουν καλώς, χωρίς κανένα κίνδυνο. «Θαύμα της Παναγίας», είπαν όλοι και επιβεβαιώθηκαν τα λόγια της Σοφίας. Η γιαγιά, μετά από αυτά, ξαναπαίνει το μικρό και πηγαίνουν στην Παναγία για να ομολογήσουν το θαύμα και να φιλήσουν μαζί με το μικρό το χέρι της. Ο μικρός τότε διηγήθηκε τι του συνέβη. «Όταν έπεφτα, με κρατούσε μια κυρία στον αέρα και δεν πόνισα πολύ πέφτοντας». Ο Γιώργος ζει, μεγάλος πλέον, στην Πτολεμαΐδα και θυμάται ακόμα τα λόγια της Σοφίας, έχοντας και την ουλή από τα παλαιά τραύματα. Λίγο καιρό πριν πεθάνει, η Σοφία συνέχεια έλεγε, «Εγώ θα φύγω, αλλά σε λίγο καιρό μεγάλο κακό θα γίνει στην πατρίδα». Όταν έγιναν τα γεγονότα της Κύπρου στις 20 Ιουλίου 1974, οι μαθητές της κατάλαβαν την προφητεία. Άλλη φορά έλεγε, «Η Ελλάδα γέμισε ξένο κόσμο. Προσπαθούν να φάνε την Ελλάδα. Κακός κόσμος λέρωσε την Ελλάδα. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τους κοσκινήσει για να ξεχωρίσει το σιτάρι από το κριθάρι, από τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τη βρωμιά. Αν έχουμε πίστη και αγάπη, ο Θεός θα μας γλιτώσει».

Χαπάρ. 6 Μαΐου του 1974, 5 η ώρα ξημερώνοντας Δευτέρα, μνήμη του Αγίου Ιώβ, του Πολυάθλου, εκοιμήθη η Μακαρία και οι ενωσίες δούλη του Θεού, Σοφία. Η Σοφία φαίνεται πως είχε λάβει πληροφορία για την κοίμησή της και με πολύ ταπείνωση έλεγε από μέρες νωρίτερα στα χαριτωμένα της ποντιακά: «Θα διαβαίνω πλάν, έρθεν το χαπάρ», δηλαδή «θα φύγω, ήρθε το μήνυμα». 3 μέρες πριν από το τέλος της τη μετέφεραν στο κελί, στο επάνω πάτωμα. Στο κορμί της δεν είχε μείνει σάρκα, μόνο κόκαλα που πονούσαν. Κρύωνε και αναγκαστικά άναψαν τζάκι. Αλλά η καμινάδα ήταν βουλωμένη γιατί είχαν κάνει μέσα στις σωλήνες τις φωλιές τους οι καρακάξεις. Ο καπνός από τη φωτιά και το θέαμα της Σοφίας σε έκαναν θέλοντας και μη να κλαις. Και αυτή παρέμενε στοργική και γλυκομήλητη. Ο κόσμος, οι μαθητές της όταν το έμαθαν, άρχισαν να έρχονται για να τη δουν για τελευταία φορά. Ήρθε από το Λέχοβο και ο Παπαφώτης. Η Σοφία έφευγε. Ο Παπαφώτης ενημέρωσε τους ιεροκήρυκες της Μητροπόλεως Φλωρίνης, όπως δηλώνει ο ίδιος. Όλη της τη ζωή την πέρασε καλογερικά και ίσως πιο σκληρά και από μοναχή, σαν ασκήτρια, με τέλεια ακτιμοσύνη, σοφροσύνη και υπακοή στο λόγο της κυρίας Θεοτόκου. Μόλις παρέδωσε την τελευταία της πνοή, το καμπουριασμένο και πολύπαθο σώμα ήρθε και ίσιοσε. Το τίμιο λείψανό της το συνέστηλαν και το τακτοποίησαν όσα πνευματικά της τέκνα έτυχε να βρίσκονται εκεί, είτε ειδοποιημένα είτε αυθόρμητα. Σε μία από τις πολλές μαθητριές της, κατά την μαρτυρία του μοναχού πατρός Δαμασκηνού, Παντοκρατορινού, είχε από πριν πει: «Εσύ, κόρη μου, όταν θα πεθάνω, θα είσαι μέσα στην εκκλησία της Παναγίας και θα κρατάς αναμένο κερί. Μόλις το μάθεις, το κερί σου θα λυγίσει». Πράγματι, εκείνη μόλις το έμαθε πως η Σοφία ξεψύχησε, μέσα στο καθολικό όπου βρισκόταν τη στιγμή εκείνη, έβγαλε δυνατή φωνή και το αναμένο κερί της λύγησε. Την ετοίμασαν και το λείψαν όταν ζεστό. Δεν είχε παγώσει. Τη βάλανε καθαρά ρούχα που τα είχε από χρόνια ετοιμάσει και τα είχε φυλαγμένα για αυτή την ώρα. Είχε αγορασμένο και το κρεβάτι, όπως λέγεται το φέρετρο σε εκείνα τα μέρη. Τη τοποθέτησαν όμως σε άλλο που έφερε από την Καστοριά ο Τάκης, γαμπρός του Πέτρου που την υπεραγαπούσε. Πήγαν να τη βάλουν μαξιλάρι, αλλά ήταν μια κουτσή καλογριά από το μοναστήρι στο μεσημέρι, Κασιανή, αδελφή του Βασίλη και του Γιώργου του Κάλφα, και δεν τους άφησε και της βάλανε μια πέτρα, θυμάται η υπάλληλος του μοναστηριού κυρία Χρυσαυγή. Ύστερα την μάλωσε ο παπάς και λίγο απομακρύνθηκε η καλογριά, αλλά το πρόσωπο πρόφτασε και το σκέπασε. Εγώ, όταν ήταν να τη φιλήσω, εκεί που τη χαιρετούσαμε μέσα στην εκκλησία, γνέφω στην καλογριά πως θέλω να τη δω, να την ξεσκεπάσω. Έκλαιγα, αλλά δεν με άφησε με το βλέμμα της. Εγώ όμως την άνοιξα και την είδα καλά-καλά, κεράκι και χρυμπάρι το χρώμα της. Τη χόρτασα στα δάκρυα και στο φίλημα. Ζήσαμε 4 χρόνια μαζί. Ζήσαμε καλά χρόνια μαζί. Εγώ τη αβάνωσα. Ξημερώνοντας ο Άι Γιώργης πέθανε. Σαν πουλάκι πέταξε, να πω καλύτερα. Εκείνο το σώμα της, πώς καθαρίζει σε ένα ψαροκόκαλο, δεν είχε μείνει τίποτα, μόνο τα κόκαλα. Μόλις ξεψύχησε, έτσι πως ήταν καμπουριασμένη ένα κουβάρι, άπλωσε. Μαλακή σαν κεράκι. Η νύφη της, η κυρία Ευθυμία, θυμάται. Η Θεία Σοφία δεν πάγωσε, όλου ζεστή ήταν. Εγώ ήμουν δίπλα της, σαν την ιτιά την γύριζαν. Πώς λυγίζουν τα κλονάρια της ιτιάς, έτσι λύγιζε το κορμί της. Ορίστε, είπανε, το θαύμα του Θεού. Το τίμιο λείψανό της μέχρι και την ταφή, την επομένη 7 του μηνός, ήταν εύκαμπτο. Στην εξόδιο ακολουθία που διαβάστηκε στο καθολικό της Παναγίας, προέστη ο τότε ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Στεργίου. Επική
Αρχίδιο με την προτροπή του εξεφώνησε ο τότε ιεροκήρυξ Αμιντέου της Μητροπόλεως Φλωρίνης πατήρ Χρυσόστομος Αβαγιανός, που βρέθηκε εκεί μαζί με τον πατέρα Γρηγόριο Χατζηνικολάου, όπως γράφει ο ίδιος κατά θεία νεύση. Ο λόγος του άρχισε με το στίχο «Λαβούσα των Σταυρών και πράτουσα δίδασκες υπεροράν μεν σαρκός. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου από το απολυτίκιο σίο γυναικών». Ήταν αυτά τα λόγια μια πρώτη μαρτυρία ότι η Σοφία κατετάγει στη χωρία των οσίων αμάδων. Εκ μέρους επίσης των κατοίκων και του Συλλόγου Κλεισουριαίων μίλησε ο νεαρός τότε δάσκαλος Γεώργιος Γκαλίτσας. Οι μοναχοί Κασιανοί από το μοναστήρι Τιμίου Σταυρού, που είναι στο μεσημέρι της Μητροπόλεως Εδέσης, κάλυψε κατά το μοναχικό τυπικό το πρόσωπο της Σοφίας, αλλά όλοι ήθελαν να την ξαναδούν για μία τελευταία φορά. Τη σωρώ μέχρι το μνήμα στο κημητήρι του Τιμίου Προδρόμου, την μετέφεραν στα χέρια πνευματικά τέκνα της και οι τότε επίτροποι του μοναστηριού εν αλλάξ. Σε φωτογραφίες από την κηδεία μετρώνται εκτός του ηγουμένου 16 ιερείς, 2 διάκονοι, ένας μοναχός, μερικές μοναχές και περισσότερα από 700 άτομα που ήρθαν να την αποχαιρετήσουν. Κατά την εκδημία της προσήλκησε μεγάλο πλήθος πιστών εξ όλων των περιοχών Μακεδονίας και Θεσσαλίας, και τούτο ήτο αξιοθαύμαστον πώς και πότε επληροφορήθη τόσον πλήθος λαού δια να παραστεί εις την εξόδιον ακολουθία της, γράφει ο σεβαστός πατήρ Γρηγόριος Χατζηνικολάου σε προμνημονηθήσα επιστολή του. Ενώ οι πρώτοι είχαν φτάσει στο μνήμα, οι τελευταίοι ήσαν ακόμη μέσα στην εκκλησία. Τόσος πολλής ήταν ο κόσμος. Ο νεαρός τότε θεολόγος κυρίως Λάμδα Λάμδα, ενώ η πομπή κατευθυνόταν προς την ίστατη κατοικία, της σήκωσε το χέρι και όλοι το είδαν. Ήταν ευκίνητο και ζεστό, όπως ακούστηκε να λένε, ξένων πάσης νεκρικής ακαμψίας. Αλλά ο κόσμος θεώρησε ότι η Σοφία σήκωσε το χέρι να τους χαιρετήσει για τελευταία φορά. Έτσι διατηρείται στη συνείδησή τους το γεγονός αυτό. Η κυρία Μέρι Εύ συμπληρώνει: «Πέθανε σε μια ζέστα, μια μέρα ζεστή. Πήρα τα δύο μωρά στην αγκαλιά και κατέβηκα στο μοναστήρι από το χωριό μας. Είναι περίπου 20 λεπτά ποδαρόδρομος. Την είχαν στην εκκλησία. Σταθήκαμε από μακριά. Ύστερα, όταν την κουβάλισαν, δεν μπόρεσα να πλησιάσω. Όταν έφτασα στον τάφο, την είχαν ρίξει στο χώμα. Αυτή τυραννεύτηκε πάρα πολύ. Και όταν έγινε η κηδεία της γριάς αυτής, ξέρεις τι κόσμος ήταν? Όλοι οι Κοζάνοι και η Πτολεμαΐδα. Όλος αυτός ο κάμπος ήταν γεμάτος και στην κηδεία και στο μνημόσυνο με μεγάλη δόξα. Ούτε έναν υπουργό δεν τον κίδεψαν έτσι όπως κιδέψανε τη Σοφία. Θυμάται και διηγείται ο κύριος Γιώργιος Γάμα από την Κλεισούρα, που δούλεψε χρόνια ως μάστορας στο μοναστήρι. Την ώρα που ήταν να την κατεβάσουν στο μνήμα, τη σήκωσε στα χέρια ο Νικόλαος Σίγμα λέγοντας: «Άμα λυγίσουν τα χέρια και τα πόδια, δείχνει ότι δεν έχει αμαρτία. Η Σοφία αγίασε». Και λύγησαν όχι μόνο τα χέρια, αλλά και τα πόδια της, όταν τη σήκωσαν για να την εναποθέσουν στον τάφο.

Η κοίμηση της Σοφίας ανακοινώθηκε και από τον τοπικό τύπο. Στην εβδομαδία εφημερίδα της Καστοριάς «Μακεδονικός Λόγος» του κυρίου Βάιου Μπερτσιώτη, στο φύλλο του Σαββάτου 18 Μαΐου 1974 εγγράφει: «Εξεδίμησεν εις Κύριον μοναχή. Τη Δευτέραν 6 Μαΐου, εις ηλικίαν 86 ετών, εξεδίμησεν εις Κύριον η μοναχή Σοφία, ήτης επί 47 έτη υπηρέτησεν την Μονήν Παναγίας Κλεισούρας. Αυτή είχε συνδέσει τη ζωή της εις την Μονήν με πλήθος αγαθοεργών πράξεων και ήτο το στήριγμα και η παρηγορία των εχόντων ανάγκην συμπαραστάσεως χριστιανών, ήτινες κατέφευγον εις τας δυσκόλου στιγμάς κατά την περίοδο της κατοχής και του συμμοριτοπολέμου εις την Μονήν. Η κηδεία της έγινε το πάνδημο στην επομένη. Κατά αυτήν παρέστησαν 16 ιερείς και μέγα πλήθος πιστών της περιοχής Καστορίας, Κοζάνης, Φλωρίνης και Πτολεμαΐδος». Ο Μακαρίτης πλέον, Χρήστος Λάμδα από την Πτολεμαΐδα, έμαθε για την κοίμηση της Σοφίας, αλλά δεν μπόρεσε εκείνη την ημέρα να παραβρεθεί στην κηδεία. Σε 2-3 ημέρες παίρνει τη γυναίκα του, την κουμπάρα τους και άλλον έναν και πηγαίνουν να προσκυνήσουν. Άναψαν κερί στην Παναγία και αναλογίζονταν πού άραγε να την έθαψαν για να ανάψουν και στο μνήμα ένα κερί. Ένιωσαν πως από κάπου έρχονταν ευωδία. Ακολουθώντας την, βγήκαν από το μοναστήρι και προχώρησαν προς το εκκλησάκι του προδρόμου. Εκεί βρήκαν το φρεσκοσκαμένο μνήμα, προσκύνησαν, άναψαν το κερί τους και την ευχαρίστησαν. Ύστερα από λίγες ημέρες, πριν να συμπληρωθούν τα 40 όπως συνηθίζεται, ήρθε ένας μαρμαράς μπατζανάκης του Νίκου Α από το Βαρικό για να ετοιμάσει το μνημείο και να βάλει την επιτάφια πλάκα. Μέσα του είχε δύο φόβους. Έναν ότι το μνήμα είναι φρεσκοσκαμένο και θα μυρίζει πτωμαΐλα, όπως συνήθως τα τόσα μνήματα που ετοίμασε. Και δεύτερον, πως θα σηκώσει μόνος του την μαρμαρένια ταφόπλακα 2 επί 1 μέτρο, που ήθελε τουλάχιστον 2 γερούς άντρες για να μπορέσουν να την κουμαντάρουν. Πήγε λοιπόν με το αμάξι και άρχισε την ετοιμασία. Από το μνήμα έβγαινε μια θαυμάσια ευωδία, σαν μέλι, σαν βασιλικός, σαν λιβάνι. Καμία απολύτως δυσοσμία. Συνέχισε χαρούμενος να βάζει τα μάρμαρα γύρω-γύρω. Ήρθε η ώρα για την πλάκα και ακόμα να φανούν από το μοναστήρι οι 2-3 προσκυνητές που είχε καλέσει. «Δεν την πιάνω μόνος μου», σκέφτεται. Και αυθόρμητα σηκώνει τη βαριά μαρμάρινη πλάκα που του φάνηκε σαν να σηκώνεις αφρολέξ, σαν χαρτόνι, σαν πούπουλο. Με την πρώτη ήρθε στα μέτρα της. Όταν πλέον το συνειδητοποίησε, σταυροκοπήθηκε και θαύμαζε πως το έκανε. «Αυτή ήταν Αγία Γυναίκα», μονολογούσε. «Μαρμαράς, στα τόσα χρόνια πρώτη φορά έζησα κάτι τέτοιο», ομολογεί σήμερα. Για το 40ο μνημόσυνο κυκλοφόρησε δίφυλλο αφιέρωμα με φωτογραφία και λίγα βιογραφικά της στοιχεία. Στις 22 Μαΐου 1974 από τον τότε αρχιμανδρίτη Κυπριανό Άγιο Κυπριανίτη, με τον οποίο συνδεόταν πνευματικός. Τα ίδια στοιχεία είχαν δημοσιευθεί και στις σελίδες 67 και 71 στο τεύχος 82 Απριλίου-Ιουνίου 1974 του περιοδικού Άγιος Κυπριανός. Μετά από ένα σχεδόν χρόνο, ο Σύλλογος Κλεισουριαίων ανακοίνωσε ως εξής το επικείμενο μνημόσυνο της Σοφίας. «Μνημόσυνον τελούνται στην Κυριακή 20 Απριλίου 1975 και ώραν 8 εν τη Ιερά Μονή της Παναγίας Κλεισούρας, ετήσιον μνημόσυνον υπεραναπαύσεως της ψυχής της Σοφίας Χωτοκουρίδου, μοναχής της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλεισούρας. Παρακαλούνται πάντες οι συγγενείς και φίλοι, όπως ενώσιν τας προς τον ύψιστον δεήσιστον δια αιώνιον ανάπαυσιν, ο Σύλλογος Κλεισουριαίων». Η κυρία Αναστασία Κάπα διηγήθηκε τι της συνέβη 2 μήνες μετά από την κοίμηση της Σοφίας. «Ήταν ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα μετά την αναχώρηση του συζύγου μου για τη δουλειά και πλάγιασα πάλι στο κρεβάτι.
πριν προλάβω να κλείσω τα μάτια, ακούω την πόρτα να ανοίγει και να μπαίνει η γερόντισσα Σοφία με τη χαρακτηριστική σκυμμένη στάση της. Κοντοστάθηκε στην πόρτα και εγώ τη φώναξα. «Έλα, Σοφία, έλα». Όπως ήταν σκυμμένη, με πλησίασε και ίσιοσε το κορμί της στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι. Όταν είδα το πρόσωπό της, ήταν φωτεινό και φορούσε ένα ροζ ένδυμα, μία ροζ μαντήλα στο κεφάλι της και έλαμπαν και αυτά. Μου μίλησε και μου είπε «Δώσ' με το Σέρις». Την ένιωσα ολοζώντανη. Σε 20 μέρες πέθανε ο άντρας μου στα 38 του και εγώ 29, δόξα τω Θεώ.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτησα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

διαβάζομαι και σχολιάζομαι την κλίση των πρώτων μαθητών και αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα θα δούμε το διάλογο σήμερα τον οποίο είχε με τον Απόστολο Ναθαναήλ. Είναι ο τέταρτος Απόστολος, έτσι όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στα περιστατικά αυτά που διαβάζουμε. Και σας θυμίζω ότι εκείνο το απόγευμα που συνάντησε ο Απόστολος Ανδρέας με έναν άλλον μαθητή, σας είπα ότι πρέπει από το κείμενο προκύπτει να ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί δεν αναφέρει το όνομά του το κείμενο, αλλά εύκολα κανείς μπορεί να το συμπεράνει. Από πού? Από το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό το αναφέρει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό, γι' αυτό και το αναφέρει. Όπως επίσης αναφέρει και το ότι όλοι οι, μάλλον οι τέσσερις αυτοί μαθητές ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής, να κάνω ένα σχόλιο στο θέμα αυτό, γιατί δεν το έκανα την περασμένη Κυριακή στην ομιλία μου, επειδή είχε περάσει η ώρα και είναι αρκετά εκτεταμένο το σχόλιο. Ώρα είναι όσοι δεκάτη. Και σας είπα ότι οι Εβραίοι δεν μετράνε νυχθήμερον όπως εμείς μετράμε. Εμείς το λέμε ημερονύκτιον, αλλά η Εκκλησία το λέει νυχθήμερον. Χώρια την ημέρα και χώρια τις νύχτες. Οι ώρες της ημέρας ονομάζονται ώρες, γι' αυτό και στην Εκκλησία έχουμε πρώτη ώρα. Ποια είναι η πρώτη ώρα? 6 το πρωί. Τρίτη ώρα, ποια είναι? 9 η ώρα. Το δεκάτη ώρα, έκτη ώρα, ποια είναι? 12 το μεσημέρι. Ενάτη ώρα, 3 το απόγευμα. Δεκάτη ώρα, 4 το απόγευμα. Δωδεκάτη ώρα είναι η δύση του ηλίου. Και αρχίζουν μετά τη δύση του ηλίου, πρώτη φυλακή της νυχτός. Είναι δηλαδή μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν μια πληροφορία στις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Πέτρος ήταν φυλακισμένος στα Ιεροσόλυμα. Οι χριστιανοί είχαν συγκεντρωθεί, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα εκεί στην πύλη των Λεόντων, που είναι δίπλα στην Κολυμβήθρα και στο Τέμενος, που ήταν και ο ναός των Ιεροσολύμων στο σημείο εκείνο. Εκεί ήταν η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Οι χριστιανοί προσήφοντο και ένας άγγελος απελευθέρωσε τον Απόστολο Πέτρο και λένε οι πράξεις, ώρα είναι όσοι τετάρτη της φυλακή της νυχτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός. Αν λοιπόν από τη δύση του ηλίου αρχίζουμε να μετράμε 4 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, τι ώρα ήταν? Γύρω στις 10 το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, θέλω επάνω σε αυτό να σχολιάσω και να πω τα εξής. Και η Εκκλησία μας ακολουθεί αυτή την παράδοση στη λατρεία της. Δηλαδή, η εορτή αρχίζει μετά
τη δύση του ηλίου. Δηλαδή ο Εσπερινός τοποθετείται ελθόντες επί την ηλίου δύση, το λέμε στο φως ηλαρών, που σημαίνει δηλαδή ότι η γιορτή αρχίζει, η ημέρα αρχίζει από το Εσπερινό που τελείται το βράδυ της παραμονής και επεκτείνεται μέχρι την άλλη ημέρα πάλι μέχρι την ώρα του Εσπερινού που αλλάζει η ακολουθία και έρχεται ο επόμενος Άγιος. Αυτό γιατί συμβαίνει και το λέμε νυχθήμερον, όχι ημερονύκτιον, νυχθήμερον, η νύχτα πάει μπροστά. Αυτό συμβαίνει δια τον εξής λόγο. Λέει το βιβλίο της γενέσεως, σκότος επεφέρετο η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος επεφέρετο επάνω της αβύσσου, στο χάος λέει το οποίο υπήρχε, υπήρχε σκοτάδι. Και ο Θεός είπε, θα σας το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, να ανάψουμε τα φώτα. Και είπε, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Άναψε τα φώτα λοιπόν ο Θεός και φωτίστηκε ο κόσμος. Πώς άναψε τα φώτα, το λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Άναψε τα φώτα όταν έφτιαξε, λέει, τον ήλιον, τον μεγάλο φωστήρα, το μεγάλο φως δηλαδή που είναι ο ήλιος, και έφτιαξε, λέει, εν συνεχεία και τη σελήνη για να φέγγει τη νύχτα και τα αστέρια. Και διεχώρισε ο Θεός και κάλεσε, λέει, το τμήμα που είναι φωτισμένο ημέρα και το τμήμα που είναι σκοτεινό νύχτα. Άρα επομένως ο Θεός άναψε τα φώτα και φωτίστηκε η δημιουργία ολόκληρη, ή μάλλον έφτιαξε το φως και εν συνεχεία μέσα στο φως έβαλε όλα τα δημιουργήματα. Γι' αυτό και ένας ύμνος, τον οποίο ψάλλομε, είναι η πέμπτη οδή, ο πέμπτος σειρμός της οδής της εορτής της μεταμορφώσεως. Τώρα σας λέγω και εκκλησιαστικά πράγματα να τα ακούτε, να τα μαθαίνετε. Ο ιρμός είναι το τροπάριο σύμφωνα με το οποίο ψάλλονται όλα τα επόμενα. Γι' αυτό λέγεται ιρμός, αυτός που σέρνει δηλαδή και τα άλλα να του μοιάσουν. Κατά το ρυθμό που έχει, τον ήχο που έχει και την ποσότητα που έχει αυτό το τροπάριο, ψάλλονται και τα υπόλοιπα. Δηλαδή οι ποιητές έβαζαν τον ιρμό και έφτιαχναν υπόλοιπα τροπάρια, 4-6 ανάλογα και λιγότερο καμιά φορά και 2. Λέει εκεί ο ιρμός της πέμπτης οδής της εορτής της μεταμορφώσεως, ο του φωτός διατμήσας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημνήσε Χριστέ των δημιουργών. Εν το φωτί σου τα σωδούς ημών εύθυνων. Τι λέει το τροπάριο αυτό? Κύριε, εσύ ο διατμήσας θα πει που διεχώρησες, διατέμνο, κόβω. Εσύ Κύριε που το σκοτάδι, το πρωτόγονο σκοτάδι το έκοψες και το διεχώρισες σε νύχτα και ημέρα, τα έργα, τα δημιουργήματα δηλαδή τα οποία δημιούργησες στο φως, που ευρίσκονται στο φως και φωτίζονται, ημνήσε, σε δοξάζουν και σε τιμούν και σε ευγνωμονούν. Γι' αυτό και εμείς σε παρακαλούμε τη ζωή μας
εν το φωτί σου κατεύθυνον. Οδήγησε τη δική μας ζωή μέσα στο φως το δικό σου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ομιλώντας πολλές φορές, καμία φορά το γράφουν και στο βιβλίο που κρατάει ο Χριστός ανοιχτό στο Ευαγγέλιο, οι παλιές αγιογραφίες το γράφουν, έχει ο Χριστός ανοιχτό το Ευαγγέλιο και λέγει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο περιπατών, ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Τώρα που σας είπα αυτά, καταλαβαίνετε γιατί το έλεγε ο Χριστός και θα το καταλάβετε ακόμα περισσότερο όταν θα σας πω στη συνέχεια. Ο Χριστός λοιπόν είναι το φως του κόσμου που φωτίζει τον κόσμο. Και πώς φωτίζει τον κόσμο? Τον φωτίζει όπως φώτισε, έλαμψε δηλαδή στην μεταμόρφωση το πρόσωπό του. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή συσχετίζει το υλικό φως, τον ήλιο δηλαδή αυτόν, με το πνευματικό φως των νοητών ήλιων που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και σε λίγες ημέρες που θα εορτάσουμε Χριστούγεννα, θα πούμε ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ο Θεός, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε. Αυτός λέει ο Θεός, εννοεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είπε γεννηθεί το φως, δημιουργός του κόσμου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφέστατα. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Αυτός λοιπόν έλεγε και γινόντουσαν τα δημιουργήματα. Και βέβαια και ο Απόστολος Παύλος το λέει εκεί στην προς Κολασαΐς επιστολή, νομίζω πρώτο κεφάλαιο 16 στίχος είναι, ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός και, και για ποιο σκοπό τα έφτιαξε όλα αυτά? Για το μυστήριο της σαρκώσεως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφουμε στον κείμενο του Αποστόλου, ο Θεός που είπε «εξ σκότους φως λάμψε», αυτός λέγει που από το σκοτάδι έφερε το φως, είπε να λάμψει το φως. Αυτός λοιπόν ο ίδιος Θεός έλαμψε εν τες καρδίες ημών, μέσα σε μας, μέσα στην ύπαρξή μας, στο νου μας και στην καρδιά μας, των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Μας οδήγησε δηλαδή στη θεογνωσία, να γνωρίσουμε, μας εφώτισε δηλαδή, άναψε το φως για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Βλέπετε λοιπόν πως ο Απόστολος Παύλος συσχετίζει το αισθητό και υλικό φως με το πνευματικό φως που είναι η πίστη και η θεογνωσία. Θυμόσαστε πως άρχισα την ομιλία μου αυτή? Σκοτάδι λοιπόν υπήρχε και ο Θεός πάτησε το διακόπτη, σας τα λέω έτσι απλά, και είπε να ανάψουμε το φως. Και άναψε το φως. Θα ξαναπατήσει το διακόπτη και θα το κλείσει το φως. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Θα το κλείσει το φως. Βεβαίως, το λέει η Γραφή. Ότι κάποτε λοιπόν λέει θα πάψει να υπάρχει ο ήλιος και η σελήνη. Μάλιστα δε σε ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή
λέει, ως περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, όπως βγάζει κανείς το πουκάμισό του και το διπλώνει και το πετάει, άμα είναι λερωμένο ή φθαρμένο, έτσι λέει και εσύ Κύριε, θα τα πιάσεις όλα αυτά, θα τα διπλώσεις και θα τα πετάξεις, διότι θα έχουν χαρεί. Και όταν οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν τη δημιουργία του κόσμου, έχουν και αυτή τη σκηνή που είναι ένας άγγελος εκεί, ο οποίος τυλίγει μια περγαμηνή στην οποία είναι ο ήλιος ζωγραφισμένος επάνω και η σελήνη, ακριβώς με αυτό το θέμα το οποίο λένε. Θα πάψει λοιπόν ο ήλιος να φωτίζει και δεν θα υπάρχει. Και τι θα επιστρέψει? Το σκοτάδι θα επιστρέψει. Θα ξαναγίνει σκοτάδι λοιπόν. Στην αιωνιότητα, αδελφοί, σκοτάδι θα υπάρχει. Και τι φως θα υπάρχει? Ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, να σας το διαβάσω να το δείτε τι ωραία το λέει αυτό. Και η πόλης, περιγράφει τη Βασιλεία του Θεού ως την Άνω Ιερουσαλήμ, με εικόνες πολύ εντυπωσιακές και μεγαλοπρεπείς. Και η πόλης ούχριαν έχει του ηλίου και της σελήνης. Βλέπετε, δεν θα έχει λέει ανάγκη τον ήλιο και τη σελήνη. Είναι αφένωση αυτή για να τη φωτίζουν την πόλη, να φωτίζουν δηλαδή τον παράδεισο. Δεν χρειάζεται λέει ο ήλιος και η σελήνη, δεν θα υπάρχουν. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισε αυτής. Η δόξα του Θεού, λέει, θα φωτίζει τη Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Το φως που είδαν οι Απόστολοι στη μεταμόρφωση. Και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Το λιχνάρι, λέει, το φως που θα φωτίζει, θα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής. Και οι άνθρωποι που θα κατοικούν σε αυτή την πόλη, οι Άγιοι δηλαδή και οι δίκαιοι, οι ενάρετοι άνθρωποι, θα ζούνε, λέγει, και θα φωτίζονται από το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν, δέστε το, πώς το είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είπε παραδείγματος χάρη ότι ούτε απελεύσονται οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις το σκότος το εξώτερον. Πού θα πάνε δηλαδή, λέει, να ζήσουνε οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς? Στο εξωτερικό σκοτάδι. Πού δηλαδή? Έξω από τον παράδεισο, που θα επικρατεί σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει φως. Γιατί δεν θα έχουν κοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η κολασμένη δηλαδή, η κόλαση θα είναι στο σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει φως εκεί. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, όταν σχολιάζει εκεί τη δημιουργία, μην νομίζετε αυτά ότι είναι δικές μου σοφίες, δεν καυχόμαι γι' αυτό. Οι πατέρες τα λένε αυτά, ο Μέγας Βασίλειος, εδώ θα σας πω, να πάτε να διαβάσετε κι εσείς. Εκεί που σχολιάζει τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων, λέει ότι
οι δαίμονες γι' αυτό αποκαλούνται σκοτεινοί φύσης, επειδή δεν θα λάμπει σε αυτούς ο ήλιος, θα είναι μια αιώνια νύχτα. Αιώνια νύχτα. Και οι αγιογράφοι, όπου ζωγραφίζουνε δαίμονες, πώς τους κάνουνε? Μαύρους και σκοτεινούς. Γι' αυτό τους κάνουνε μαύρους και σκοτεινούς, επειδή θα είναι στο σκοτάδι. Και ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ εις τον αιώνα του αιώνος, ποτέ, να έρθουν στο φως. Ποτέ. Δεν θα το επιτρέψει. Μαζί με εκείνους οι οποίοι θα μένουν αμετανόητοι. Και φανταστείτε αυτό που είπε ο Κύριος, ότι απελεύσονται εις το σκότος το εξώτερον, στο εξωτερικό σκοτάδι που είναι η κόλαση, εκεί λέει θα πάνε αυτοί, όπου λέει έστε ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν κανείς βρίσκεται στο σκοτάδι, τι παθαίνει? Φοβάται, τρέμει, γιατί δεν ξέρει τι κινδύνους έχει. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά, και στο χωριό μου δεν είχαμε φώτα ηλεκτρικά, εγώ θυμάμαι πότε ήρθαν τα φώτα στο χωριό μου, πήγαινα στο γυμνάσιο που ήρθαν το ηλεκτρικό και το βάλαμε στο σπίτι, διαβάζαμε με τη λάμπα του πετρελαίου. Πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς να το ξέρετε. Ναι, και το πρωί όταν ξυπνάγαμε μύριζε πετρέλαιο όλο το σπίτι από τη λάμπα, από την κάπνα που έβγαζε το πετρέλαιο. Λοιπόν, και φροντίζαμε, ιδιαίτερα μάλιστα αυτή την περίοδο που νυχτώνει γρήγορα, να είμαστε πριν πιάσει το σκοτάδι, γιατί έξω δεν υπήρχαν κολόνες με φώτα, και οι γονείς μας έλεγαν να έρθείτε γρήγορα πριν σκοτεινιάσει στο σπίτι, να είσαστε μέσα, γιατί φοβόμασταν στο σκοτάδι να περπατήσουμε, και αν καμιά φορά ήθελε να μας στείλει στο μπακάλι να πάρουμε κάτι, ένα κάτι τι, δεν πηγαίναμε, φοβόμασταν να πάμε, γιατί ήταν σκοτάδι έξω. Λοιπόν, και πήγαινε ή εκείνη ή ο πατέρας, ανάλογα με τι δουλειές είχαν, να πάει τη νύχτα, και έλεγε μην στέλνεις τα παιδιά γιατί φοβούνται. Έτσι, φοβόμαστε λοιπόν, και ο καθένας φοβάται στο σκοτάδι. Δεν νομίζω ότι εσείς δεν μην φοβόσαστε στο σκοτάδι. Δεν φοβόσαστε. Φοβόσαστε. Για να σας αφήσω να μπείτε, να πάτε, λέτε είναι σκοτάδι από εδώ, πάμε από εκεί που έχει τα φώτα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται στο αιώνιο σκοτάδι θα βλέπουν τους άλλους που είναι στα φώτα, στη γιορτή, στη χαρά, στην ευτυχία. Θα θέλουν, δεν θα μπορούν, και η αγωνία τους θα μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Δεν θα υπάρχουν δόντια, γιατί δεν θα έχουμε σώμα. Αλλά με αυτή την εικόνα ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήθελε να δείξει την αγωνία, το φόβο και τον τρόμο που θα έχουν οι ψυχές εκείνες, οι οποίες δεν θα είναι μαζί με τον Χριστό, δεν θα φωτίζονται από τον Χριστό, δεν θα ζουν μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε αδελφοί, από μία λέξη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, πόσα πράγματα η Αγία μας Εκκλησία εννοεί. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα γεγονότα των Αποστόλων. Ο Απόστολος Ανδρέας πήγε και έφερε τον αδελφό του, τον Πέτρον, στο Χριστό. Την άλλη μέρα, λέει, τι επαύριον, ο Χριστός συνάντησε τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος πηγαίνει και βρίσκει το φίλο του, τον Αθαναήλ. Ο οποίος Αθαναήλ, που ήταν, λέει, κάτω από μια σικιά,
Και τι έκανε εκεί κάτω από τη σικιά? Προσευχόταν και διάβαζε. Διάβαζε τις προφητείες για το Μεσσία.

«Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι». Και μια άλλη φορά που έγινε λόγος για την καταγωγή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Χριστός δεν καταγόταν από τη Ναζαρέτ. Από πού καταγόταν ο Χριστός? Από τη Βηθλέμ καταγόταν ο Χριστός. Ή το εξήκου και πατριάς Δαβίδ, δηλαδή το Βεθλεεμίτης. Και η μητέρα του και ο προστάτης των Ιωσήφ κατήγονται από τη Βηθλέμ. Γεννήθηκε εκεί λοιπόν, απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος κατήγεται από τη Βηθλέμ, αλλά επειδή πήγε και έζησε εκεί που δούλευε ο Ιωσήφ, στο σπίτι του Ιωσήφ τον νόμιζαν ότι είναι Ναζαρινός, αλλά δεν ήταν Ναζαρινός. Βλέπετε λοιπόν οι άνθρωποι πως βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Και ο Ναθαναήλ λοιπόν, που ήξερε ότι από τα μέρη εκείνα δεν είχε ποτέ εμφανιστεί προφήτης, λέει, όχι μόνο δεν είχε εμφανιστεί προφήτης από τη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίες προφήτης δεν υπάρχει, αλλά η Ναζαρέτ ήταν μια πόλη, ήταν μικρή πόλη η Ναζαρέτ, η μεγαλύτερη ήταν η Κανά. Τώρα έχουν αντιστραφεί, η Ναζαρέτ είναι μεγαλύτερη και μικρότερη η Κανά, αλλά στην εποχή του Χριστού η Κανά ήταν η μεγαλύτερη πόλη. Λέει, είναι δυνατόν από τον τόπο αυτό που βγαίνουν άνθρωποι διεφθαρμένοι να προέρχεται ο Μεσσίας? Αστείευες. Ο Φίλιππος όμως λέει, έρθηκε η δέλα του, λέει, και θα διαπιστώσεις, θα δεις εάν πράγματι έτσι είναι. Και σηκώθηκε ο Ναθαναήλ, που καθόταν ακούμπαγε προφανώς στο δέντρο, την πλάτη του στο δέντρο, και διάβαζε και προσευχόταν να πάει να γνωρίσει τον Χριστό, ο οποίος θα ήταν κάπου εκεί κοντά. Τα επόμενα έχουμε τρεις ομολογίες του Ναθαναήλ και τρεις αποκαλύψεις του Χριστού. Ας τα παρακολουθήσουμε. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Τον είδε λοιπόν που ερχόταν να τον συναντήσει ο Χριστός και είπε για τον είδε. Αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου κέστη. Δέστε τι εγκόμιο, δέστε τι έπαινο έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν τσιγκουνευόταν στους επένους. Δεν τον κολάκευσε βέβαια τον Ναθαναήλ, αλλά ως καρδιογνώστης ήξερε ότι ήταν αγαθός, ενάρετος δηλαδή άνθρωπος, και στον οποίο λέει δόλος ουκέστη. Δεν υπάρχει, λέει, μέσα του πονηρία, δολιότητα, κακία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην ομιλία ή πραγματεία που έχει γράψει περί του Αγίου Πνεύματος λέει εκεί για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην επιλογή των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς δηλαδή διεμορφώθησαν οι ψυχές των Αποστόλων ώστε ο Κύριος να τις έβρει κατάλληλες για να τις καλέσει κοντά του. Ήταν δηλαδή εργασία του Αγίου Πνεύματος και λέει πολύ ωραία εκεί. Το Άγιον Πνεύμα

έριξε και τις ψαράδες να ζητάνε το Χριστό και τους εκάλεσε ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα έφτιαξε και τον τελώνει να ζητάει το Χριστό και τον κάλεσε ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα έφτιαξε και τον Ναθαναήλ, τον αγαθό Ισραηλίτη, για να τον καλέσει ο Χριστός. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και εδώ πράγματι πρέπει να το επισημάνουμε ότι αυτή είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το είχε υποσχεθεί ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Θα σας δώσω, λέει, το Άγιον Πνεύμα. Ο Θεός το εξαγγέλει αυτό, το προαναγγέλει δια του προφήτου Ιωήλ στους Ισραηλίτες, για να ξεριζώσει από μέσα σας την πέτρινη καρδιά, τη σκληρή καρδιά, και να κάνεις καρδιά μαλακή, εύπλαστη, να με αγαπάτε. Βλέπετε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να βρει έτοιμους τους Αποστόλους για να τους καλέσει στο αποστολικό αξίωμα και να γίνουν μαθητές του. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ενήργησε και στον Ναθαναήλ, και ο Κύριος που τον βλέπει φανερώνει την εσωτερική πνευματική κατάσταση και καλλιέργειά του και λέει αυτός είναι αγαθός Ισραηλίτης, ανήκει δηλαδή στον Ισραήλ, στο λαό του Θεού, και είναι αγαθός, χωρίς πονηρία μέσα του, χωρίς κακία, αλλά όλος φλεγόμενος από την επιθυμία και τον πόθο να γνωρίσει τον Μεσσία. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη του Χριστού. Όταν ο Ναθαναήλ άκουσε το ενέπαινο και το εγκόμιο του Χριστού, του είπε, «Πάθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις και λες αυτά για μένα?» Συμπεριφορά όριμου πνευματικού ανθρώπου. Ο όριμος πνευματικός άνθρωπος ζητεί πάντοτε εξηγήσεις. Γιατί? Για να μην εξαπατηθεί από τους δαίμονες. Όταν ο Αρχάγγελος μίλησε στην Παναγία και της είπε επενετικά, κολακευτικά και χαριτωμένη, ευλογημένη, ο Κύριος μετά σου, εκείνη διελογίζεται, λέει, εν εαυτή, σκεφτόταν μέσα της, τώρα γιατί μου τα λέει όλα αυτά, γιατί μου τα λέει όλα αυτά. Αν ήταν μερικές από τις σημερινές εφάνταστες γυναίκες, δεν ξέρω πού θα είχε φτάσει, δεν ξέρω, μην ανέβαινε στον τρούλο της εκκλησίας να φωνάζει και να λέει, ξέρεις τι μου είπε εμένα ο Θεός, δηλαδή είμαι ευλογημένη και χαριτωμένη, τι μου είπε εμένα, τι μου αποκάλυψε, ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πω παραδείγματα. Θα αποκτούσε δηλαδή μυαλά, τα είχαν πάρει αέρα τα μυαλά της. Παναγία δεν έκανε έτσι όμως, αλλά εσκέπτετο, λέει, ποταπός. Η λέξη ποταπός εμείς την χρησιμοποιούμε για να δείξουμε κάποιον κατώτερον, φτηνόν. Αυτό λέμε είναι ποταπό, φτηνό, ανεφαξίας, και ως συμπεριφορά και ως αντικείμενο. Αλλά στην ελληνική ο ποταπός
έχει ερωτηματικόν και σημαίνει ποιας ποιότητος. Εμείς λέμε ότι είναι κακής ποιότητος. Το χρησιμοποιούμε μόνον με την αρνητική έννοια ότι είναι κακής ποιότητος, αλλά στην ελληνική γλώσσα το ποταπός τι είναι, τι μέρος του λόγου είναι, για να δω ποιος ξέρει. Το ποταπός, τι μέρος του λόγου είναι. Ναι που είναι επίθετο. Δεν είναι επίθετο. Ποιος σας το είπε. Αντωνυμία είναι. Αντωνυμία είναι το ποταπός. Λοιπόν, και μάλιστα χρησιμοποιείται στο συντακτικό ως κατηγόρημα. Κατηγορήματα έχουμε αντικείμενο και κατηγόρημα. Όσοι έχετε πάει σε ελληνικό σχολείο και έχετε κάνει ελληνικά. Ο επιθετικός προσδιορισμός είναι ιδιότητα την οποία έχει για πολύ καιρό κάποιος. Λέμε αυτός είναι κακός, είναι επιθετικός προσδιορισμός. Αλλά όταν λέμε αυτός είναι πρώτος, το πρώτος, το έσχατος και το ένας είναι κατηγορήματα χωρίς να έχουν δεύτερον. Ο πρώτος δεν έχει δεύτερον. Αυτός είναι λέει. Ο ένας δεν έχει δεύτερον. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ένας. Ο Θεός είναι ένας. Δεν υπάρχει δεύτερον. Ο Απόστολος Παύλος είναι πρώτος μετά τον ένα. Δεύτερος δεν υπάρχει σαν τον Απόστολο Παύλο. Έτσι. Αυτά είναι κατηγορήματα. Είναι δηλαδή ιδιότητες τις οποίες έχει εκείνος στον οποίον προσδιορίζονται τα επίθετα αυτά. Αντωνυμία είναι το ποταπός λοιπόν. Η αντωνυμία αυτή λοιπόν χρησιμοποιείται για να δείξει την ποιότητα, είναι ερωτηματική. Ποταπός, πηλίκος, πηλίκος θα πει τι το μέγεθος, ποιου μεγέθους είναι. Ποιου μεγέθους είναι, πηλίκος, μεγάλου μεγέθους λέμε ή μικρού μεγέθους. Έτσι λοιπόν και ο Ναθαναήλ εδώ ρωτάει το Χριστό, πόθεν με γινώσκεις. Δηλαδή, πώς ξέρεις για μένα. Ο Χριστός απάντησε. Είναι συγκαταβατικός. Θεωρεί ότι δικαιολογημένο τον ερωτεί. Τον ερωτά. Δεν ξαφνιάζεται. Αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά. Να πληροφορηθεί από πού τον ξέρει. Και το απαντάει ο Χριστός και το λέει. Προτούσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήν είδωσε. Σε είδα, του λέει, και σε γνώρισα πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος ότι ήσουν κάτω από τη σική. Διάβαζες και εγώ ως καρδιογνώστης ήξερα τι γινόταν μέσα στην ψυχή σου, μέσα στο νου σου, μέσα στην καρδιά σου. Από το Χριστό δεν κρύβεται τίποτα. Και εμείς να θέλουμε να τα κρύψουμε, από το Χριστό δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Όλα τα ξέρει. Γι' αυτό και είναι γνωστό ότι είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρού. Δεύτερη αποκάλυψη του Χριστού αυτή. Ότι σε είδα, του είπε, που ήσουν κάτω από τη σική. Ο Ναθαναήλ κατάλαβε με ποιον μιλούσε και του λέει, Ραβή, βλέπετε τώρα η ομολογία. Ραβή, δάσκαλε. Προηγουμένως δεν τον είχε αποκαλέσει ακόμα δάσκαλον. Σήμαινε δηλαδή ότι τον αποδεχόταν ως δάσκαλον. Γιατί? Διότι είχε διαβάσει την προφητεία του Μωυσέως
όπου ο Μωυσής, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, όταν επρόκειτο να πεθάνει, του ανήγγειλε ο Θεός, του λέει, θα πεθάνεις. Σε τι ηλικία πέθανε ο Μωυσής, να δω ποιος το ξέρει, 120 ετών. 40 χρόνια έμεινε στην Αίγυπτο, 40 χρόνια έμεινε μόνος του στο Σινά όταν παντρεύτηκε τη σύζυγο του, την θυγατέρα τη Σεπφόρα του Ιωθώρ, και 40 χρόνια στην έρημο με τους Ιουδαίους. 40, 3-4, 12, 120 ετών. Όταν του είπε λοιπόν ότι θα πεθάνει, και ξέρετε γιατί ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι θα πεθάνεις, διότι όταν ανέβηκε ο Μωυσής να παραλάβει τις πλάκες και έκατσε 40 μέρες επάνω στο Σινά για να παραλάβει τις πλάκες, ποιος τις έγραψε τις πλάκες στο Σινά? Είδατε που δεν διαβάζετε? Νομίζετε ότι ο Θεός έκατσε και έγραφε τις πλάκες, έκανε το μαρμαρογλύφτη? Άγγελοι, άγγελοι έγραψαν τις πλάκες και τις έδωσαν στο Μωυσή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα το λέει, και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος απηχούν τη ραβινική θεολογία, την εβραϊκή θεολογία. Οι Εβραίοι ήξεραν να μεταφράζουν καλά την Παλαιά Διαθήκη, οι ραβίνοι δηλαδή. Και γράφει εκεί, το διαβάζουμε στην εορτή των αγγέλων, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Η οδη αγγέλων λαγηθείς λόγος έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν». Αυτός είναι ο λαγηθείς λόγος. Ο Θεός έλεγε και οι άγγελοι έγραφαν και έδωσε τις πλάκες ύστερα εις τον Μωυσή. Έτσι έχουν τα γεγονότα. Αλλά να διαβάζετε λιγάκι παραπάνω Αγία Γραφή για να τα καταλαβαίνετε αυτά, τα οποία ακούμε στην εκκλησία μας. Ραβί, του λέει, δάσκαλε, πολύ μεγάλη προσφώνησης να αποκαλείται κάποιος αραβή. Γι' αυτό και ο Κύριος μια άλλη φορά που είπε, πολλοί λέει θα φωνάζουν, θα με φωνάζουν αραβή, αραβή, διδάσκαλε, διδάσκαλε, ναι. Αλλά εγώ δεν θα τους αναγνωρίζω. Τι είχε πει λοιπόν ο Μωυσής στο Θεό, που λέει τώρα εγώ θα πεθάνω, τι θα γίνουν αυτοί που τους πήρα από την Αίγυπτο και τους έφερα εδώ? Του λέει λοιπόν ο Θεός, κοίταξε να δεις, όσοι είναι πάνω από 70 χρονών θα πεθάνουν όλοι. Θα μείνουν τα κοκαλά τους στην έρημο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μωυσής. Δεν το έκανε εξαίρεση ο Θεός, και εσύ. Σε σένα όμως, λέει, θα κάνω μια εξαίρεση. Θα σε πάρω να σου δείξω τη γη της επαγγελίας, πού θα οδηγήσω το λαό. Αλλά επειδή αυτοί έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι, ενώ ακόμα άκουαν τις άλπιγγες και τη φωτιά και τις φωνές, άλλη ιστορία αυτή. Πού βρέθηκαν οι σάλπιγγες εκείνες? Λέει ο Μέγας Βασίλης, οι άγγελοι κάνουν τη φωνή τους, φωνή σαλπίγκων. Βλέπετε λοιπόν τι κάνουν οι άγγελοι. Τέλος πάντων, θα σας πω και άλλα άλλοτε για τη θεοφάνεια στο Σινά. Λοιπόν, λέει, ακόμα οι σάλπιγγες ηχούσαν και αυτοί λάτρευαν το χρυσό μοσχάρι. Γι' αυτό όσοι είναι πάνω από 70 ετών θα αφήσουν τα κοκαλά τους εδώ στην έρημο. Αυτοί
θα πάρεις αυτή την εξαιρετική τιμή και ευλογία να δεις από μακριά. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε πού είναι ο τάφος του Μωυσέως, τον οποίο Μωυσή ο Θεός πήρε και τον πήγε απέναντι στην Ιορδανία και του δείξε τη γη της Επαγγελίας, εκεί δηλαδή την περιοχή που είναι μετά τον Ιορδάνη ποταμό, όταν κανείς έρχεται από την Ιορδανία. Λένε ότι κάπου εκεί μπορεί να πέθανε ο Μωυσής και να ετάφει, αλλά δεν είναι γνωστό. Ξέρουμε όμως ότι το σώμα του το διεκδίκησαν οι δαίμονες από την επιστολή του Ιούδα και ο Θεός έστειλε τον Μιχαήλ και είπε εις τον Αιωσφόρον, σταμάτα, του λέει, μέχρι εδώ. Δεν σε επιτρέπω να πειράξεις τον μέγα νομοθέτη του Θεού. Έδωσε μάχη ο Αρχάγγελος με το διάολο για να μην πάρει όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα του Μωυσέως. Τόση λύσα είχε ο διάβολος εναντίον του Μωυσέως. Διαβάστε την επιστολή Ιούδα και θα το δείτε εκεί γραμμένο. Ρώτησε λοιπόν ο Θεός, ρώτησε ο Μωυσής το Θεό, τι θα γίνουν αυτοί. Α, λέει, θα τους στείλω έναν άλλο προφήτη να σε αντικαταστήσει εσένα, ο οποίος λέγει, θα τους λέει αυτά τα οποία εγώ θα του πω. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε στους Ισραηλίτες πάντοτε έλεγε ότι εγώ αήκουσα εκ του πατρός μου σας λέγω, δηλαδή συνέδεε τη διδασκαλία του με το Θεό που εγνώριζαν οι Ισραηλίτες της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς για το λόγο αυτό κατά την προφητεία του Μωυσέως. Γιατί θα δείτε ότι οι Εβραίοι περίμεναν αυτόν τον προφήτη, το Ραβί δηλαδή, ο οποίος ως διδάσκαλος θα τους εδίδασκε τον νόμο και την αλήθεια του Θεού. Ραβί. Η πρώτη ομολογία του Ναθαναήλ. Δεύτερη ομολογία του Ναθαναήλ. Συ ο Υιός του Θεού. Δεύτερη ομολογία. Βλέπετε ο Ναθαναήλ πολύ γρήγορα προοδεύει στην πνευματική ζωή και από το ένα, από την αναγνώριση του Χριστού ως διδασκάλου, ομολογεί τη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού μόνο από αυτό που του είπε, ότι είναι αγαθός Ισραηλίτης και ότι καθόταν κάτω από τη σικιά και διάβαζε και προσευχόταν. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετό για να φτάσει στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε η καλλιέργεια η εσωτερική. Και ο Απόστολος Ναθαναήλ θα ελέγξει όλους εκείνους οι οποίοι είναι άπιστοι, αμφισβητούν, αμφιβάλλουν, πολεμούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπουν θαύματα και δεν πιστεύουν. Ακούνε αλήθειες και δεν τις παραδέχονται. Και ο Ναθαναήλ, ένα λόγο του είπε ο Χριστός και αμέσως κατάλαβε και έφτασε στην ομολογία. Εσύ είσαι, του λέει ο Θεός. Και δεν το είπε. Και ο Ναθαναήλ ούτε επιπόλαια, ούτε ενθουσιασμένος. Γιατί δεν λέγεται. Δεν λέγεται αυτός ο λόγος τυχαία και επιπόλαια. Λέγεται όταν κάποιος έχει βεβαιωθεί
και πιστέψει πράγματι. Το είπε και ο Απόστολος Πέτρος στην Κεσάρια της Φιλίππου, σε άλλη βέβαια.